0: Ακούστε τη διαφορά.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων αμυντική συνεργασία, καθώς και περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της 5ης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφτηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο στο Ραμπίγκ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του Βασιλείου ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέ, που ελέγχεται από τους Χούθη. Η διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ απειλεί με κυρώσεις σε βάρος οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού οργανισμού συναλλάσσεται με το Ιράν. Οι ξένοι οργανισμοί που συνεχίζουν να επιδίδονται σε συναλλαγές με Ιρανικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μπορεί να υποστούν μέτρα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και πρέπει να λάβουν αμέσως μέτρα για να τερματίσουν αυτές τις δραστηριότητες, διεμήνυσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, οι οποίοι φόρεσαν καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη. Εκατοντάδες ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Μόσχα, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνιν. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι συνολικά 650 ντρόουν κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις αεράμινας φέρεται να κατέριψαν 105 από αυτά κοντά στην πρωτεύουσα. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Συναγερμό σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σαν Λιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε χθες εκτελεστικό διάταγμα που θα επιτρέπει στους πάντες να αγοράζουν κόκκινο ντίζελ απαλλαγμένο από φόρους, όπως είπε. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνηγόρησε χθες υπέρ της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι καιρός η κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη και να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, έκρινε ο Αντώνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ νότια της Κρήτης. Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 65 άτομα, 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Περιπολικό σκάφος προχώρησε στην περισυλλογή τους και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμα μια λέμβος 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Τα περίπου 40 άτομα περισυνηλέγησαν από σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Ψάλτη.

τελείωσε κιόλας. Α, καλημέρα σας. Καμαρούλα μια. Βόβο, καμαρούλα μια σταλιά. Σαρδάμ πρωί-πρωί. Λοιπόν, είναι και ακριβές οι καμαρούλες τώρα, δεν μας παίρνει. Θα μιλήσουμε και για τα σπίτια λίγο αργότερα. Λοιπόν, αλλά θα μιλήσουμε και για πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα, που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πόσο? Έχει 6, καλά, όχι 6, ναι. 6. 6 σήμερα, 6. Σήμερα λέει Θωμά Αποστόλου, αλλά δεν γιορτάζει ο Θωμάς. Ερωτιείδος μάρτυρος. Μακαρίου νεο μάρτυρος και κενδέα οσίου. Χρόνια πολλά για καλά, κυρίες και κύριοι. Καλά, είχε δροσούλα, 14 βαθμούς ξεκινήσαμε εμείς εκεί από τα Βουπού, που λέγει ένας νεαρός φίλος μου. Αλλά κατεβαίνοντας προς τα νότια, βρήκαμε και 17-18 βαθμούς Κελσίου. Φωταγωγημένη η Αμερικανική πρεσβεία στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Χαμός! Μέτρα ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων και λοιπά, μας έλεγε ο Στέφανος νωρίτερα. Λοιπόν, μια κινητικότητα περίεργη είχε τη νύχτα. Δεν ξέρω γιατί, είδα αρκετά περιπολικά. Δεν ξέρω, ήτανε. Και εγώ που κυκλοφορώ κάθε μέρα εκεί κατά τις 4, να ξέρετε, εκείνη την ώρα κυκλοφορώ εγώ. Αυτοί που γυρίζουν τη νύχτα, αν γυρίζουν τη νύχτα, που έχουν πάει πουθενά για διασκέδαση, κάνα ταξί, τα λεωφορεία, κάτι τρόλεϊ που πετυχαίνω εκεί στον Καλλιμάρμαρο μπροστά. Αυτοί είμαστε, να ξέρετε, μετρημένοι στα δάχτυλα. Τους ξέρω, τους βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Α, και πρέπει να σας πω άλλο που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το όλο το ξεχνάω. Εκεί στην Καλλιρόης, εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όταν περνάω, έρχεται ένα υπηρεσιακό και παίρνει τους οδηγούς τα λεωφορεία τώρα για να πάνε, ξέρετε, τους μαζεύει όλους και τους πάει στα μαξοστάσια για να μπουν να ξεκινήσουν 4 ώρα το πρωί. Και βλέπω εκεί τα παλικάρια τους οδηγούς. Ωραία, λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε. Να μπει στι έπιασε πρωί-πρωί. Τι να με πιάσει και εμένα, τα δικά μου λέω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και πάλι Sky 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα και τους φίλους μου τους πρωινούς, οι οποίοι είναι εδώ και δίνουν το παρόν με τους πολλούς τρόπους επικοινωνίας, τα ξέρετε. Αλλά βλέπω έχουμε ανοίξει περισσότερο το βάρος στο Viper, γιατί βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία μου στέλνετε από εκεί και μας δίνετε τη δυνατότητα να ψάξουμε και θέματα τα οποία μερικές φορές περνάνε κάτω από το δικό μας ραντάρ, η αλήθεια είναι. 698-123-1003 είναι το τηλεφωνό μας στο Viber. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να δω όμως τα μηνύματα, τα σχόλια, τις φωτογραφίες, τα βίντεο που στέλνετε. Όλα έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον υπολογιστή, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλά, είναι πολύ πλούσια η θεματολογία, η επικαιρότητα που λέμε, την οποία θα κουβεντιάσουμε και σήμερα παρέα. Λοιπόν, καταρχήν, χθες Associated Press, γνωστό μεγάλο ειδησιογραφικό πρακτορείο, είχε ρεπορτάζ για τον Κάλαμο. Τον ξέρετε τον Κάλαμο? Έψαχνα στο χάρτη να βρω. Είναι ένα μικρό νησίλι το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο και έχει, λέει, μόλις 2 μαθητές στο δημοτικό σχολείο και αναμένεται να κλείσει, λέει, όταν τα παιδιά αυτά, λέει, πάνε στο γυμνάσιο και αναγκαστούν να μετακινηθούν στην υπηρετική χώρα. Και όπως λέει το Associated, η εικόνα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημογραφικής συρρήκνωσης που αντιμετωπίζουν, λέει, πολλές χώρες της γυραιάς Υπήρου της Ευρώπης. Η κυρία Χρύση Ανταλάκα είναι η δασκάλα, είναι μοναδική εκπαιδευτικός, λέει, στο τελευταίο σχολείο του νησιού. Κάθε φθινόπωρο αντικρίζει μειωμένο αριθμό μαθητών. Φέτος, λέει, 2 παιδιά, ενώ το νηπιαγωγείο κλειστό εδώ και 3 χρόνια λόγω έλλειψης μαθητών. Η μείωση, λέει, του μαθητικού πληθυσμού δεν αφορά μόνο βεβαίως τον Κάλαμο, λέει το ρεπορτάζ, και αναφέρεται στα 75 σχολεία τα οποία έκλεισαν και σε περισσότερα, λέει, από 400 άλλα σχολεία που είχαμε αναστολή, λέει, ή ενοποίηση τμήματων, όχι γιατί υπάρχουν λίγα παιδιά κλπ. Ο Κάλαμος έχει, λέει, μόλις 80 κατοίκους. Πριν από μια δεκαετία, τα παιδιά, λέει, που φοιτούσαν στα τοπικά σχολεία και στον δημόσιο παιδικό σταθμό ήταν 40. Σήμερα 7 έφηβοι, λέει, στο νησί μετακινούνται καθημερινά με πλοίο προς τον Μύτικα της Ετωλοκανανίας για να παρακολουθήσουν μαθήματα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Άρα, δηλαδή, πάνε και έρχονται με πλοίο, με βαποράκι. Βέβαια θα μου πεις, γιατί, ρε Ψάλτη, άμα πας στα Δωδεκάνησα, δεν είναι εκεί που πάνε από το ένα νησί στο άλλο νησί κάθε μέρα τα παιδιά? Και εντάξει να έχει καλό καιρό, άμα δεν έχει καλό καιρό τι γίνεται? Και
και αναλύει μετά το Associated τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο δείκτης γονιμότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 1,34. Πολύ κάτω, λέει, από το 2,1 που απαιτείται για να διατηρηθεί, λέει, σταθερός πληθυσμός. Στη χώρα μας είναι ακόμα πιο κάτω. Αν πεις γιατί σε πιάνει μιζέρια, Ψάλτη, γιατί σε πιάνει μιζέρια. Σωστό και αυτό. Ας θα δούμε τα πράγματα ανάποδα. Και πιάνει τα ανάποδα, θα μου πείτε. Καλά τώρα, εντάξει, πιάνει τα ανάποδα. Διότι πέστε μου, αλήθεια, άμα ο άλλος έχει μυαλό, μάθατε την ιστορία, για το πλυντήριο με τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Ωραία φάση. Μιλάμε, ρε παιδί μου, αυτός που το σκέφτηκε. Αλήθεια σας το λέω. Αυτό το παλικάρι δεν είναι μόνο για χειροκρότημα, Γεώργιε. Δεν είναι μόνο για χειροκρότημα. Νομίζω, ρε παιδί μου, χαμένος δεν πάει. Πάει, εντάξει, αλλά ελπίζω να το αρεστάτω. Ελπίζω. Αλλά τι σκέφτηκε αυτός για εσάς που δεν ξέρετε. Είχε κάνει προφανώς, ήθελε να είχε μαύρο χρήμα, ήθελε να το ξεπλύνει. Είναι πως να το ξεπλύνω, πως να το ξεπλύνω. Ένας τρόπος που βρήκε ήταν και ωραιότερος. Πλήρωνε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, δηλαδή αντί να πληρώσει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ στο ρεύμα, έβαζε κατά λάθος 5.000 ευρώ. Και λέγε, πω λάθος, πάτησα ένα κουμπί παραπάνω. Παρακαλώ πάρα πολύ να μου το επιστρέψετε στον τάδε λογαριασμό, άλλο λογαριασμό από αυτό που τα βάζει, λέει. Οπ, το ξέπλυμα κυριλάτο. Σου λέει, εγώ λάθος είχε γίνει, βάλτε λεφτά. Κανείς δεν ρώταγε πού τα βρήκε τα λεφτά και τι έκανε και τι δεν έκανε. Λοιπόν, πλήρωνα, λέει, 10.000 ευρώ για λογαριασμό ενός χιλιάρικου. Σου λέει, έκανα, πάτησα ένα μηδενικό παρά έχει γίνει και σε μένα. Ανάποδα όμως. Πλήρωσα λιγότερα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό, λέει, αποκαλύφθηκε από την αρχή καταπολέμησης εσόδων, λέει, από εγκληματικές δραστηριότητες. Ρε, τι γατόνια είναι αυτά που υπάρχουν και κυκλοφορούν. Ωραία σκέψη. Πέστε μου τώρα, ωραία. Εντάξει, καταλάβατε τι εννοώ. Έξυπνη, το ωραία δεν πάει, δεν πάει. Εντάξει. Λοιπόν, η πρώτη μονάδα, λέει, της αρχής καταπολέμησης μέσω, ακούστε, της επιχειρησιακής ανάλυσης υποθέσεων, AI δηλαδή. Καλά δεν λέω. Λοιπόν, εντόπισε πρακτική νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Εντάξει, αυτά είναι τα καταλάβατε. Όπως είναι γραμμένα στα κείμενα. Το κολπάκι πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, συγχαρητήρια, αυτό έχω να πω μόνο. Έμεινα έκπληκτος, γιατί πάντα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μείνεις έκπληκτος. Είτε θετικά είτε αρνητικά δεν έχει καμία σημασία. Όπως, ας πούμε, τώρα μου λέει ο Γιώργος απέναντι ο ηχολήπτης μου, ο κύριος Βραχνός, μου λέει, καλά μου λέει, υπήρχε τόσος πολύς κόσμος στην πυραμίδα των κρυπτονομισμάτων που προφυλακίστηκαν οι εγκέφαλοι. Πόσοι, 10.000 ήταν? Λίγοι. Θα μπορούσαν να είναι περισσότεροι. Διότι ήταν η γνωστή ιστορία, σου έταζε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα διπλασίαζες τα χρήματα τα οποία θα βάζεις μέσα. Και κρυπτονομίσματα. Τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά, ξέρετε. Δεν υπάρχουν πουθενά, δεν φαίνονται πουθενά. Ακόμα. Όταν θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, θα δούμε. Και όλος, σου λέει, υπήρχε η πλεονεξία. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Πλεονέκτη, σου λέει, βάλουμε για λεφτά. Χώστα μέσα. Πότε βάλει τα λεφτά, ηλιόδη. Λοιπόν, ή δεν είχαν και σου λέει, ένας τρόπος είναι να σωθούμε μέσω αυτής της ιστορίας. Ήταν υπόθεση χρόνου να εντοπιστεί. Πάντως, κάπου πήρε το μάτι μου και κάτι γραφεία που είχαν φτιάξει. Ο εντυπωσιακό. Και με πινακίδα. Ελλάδα, Ελλάδα. Είναι αυτό το κομμάτι της Ελλάδας που ζει σε έναν παράλληλο κόσμο, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς? Υπάρχουν οι πολλοί, κατά την άποψή μου, οι οποίοι είναι μέσα στην καθημερινότητα της τρέλας. Όταν σας λέω της τρέλας δεν υπάρχει. Ειδικά αν είσαι σε μεγάλη πόλη, καλή ώρα Αθήνα. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι, που είναι αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι το οποίο λειτουργεί εκτός ορίων. Μάλιστα. Να μην πω κάτι πιο βαρύ. Τώρα θα πάμε και στην Κρήτη αργότερα, γιατί η Κρήτη, παιδιά, έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Πραγματικά έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Κάπου έβλεπα πού το. Κάθεστε να δείτε πώς το λένε, λέει, αυτό. Ναι. Λοιπόν, η εκρηκτική κυκλογένεση, λέει, του Ατλαντικού έφερε την καταστροφή στην Κρήτη. Πηγελάτε, ρε. Σοβαρά μιλάω. Λοιπόν, αυτό είναι, λέει, η ανακοίνωση της ασυνήθιστης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, η οποία, λέει, επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Μεσογείου.
Είναι δεδομένα τα οποία προέκυψαν από μια ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Λαγουβάρδος, ο οποίος είναι διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, τα καιρικά συστήματα και οι αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη κινούνται κυρίως, λέει, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τον Ατλαντικό προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στην Ελλάδα αυτή η κυκλοφορία ευνοεί βροχοπτώσεις συνήθως, λέει, στα δυτικά. Θα έχουμε, λέει, τώρα μέσα στην εβδομάδα το κλασικό κομμάτι. Φέτος όμως η εικόνα, λέει, ήταν τελείως διαφορετική. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπλόκαρε. Είχε κίνηση πολύ, φαίνεται, ανάψαν τα φανέρια, μπλόκαρε. Κάνω πλάκα τώρα, έτσι. Οι ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνθηκαν, λέει, από την βορειοανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και το Αιγαίο και οι βροχοπτώσεις μετατοπίστηκαν, λέει, προς την ανατολική και την νότια Ελλάδα. Σημειώθηκε, λέει, τέλη Σεπτεμβρίου και η εκρηκτική κυκλογένεση, δεν ξέρω τι είναι αυτό, οι ειδικοί τα ξέρουν, με πολύ γρήγορη ενίσχυση βαρομετρικού χαμηλού. Και έριξε τη βροχή που δεν πέφτει, λέει, ούτε σε ένα χρόνο στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν. Βλέπω στοιχεία τώρα βροχή. Εντάξει, θα τα έχετε ακούσει, αλλά είναι εντυπωσιακά ως δεδομένα. Πού είναι ο χάρτης? Εδώ είναι, νάτος ο αεροχήμαρος, να ο αντικυκλώνας, να και το χαμηλό πάνω από την Κρήτη. Και έβγαλε 840 χιλιοστά βροχή στη Σαμαριά, στη θέση, λέει, Ξυλόσκαλο. 840 σημαίνει 840 τόνοι νερού σε ένα στρέμμα γης. Πόσο νερό να απορροφήσει η έρμη η γη? Άντε πες ότι είναι ξηρή ένα χρόνο, δύο χρόνια, ε? 640 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου. Στο οροπέδιο Λασιθίου 448 χιλιοστά βροχής. Το μοναδικό καλό στις μεγάλες καταστροφές οι οποίες έγιναν είναι, λέει, που κατά γενικό βαθμό φόρτωσαν, γέμισαν οι χώροι που υπάρχουν, γιατί δεν είχαμε νερό καθόλου. Ό,τι φράγματα κλπ. Τώρα, στις πατάτες, λέει, ακούστε, στο Λασίθι έχουν χαθεί, λέει, 21 τόνοι προϊόντων. Πλημμύρισαν 6.000 στρέμματα και το κάθε στρέμμα, λέει, έβγαζε 3,5 τόνους πατάτας. Κυπευτικά, τα οποία θα τα πληρώσουμε, θα καταλαβαίνετε τώρα. Όσο λείπουν, με κάποιον τρόπο θα αναπληρωθούν. Θα κάνουμε εισαγωγές, θα υπάρχουν ελλείψεις, αλλά ελπίζω να μην τσιμπήσουν πολύ ψηλά οι τιμές. Βέβαια, να το ξαναπώ και αυτό, κάποια παλικάρια θα τις πρόξουν τις τιμές προς τα πάνω. Κυπευτικά, λοιπόν, κατάπιαν 3.000 στρέμματα καλλιεργιών, λάχανα, μαρούλια, ντοματίνια, πιπεριές κλπ.

0: τώρα που λέω και για αποζημιώσεις, να το πω και αυτό, γιατί το άκουσα και από τον Πρωθυπουργό χθες στη συνάντηση που έκανε με τον Λιθουανό ομόλογο του. Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τους αλλοίς, έτσι, τους ψαράδες, οι οποίοι διαμαρτύρονται από την πρώτη του μηνός, έχουν ουσιαστικά μπλοκάρει γιατί δεν ψαρεύουν, λόγω του κόστους κυρίως όσον αφορά το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται από τα καΐκια τους για να κάνουν τα ψαρέματά τους κλπ. Φαίνεται ότι το ζήτημα το βλέπει η κυβέρνηση, από ό,τι καταλάβαμε από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα υπάρξει μια αποζημίωση, ή μέχρι τώρα πάντως αποζημίωση, από ό,τι ρώτησα και έμαθα από την πλευρά των αλλιέων, δεν είναι ικανοποιητική. Θέλουν πιο ουσιαστική ενίσχυση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα τεράστια έξοδα τα οποία έχουν τα καΐκια, για να σχεδόν έχει τριπλασιαστεί, λέει, το κόστος των μηχανών που δουλεύουν για να πάνε και να έρθουν εκεί που κάνουν τα ψαρέματά τους. Τριπλασιασμός. Είναι εντυπωσιακό, όπως και να το κάνει κανείς. Λοιπόν, και επειδή άκουγα νωρίτερα τον κύριο Γιαννίρη, τον Δημητράκη, για τα ζητήματα του Νόμπελ ιατρικής που δόθηκε. Λοιπόν, ο Αμερικανός, καμιά 50 χρονών, 50 και κάτι, οι δύο Γερμανοί, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, 74-75. Λοιπόν, ουσιαστικά λέει σε αυτό το Νόμπελ για την οπτογενετική, προσπαθούσα να καταλάβω, έβαλα εκεί πέρα στο AI να μάθω τι είναι η οπτογενετική κι εγώ. Τέλος πάντων, επιτρέπει, λέει, αυτή η μέθοδος τον έλεγχο των νευρώνων του εγκεφάλου. Άρα πάνε πιο κοντά, λέει, στο να, εντάξει, όχι να θεραπεύσουν, αλλά να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν την άνοια. Και ξέρετε πολύ καλά πόσο μεγάλη ιστορία είναι η άνοια τα τελευταία χρόνια. Άλλοι λένε, τέλος πάντων, όπως τη λένε, αλλά άνοια τη λέμε γενικότερα, όπως επίσης λέει και την νόσο του Πάρκινσον. Αυτή τη δουλειά την έκαναν κατά κύριο λόγο, λέει, δύο Γερμανοί, αλλά ήρθε, λέει, το μυαλό ο Ντάις Ροθ, ο Καρλ Ντάις Ροθ, ο οποίος είναι 54-55, και βρήκε καλύτερους δρόμους για αυτό τον περίφημο, λέει, διακόπτη. Το σημαντικότερο, λέει, πλεονέκτημα αυτής της οπτογενετικής είναι, λέει, η πρωτοφανής ακρίβεια. Ακούστε να δείτε τώρα τι βρήκαν αυτά τα μυαλά. Σε αντίθεση, λέει, με τα ηλεκτρόδια που επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές του εγκεφάλου, ή τα φάρμακα που συχνά έχουν βραδύτερη και λιγότερο στοχευμένη δράση, το φως, άκου να δεις, φίλε ακροατή, μπορεί, λέει, να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συγκεκριμένων νευρώνων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το φως, τίποτα, ούτε φάρμακα, ούτε μάρμακα, ούτε τίποτα. Το φως είναι καταπληκτικό, μπορείτε να το φανταστείτε. Λοιπόν, η τεχνολογία, λέει, έχει διαμορφώσει την έρευνα ήδη για τον εγκέφαλο. Χρησιμοποιείται, λέει, στη μελέτη κυκλωμάτων που σχετίζονται με τη μνήμη, τη μάθηση, τον εθισμό, το άγχος, τον πόνο, την κατάθλιψη και τον ψάλτη. Όχι, ο ψάλτης δεν είναι αρρώστια, αλλά θα μπορούσε να ήταν και αρρώστια. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Ρε παιδί μου. Και πώς ακόμα γίνονται και δεν τα μαθαίνουμε όσον αφορά την εξέλιξη της επιστήμης. Μπράβο σε αυτά τα μυαλά. Μένει σε αυτό που λέμε με το στόμα ανοιχτό στην κυριολεξία. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και διευθυντά μου πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Δραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία. 7 και 24 θα ανατείλει ο ήλιος, δηλαδή σε μία ώρα ακόμα σκοτάδι πίσω έξω. Και θα δύσει 2 λεπτά μετά τις 7. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. 210-48-0-170-174. Μελίνα Σαμαραδέλη, Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Πού είναι τα ιταλικά και τα γαλλικά τραγούδια, δεν μου αρέσουν σήμερα αυτά. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας. Sky 100,3, Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας. Και Παγκόσμια ημέρα, λέει, για την εγκεφαλική παράλυση σήμερα. Διαφημίσεις, τίτλοι, επιστρέφουμε.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύνδρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά

0: και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Θέλω το ρυθμό, παιδιά, το ρυθμό και το λίκνισμα πρωί-πρωί, ξέρετε τώρα. 6 και 33, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό δρόμο για το πρωινό σου δρομολόγιο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Μόνο ΑΕΚ λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, τι γίνεται σήμερα με τον καιρό? Νομίζω ότι βγήκε ήλιος. Αστεγνώσετε για να δούμε τι θα γίνει με τις ζημιές εκεί. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Χαλκίδα, στο Λευκαντή, 9 βαθμούς Κελσίου. Α, δεν είδα θερμοκρασίες. Κάτσε να δω. Έχεις δίκιο, Σατοπούλες. Πάρα αυτά. Βλέπω 8 στην Αλεξανδρούπολη, 10 η Θεσσαλονίκη, 6 στα Σέρας και στη Δράμα. Τι λες? 0 η Φλόρινα, Γιωργάκη. Δεν πάμε στη Φλόρινα. Έχει ψύχρα. Δεν γίνεται δουλίτσα. 4 στην Καστοριά, 11 ο Βόλος, 15 η Πρέβεζα, 17 τα Χανιά, 18 το Ηράκλειο, 20 όμως η Κάρπαθος. Πω πω, παιδιά, είδατε χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πήγε στις Μενέτες? Μενέτες, καλά δεν λέω, το χωριό, παιδιά, υπέροχο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο χωριό. Πολύ όμορφο. Και πήγε εκεί στην εκκλησία που είχε φάτσα από πίσω, λέει, στην πλάτη τα σπίτια. Πάρα πολύ όμορφο. Από τα ομορφότερα χωριά που έχω επισκεφθεί στη ζωή μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, 17 βλέπω στην Μπάρο και εδώ στο Λεκανοπέδιο για να δούμε και θερμοκρασίες. 19 βλέπω στη Ραφίνα, την πατρίδα μου, αλλά 12 στο Βενιζέλο. Κοίταξε να δεις, στα Μεσόγεια έχει ψύχρα. Εδώ στα Νότια 18-19 είχαμε και ένα πλοίο, λέει, κάπου Σαλαμίνα πήγε και βρήκε ένα πλοίο που μετέφερε, λέει, αυτοκίνητο, ε. Λοιπόν, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Κώστας. Πάμε μετά να βρούμε τον. Πριν τα πούμε με τον φίλο μου, τον Ανέστη τον Ντόκα. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα. Τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Με σχετικές φωτογραφίες, βίντεο μάλλον, που μου λέει ότι στο στρατόπεδο της Θήβας, όπου εκεί είχαμε και ζητήματα, λέει, με αλλοιωμένη τροφή των φαντάρων. Και κοριούς, λέει, να κάνουν βόλτες στα στρώματα. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Αυτός είναι ο φαντάρος του 2030. Εντάξει, να κάνουμε τα δύο, δεν λέω, αλλά προφανώς είναι θέμα δημόσιας υγείας, πέρα από το τι μπορούμε να πούμε και τι μπορούμε να μην πούμε αναφορικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί. Αλλά εκεί τι γίνεται αλήθεια στο στρατόπεδο της Θήβας? Εντάξει, να πηγαίνουν τα παιδιά, φαντάρι, το καταλαβαίνω πολύ, έτσι πρέπει να γίνει κλπ. Αλλά οι υποδομές και οι συνθήκες δεν πρέπει να είναι κατάλληλες? Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, για να δω ακόμα κάποια μηνύματα. Α, όχι, έχω τον Ντόκα, οπότε δεν θα δω κανένα μήνυμα. Να μην περιμένει ο κύριος Ντόκας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη, πώς πάμε εκεί πέρα, παρά την κρίση? Βλέπω δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Τι νέα?
1: Εντάξει, το χρηματιστήριο, ναι, είχε την προηγούμενη εβδομάδα δύο πτωτικές συνεδριάσεις πέμπτη Παρασκευή. Χθες ψιλοανέκαμψε, δεν ήταν, είναι αδύναμη γενικά η αγορά. Ναι. Κοίταξε, τώρα εμείς πληρώνουμε την αναβάθμιση, γιατί υπάρχει αυτή η εναλλαγή. Φεύγουν τα βραχυπρόθεσμα φάντα, έρχονται τα μακροπρόθεσμα, ρευστοποιούν. Ναι. Έχουν βγάλει καλά κέρδη, αυτή είναι η αλήθεια, κυρίως από τραπεζικές συμμετοχές. Οπότε είμαστε πάλι εκτός του κάδρου των διεθνών αγορών, οι οποίες έχουν μπροστά τους τα δύο μεγάλα προβλήματα, πληθωρισμό και επιτόκια.
0: Να σου πω, κάπου διάβαζα σήμερα ότι ενδεχομένως να υπάρξει, λέει, παρέμβαση και της ΕΚΟΥΤΟΥ για το ζήτημα των ομολόγων. Δηλαδή, λόγω της πίεσης που ασκούνται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, να ξαναμπούμε.
1: Ο αδύναμος πύργος είναι η Γαλλία. Έτσι. Το δεκαετές το γαλλικό πλέον προσεγγίζει το 4,8%. Ναι. Που ουσιαστικά είναι στα επίπεδα, έχει επιστρέψει πίσω 20 τελευταία χρόνια. Υπάρχει το φοβερό έλλειμμα της Γαλλίας.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, βγήκε και ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών και είπε ότι εμείς δεν είμαστε Ελλάδα. Άμα θα γίνει, λέει, δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα, η Γαλλία είναι πολλαπλασιαστής του προβλήματος αυτού.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αφήσουν ούτε τη Γαλλία, ούτε την Ιταλία, ούτε τη Γερμανία. Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Ήταν πειραματόζω, το οποίο τράβηξε μέχρι το τέλος όλη την ιστορία.
0: Το πιάμε το ποτήρι μέχρι τελευταία σταγόνα, κύριε Ντόκα, η αλήθεια είναι. Να σου πω, άρα δηλαδή είναι ανοιχτό, δηλαδή κυκλοφορεί, ναι, ότι...
1: Περιμένει η Λαγκάρ τώρα να δει πώς εξελιχθεί. Κοίταξε τώρα, τα πάντα παγώνουν εν όψη των εκλογών στην Αμερική, που είναι καθοριστικό τώρα να δουν δηλαδή...
0: Μέχρι τον Νοέμβριο,
1: Ναι, οπότε και επιχειρηματικά, αλλά δεν, σε κάθε περίπτωση όμως τα ομόλογα είναι ο μεγάλος ασθενής. Δηλαδή, όταν βλέπετε και ανεβαίνουν οι αποδόσεις, η παγκόσμια οικονομία τρέμει. Ό,τι και να συμβαίνει και με το πετρέλαιο, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα είναι τα ομόλογα. Γιατί έχει να κάνει με το δανεισμό. Δηλαδή, ακριβένει το χρήμα. Το χρήμα πλέον πάει στο ιδιωτικό δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και εμείς χθες ο προϋπολογισμός του κ. Πιερακάκη είναι για να ξεχνιόμαστε. δεν είναι για να προετοιμαζόμαστε για το 27. Δηλαδή βάζει κάτι νούμερα τα οποία που ξέρεις ότι θα έχεις την ανάπτυξη αυτή που λες, ναι. Ή το πετρέλαιο, τότε βάζει τον προπολογισμό στα
0: 87 δολάρια. Ναι.
1: Όταν ξανανεύει πάλι, εν πάση περιπτώσει, Γιώργο, ακριβένει το χρήμα. Αυτό χτυπάει τις τράπεζες, χτυπάει τους έρευσες, χτυπάει τους ανθρώπους που χρωστάνε σε ταμεία, ασφαλιστικές ενημερώτες. Φοβούνται νέο κύμα κόκκινο δανείο. Δηλαδή, όλα αυτά είναι μεν προετοιμασμένη χώρα για το δημόσιο χρέος, γιατί θα πληρώνουμε όλοι λόγω ΦΠΑ και ειδικών φόρων. Αλλά από την άλλη, τον κόσμο δεν τον βοηθάς. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει: χάνει τη δουλειά του τώρα. Τι θα κάνει, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, η κατάσταση παραμένει δύσκολη.
0: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ακόμα είναι το σχέδιο του προϋπολογισμού και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο προϋπολογισμός είναι με βάση κάποια πράγματα τα οποία γράφεται, αλλά στην πορεία μπορεί να αλλάξουν είτε αρνητικά, στην περίπτωση της περίοδου που περπατάμε τώρα, είτε θετικά.
1: Προφανώς, δηλαδή, άρα... 27 νομίζω επειδή είναι και χώρα εκλογών, ναι. Και ξέρουμε όλοι τι γίνεται, τα πράγματα είναι κινούμενοι άμμος. Δηλαδή νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο μετριοπαθή τα πράγματα. Εμάς είπαμε τώρα μας σώζει ότι έχουμε δανειστεί τα 8 δις το πρώτο τετράμινο, ας είναι καλά ο κύριος Τσάκωνας και τα υπόλοιπα στελέχη του ΟΔΙΧ. Θα πάμε σε ένα δανεισμό του χρόνου πάλι, αλλά και εμείς τώρα χειροτερεύει το 14. Θυμίζω ότι είμαστε στο 4,56.
0: Ναι.
1: Εκεί που βέβαια όλοι λένε δανείσαι λιγότερο από την Αμερική, τη Γαλλία.
0: Εντάξει, αυτό όμως δεν έχει σημασία. Ναι, είναι
1: αυτή η καραμέλα όμως, εμείς πάμε για ένα ΕΠΑ ας πούμε, στα 272 δις του χρόνου, όταν οι άλλοι είναι πάνω από ένα 3. Δηλαδή δεν μπορούμε και να συγκριθούμε κιόλας στην αγορά εργασίας.
0: Ναι.
1: Τώρα σήμερα το ενδιαφέρον είναι στο Μέγαρο Μουσική.
0: Στο ΣΕΒΕ. Θα πει εκεί ο Πρωθυπουργός.
1: Θα πει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Πάμε για ένα πακέτο 100 εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι θα δώσουν στους μικρούς που είναι 600 εταιρείες με αναδρομικότητα τα χρήματα αυτά.
0: Να εξηγήσουμε, Ανέστη, μισό, να εξηγήσουμε ότι μιλάμε για το ενεργειακό κόστος και τις ανακοινώσεις.
1: Εκτός ρεύματος, ναι. Αναδρομικά, θα χρησιμοποιηθούν δύο ευρωπαϊκά πακέτα, το ΣΥΣΑΦ και το ΜΕΤΣΑΦ.
0: Ναι.
1: Επιδοτούμενη τιμή, μέχρι 50 ευρώ τη μεγαβατόρα. Οι μικρές εταιρείες θα την πάρουν για όλο το 26 τη χρηματοδότηση, οι μεγάλες θα την πάρουν από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, θυμίζω, και πέρυσι το ΣΕΒ. Δεν πειράζει. Τώρα πέρασε ένας χρόνος, σιγά τα αυγά τώρα στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Λοιπόν, τώρα, επιχειρηματικά να σας πω, αύριο η κεφαλαγορά εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας Capital Marinine, του εφοπλιστή του κ. Μαρινάκη. Είναι η πρώτη εταιρεία που μπαίνει αυτόνομα ως εταιρεία από το πόρο ναυτιλίας.
0: Α, δεν είναι στο παράλληλο, δηλαδή είναι αυτόνομα.
1: Είναι η τρίτη εταιρεία που βάζει ο κ. Μαρινάκης. Έχει μία στη Νέα Υόρκη, μία στο Όσλο και βάζει μία ξεχωριστή που είναι 36 πλοία, μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, θα λάβει 200 εκατομμύρια ευρώ,
0: ναι.
1: Και θα γίνει δημόσια εγγραφή μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το Νοέμβριο θα έχουμε εισαγωγή ξανά της ΜΕΤΚΑΠ, της θηγατρικής του Μήλου Μυτιλινέου, που είχε βγει, θυμίζω, από το χρηματιστήριο, θα την ξαναβάλει πάλι ο κύριος Μυτιλινέος. Αυτή η δημόσια εγγραφή θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσης την εξαγορά, από ό,τι φαίνεται, της ACS Company του κυρίου Φέσα από τους Γερμανούς, της DLS. Έχουν 20% θα πάρουν και το υπόλοιπο 60%, θα πάρουν το 80%. Είναι κάτι το οποίο το περιμένει η αγορά. Και υπάρχουν και δύο αυξήσεις κεφαλαίων, η DotSoft, η οποία από την ελλακτική αγορά πηγαίνει στην Κύρια, και η Audiovisual, συμφερόντου του κυρίου Νίκου Βαρδινογιάννη, η οποία θα κάνει αύξηση κεφαλαίου. Αυτά σας περιέγραψα είναι τι περιμένει η χρηματιστηριακή αγορά από χρήματα που θα εισρέψουν και από τους επενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν.
0: Μάλιστα.
1: Και στις αυξήσεις κεφαλαίου και στις εισαγωγές.
0: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα όμως, είδες, σε σχέση με το παρελθόν.
1: Κοίταξε τώρα, τελειώνει ο χρόνος. Έχουμε με τη σημερινή έχουμε 61 εργάσιμες για να φύγει το 26, έτσι τέλειωσε η χρονιά.
0: Τα μετράς ανάποδα, δεν σε φαντάρωσε.
1: Δεν μετράμε ανάποδα γιατί έχουμε τις ημερομηνίες. Ναι, μαζί με αργίες είμαστε 61 συνεδριάσεις. Έχουν γίνει 100. Αυτή τη στιγμή έχουμε 148.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και άλλες 61 συνεδρίες και τελειώσαμε και
0: για αυτές. Μάλιστα, κυρία μου. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν,
1: και πάω στο γνωστό σου αγαπητό θέμα με τις χρυσές λίρες.
0: Τι γίνεται, αλήθεια, Ανέστη, θα πάρουμε καμία χρυσή λίρα, για πες.
1: Λοιπόν, ρευστοποιεί ο κόσμος.
0: Α, ρευστοποιεί.
1: Εκάμινο, ναι. Ρευστοποίησαν 21.014 χρυσές λίρες και αγοράσανε μόλις 2.706, και το τελευταίο τρίμηνο του καλοκαιριού 7.064 πουλήσανε, 611 αγοράσανε. Η τιμή είναι 984,56 ευρώ. Βέβαια έχει πάει, θυμίζω, και 1.120.
0: Βέβαια, συμφωνώ.
1: Όντως ο κόσμος, ναι, τις ρευστοποιεί, γιατί οι ανάγκες είναι πολλές, Γιώργο και πρέπει να καλυφθούν υποχρεώσει.
0: Σχεδόν 1.000 ευρώ η λίρα.
1: Είναι 984,56, αλλά σου θυμίζω ότι το Φεβρουάριο είχαν κάνει το ιστορικό υψηλό 5.460. Τώρα η Χριστίνα είναι 4.117.
0: Τίποτα. Τώρα βλέπω εγώ σε πραγματικό χρόνο 4.155, να ξέρεις.
1: Αλλά η λίρα δεν είναι αντοχή, υπομονή. Ναι. Είναι σε βάθος χρόνου, δεν είναι. Τώρα αν έχει κάποια ανάγκη, α πούμε, εντάξει, θα ρευστοποιήσει να κάνει. Αλλά γενικά.
0: Τις κοιτάς.
1: Μοναδική χρονιά από το 2000 μέχρι σήμερα που οι Έλληνες αγόρασαν λίρες ήταν μόνο τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.
0: Τι λες, παιδί μου, σοβαρά.
1: Τις αστοκομακαρονάδες και το δανεισμό αγοράζαν και πολλές χρυσές λίρες. Τώρα δυστυχώς το.
0: Το γυρίζουμε ανάποδα. Το γυρίζουμε ανάποδα.
1: Επίσης υπάρχει μεγάλο θέμα με το θέμα των κρυπτονομισμάτων. Υπάρχει φόβος μετά τα τελευταία γεγονότα και την.
0: Ναι, το κύκλωμα που πιάστηκε. Ναι, για πες.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το είπε και ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος είναι κατά των κρυπτονομισμάτων, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να αρνηθούμε μια.
0: Την πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι ένα μοντέλο οικονομικό. Σε μεγάλα παιδιά απευθυνόμαστε. Πηγαίνετε σε αυτούς οι οποίοι είναι επιστοποιημένοι. Η Επιτροπή Κεφαλαγοράς έχει ακριβώς στο site της ποιες εταιρείες έχουν πάρει άδεια. Αν θέλετε να μπείτε σε αυτό το μαγικό κόσμο, όχι στο γνωστό. Είναι πολύ δύσκολο τα κρυπτονομίσματα. Θέλει πολύ διάβασμα. Αλλά όπως το έχω πει, Γιώργο, υπάρχει μία, δεν θα πω τώρα, μία στοά ανθρώπων οι οποίοι κάθε Σάββατο συγκεντρώνονται σε ένα γνωστό ξενοδοχείο της Κηφισιάς,
0: ναι,
1: 300 άτομα και κάνουν trading το κρυπτονόμισμα.
0: Σώπανε, παιδί μου.
1: Εκεί, αν θες, πας, γίνεσαι μίστης, σε μειούνε και γίνεσαι γνώσεις, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να πάρει το στόμα σε στόμα αυτό, ξέρεις.
0: Και επίσης πρέπει να έχεις και λεφτά, η αλήθεια είναι, για να πας έτσι ως μίστης. Γιατί δεν είναι τώρα να βάλεις 100 ευρώ.
1: Όταν ξεκινάει η μίση, να δουν αν είσαι σοβαρός και δεν είσαι μαρτυριάρης.
0: Α, και εσείς πού τα μάθετε, άμα δεν είναι, τέλος πάντων.
1: Δεν έχουμε καλέσει, αλλά εντάξει, δεσμεύομαι να πάω.
0: Είσαι μικρός ακόμα, δεν σε αφήνει η μαμά σου. Ευχαριστούμε, Ανέστη, καλή μέρα, αγόρι μου. Να είσαι καλά, καλή εκπομπή και σε σένα. Ανέστη, το συνάδελφο καθημερινά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής 7 με 9, το διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, ξαναλέω, χρόνια ασχολείται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα επιχειρηματικά νέα αλλά και τα χρηματιστηριακά. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στη γειτόνισά μου, την Εύη. Καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Σωτήρη, στη Ζαγορά του Πηλίου, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει: οι φωτιές και οι πλημμύρες έργο λέει ξένων μυστικών υπηρεσιών. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, Βασίλη μου. Αλήθεια τώρα, εκείνη η φωτιά στα βόρεια που ήρθε από τη Βουλγαρία, τι γίνεται ακόμα, ρώταγα το πρωί, είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, να πω και τις καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να μην σας αφήσω παραπονεμένους και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Σοφία στη Σπάρτη και τον Μασοντίνο στο Γαρδίκι. Διαφημίσεις.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Regency, το αληθινό καζίνο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Αυτή η ατάκα είναι πάρα πολύ καλή. Όταν κοιμάσαι, άλλος γράφει ιστορία. Βέβαια, γιατί εσύ κοιμάσαι και άλλος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, να σας πω, δύο νούμερα θέλω να σας πω. Το ένα είναι ότι το προϋπολογισμό, με βάση αυτά που έλεγε νωρίτερα και ο Ντόκας, για το ότι κάνουμε ένα προϋπολογισμό, ρε παιδί μου, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ιδιόρυθμα για τα γεγονότα τα οποία τρέχουν. Το 2027 τα φορολογικά έσοδα, δηλαδή οι φόροι που προϋπολογίζουμε ότι θα μαζέψουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι γύρω στα 78 δισεκατομμύρια. Φέτος ήταν 75,7. Του χρόνου θα είναι 77,9. Σε καλό δρόμο. Επίσης άλλο ένα νούμερο που θέλω να σας πω, γιατί λέμε για την Τουρκία και αυτό και εκείνο και πώς το λένε, και με η συμφωνία της Μέκας και όλα, και έχει πληθωρισμό, λέει η Τουρκία, 29,7, έχει βελτιωθεί. Είχε, λέει, 32 τον Αύγουστο και τώρα έχει 29,7. Για υπολογίστε, εμείς μιλάμε για 5,1 και είμαστε στα ψιλοκάγγελα. Οι άλλοι έχουν 29,7, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις ίδια? Όχι, δεν είναι ίδια, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που θέλω να σας πω. Τώρα χθες είχαμε και τα 52, μάλλον το πάρτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, εντάξει, εν όψη και της προεκλογικής περίοδου, είπε κάποια πράγματα κλπ. Okay. Κρατάω όμως ότι στην κουβέντα που έκανα με κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν το ρεπορτάζ, όλοι μου λέγανε για τις απουσίες. Δηλαδή, πέρα από τον Σαμαρά, αυτονοήτως, και ο Καραμαλής, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει, σήμερα ή αύριο, σε ένα ελληνοκινέζικο συνέδριο. Ο κύριος Μεϊμαράκης ήταν στις Βρυξέλλες και δεν ήταν ούτε ο Δένδιας. Ο Δένδιας είχε πάει στην Ιταλία, ήταν ένα προγραμματισμένο ταξίδι. Για το οποίο άκουσα όμως και τον αντίλογο, λέγοντας ότι θα μπορούσε να στείλει, ας πούμε, εκεί ως υποχρέωση, δηλαδή, τον υφυπουργό άμυνας και να είναι ο υπουργός εδώ. Βέβαια, λένε κάποιοι. Λοιπόν, okay. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα καύσιμα και μετά θα δούμε τις καλημέρες και τα σχόλια, τα οποία πάντοτε είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου είναι το ραντεβού της Τρίτης για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Χθες με εντυπωσίασε ο κύριος Ασμάτογλου για την τιμή των καυσίμων. Θα σας πω γιατί όμως, διότι σήμερα το πόσο είναι, 100,7 το Brent, αλλά να σας πω την αλήθεια, φαίνεται ότι το ζήτημα πλέον δεν είναι το κόστος τόσο του βαρελιού, όσο το κόστος μεταφοράς και διήλυσης. Διαβάζω ότι οι ναύλοι, λέει, στα δεξαμενόπλια από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία έχουν ξεπεράσει, λέει, το 1,2 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως για τα λεγόμενα πολύ μεγάλα πλοία. Άρα αυτό το κόστος πέφτει πάνω στη τιμή του καυσίμου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος, ξυπνάτε πρωί. Τι γίνεται λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα? 2.030 μου λέγατε χθες το κίνησης,
1: Ναι, κάπου λοιπόν έχει σταθεροποιηθεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, αν θέλουμε να τη συσχετίσουμε. Αλλά τελικά, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, γιατί έχουμε δει ότι παρά το γεγονότος ότι μπορεί η διεθνή τιμή να είναι κάπου σταθερή, μπορεί να αυξάνεται ένα προϊόν όπως η αμόλυβδη βενζίνη,
0: ναι,
1: και ένα άλλο προϊόν να μειώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Τι βλέπουμε τώρα αυτή τη βδομάδα, η οποία μας έρχονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου σχεδόν στο ίδιο επίπεδο από την προηγούμενη, γιατί το 102,5 ήταν την Παρασκευή που το αφήσαμε, 101 βρίσκεται σήμερα, 101,5 ήταν χτες κάπου το βράδυ, μετά ξαναεπανήλθε στο 100 και κάτι που έχει ξεκινήσει σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό που βλέπουμε και οι προβλέψεις για την εβδομάδα που διανύουμε είναι συν πλην, αλλά στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, λίγο κάτω το πετρέλαιο σήμερα, λίγο κάτω το πετρέλαιο αύριο επάνω, ή λίγο κάτω η βενζίνη αύριο, λίγο πάνω σήμερα, σε μικρές όμως αυξομοιώσεις.
0: Ναι, διακυμάνσεις δηλαδή σχεδόν σταθερές, ας πούμε.
1: Που δεν θα δούμε διαφορά στην Κίνα, ναι, και στο τιμό του πρατήριου.
0: Βέβαια έβλεπα, σας το έλεγα και χθες, βέβαια εγώ κοιτάω τα νυχτερινά πρατήρια που είμαι λίγο πιο ήρεμος που κατεβαίνω. Έβλεπα, ας πούμε, το κίνηση, το πετρέλαιο κίνηση που ξαναλέω έχει ειδικό βάρος σε σχέση με τη βενζίνη για τη μεταφορά και προϊόντων κλπ. 2.11-2.12. Μου είπατε όμως, είδα όμως και πρατήριο με 2.03.
1: Ναι, κοιτάξτε με. επειδή το πεντάλεπτο αυτό ήρθε και προσθέθηκε από την πρώτη του μηνός,
0: ναι,
1: και πιθανότατα το πρατήριο που είδατε
0: το πεντάλεπτο της έκπτωσης, λέτε, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Το πεντάλεπτο είναι το επιπλέον που προσθέθηκε,
0: ναι,
1: το πετρέλαιο κίνησης από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μείωση. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στα πρατήρια λοιπόν δεν παίρνουν όλα την ίδια στιγμή. Μπορεί το πρατήριο που είδατε να μην έχει αγοράσει.
0: Καλά, μπορεί να κρατάει και πιο ψηλά τις τιμές, ασμάτων.
1: Μπορεί να έχει και διαφορετική, και διαφορετική αγορά.
0: Ναι, μπορεί να έχει και άλλα. Καταρχήν δεν υπάρχει πλαφόν, σωστά, καλά, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πλαφόν, είναι θέμα και αγορά. Όλα τα πρατήρια δεν αγοράζουν στην ίδια τιμή.
0: Ναι, και όλα δεν πουλάνε στην ίδια τιμή.
1: Σωστό. Γι' αυτό και δεν πουλάνε στην ίδια τιμή.
0: Ναι, να πω και στην ίδια τιμή να αγοράσουν, δεν πουλάνε όλα την ίδια τιμή.
1: Αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα,
0: ναι,
1: η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το 2,1.
0: Μάλιστα.
1: Το πετρέλαιο.
0: 2,03 λοιπόν τώρα. Βλέπω ότι υπάρχει και αυτή η τιμή, ας πούμε.
1: Υπάρχει και αυτή η τιμή, 2,030.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά το λέτε.
0: Πάντως,
1: τώρα βέβαια στην περιφέρεια και στην υπηρετική Ελλάδα και στην ισιωτική Ελλάδα πολύ παραπάνω.
0: Καλά, ναι. Ναι.
1: Έτσι, okay. Αλλά το ευτυχές γεγονός είναι ότι
2: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
15: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Isomat Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Isomat Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Isomat Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
22: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
23: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
24: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
25: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
26: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
27: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
28: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
29: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάτ, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορουμένοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι ανάλογα με την περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Συναγερμός σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, πρωτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Χίδρου μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των καλολιμένων και της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσέραξε χθες πλοίο μεταφοράς οχημάτων, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 36 άτομα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλή, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών απόψε στη χώρα μας. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο θα πλαισιωθεί με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών. Σε δηλώσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα. Χαρακτηρίζει την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, προσθέτοντας πως η χώρα μας είναι ένα μέρος στο οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Αργά στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω ευάμφιση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια σταθμή του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πληρώς τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζί. Μεταφοράς. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας: Αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών οι οποίοι φόρεσαν καινούργια ρούχα, τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη.
2: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που... με εμάς την αντιπολίτευση. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
0: Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας πως στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια.
3: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Στο σφοδρό κύμα καγκουγερίας που έπληξε την Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί για αυτοψία στις πλήγησες περιοχές του Μιλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είναι ασφαλές. Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την καγκουγερία. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
4: Η αγροτική οδοπία έχει κατασταθεί πλήρως. Ο μετρόπος δεν μπορεί να πάει, κύριε Υπουργέ, ο αγρότης δεν μπορεί να πάει. Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται, αλλά και τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρει ο πολίτης ο οποίος έχει πάθει τη ζημιά.
0: Κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων που απειλεί, όπως υποστηρίζουν, τη βιωσιμότητα της αλιείας. Δεκάδες καϊκιά κατέκλυσαν χθες το λιμάνι του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Σώστε την αλιεία», ενώ ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλιείς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πάντως πως όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους, τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι ανάλογα με την περίπτωση, με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαναν το μαύρο χρήμα. Σε όλες τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, τα κεφάλαια που πιστώθηκαν δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν βάσει της φορολογικής και της οικονομικής εικόνας των εμπλεκόμενων προσώπων και θεωρούνται υπόπτου προελεύσεως. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Στις διεθνείς εξελίξεις να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Συναγερμός σήμανε χθες επτήσεις της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Την ίδια ώρα, σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο χθες επεξεργασίας βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και drones καταγράφηκαν χθες στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκε μία εμπλοκή.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν Greek Basketball League. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους και πήρε 9 rebound. Ο Βισέντε Ταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστροπ ενώψη του μεγάλου ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ήδη σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο σύνηθε σημείο από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Και με πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες μέχρι τον Βύρονα. Στο κέντρο της Αθήνας αρχίζουν και δυσκολεύουν το τελευταίο δεκάλεπτο. Και η Βασιλής Αμαλίας, φυσικά προς τη Βουλή, και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά-σιγά. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο και φυσού όπως κάθε πρωί, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και βεβαίως στο Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Χιστού δεν έχει ξεπεράσει προς το παρόν το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Ενώ η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου έχει ανατμήματα ήδη σημαντικό μποτιλιάρισμα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα, Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Και εκεί η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Μαζέψαμε μετά τις επικαιρότητες με την κυρία Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δική μας πορεία μέχρι και τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματα, κάποια δεν θα τα προλάβω, κάποια δεν θα τα προλάβω. Οπότε θα τα διαβάσω όμως, να ξέρετε. Καλημέρα να πω και καλησπέρα στο Μόντρεαλ και στη φίλη μου την Ιωάννα. Καλημέρα στην Ασπασία. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη που λέει άλλη μια μέρα ξημέρωση, λέει για όλους μας ρουτίνα και υποχρεώσεων με σχετική φωτογραφία με τη μηχανή. Βασίλη, άσχετο, μάλλον αυτοκίνητο είναι αυτό. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα. 4 και 4 το ξυπνάει ο Λευτέρης. 5 ώρα κρυονέρι, λέει από Νέο Ηράκλειο. Σε καλό δρόμο είσαι κι εσύ. Λεβέ, έτοιμο κι εσύ, ανήκει στη δικιά μου κατηγορία. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής, τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο. Δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσω μαζί του. Είδα ένα ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον στην Καθημερινή της Κυριακής για τα επιπλωμένα ακίνητα, τα οποία είναι ακριβότερα, λέει, τα επιπλωμένα. Και αφορούν κυρίως, όχι αποκλειστικά όμως, φοιτητές. Αλλά να δούμε λίγο και τις προϋποθέσεις του σπίτι μου 3, που παραδοσιακά οι μεσίτες αλλά και οι άνθρωποι του χώρου του real estate που λέμε, λένε ότι τα προγράμματα αυτά σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Και δεν ξέρω, συνεχίζει και με το νέο πρόγραμμα. Για να δούμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πάμε λίγο στα επιπλωμένα πρώτα, γιατί μ' άρεσε αυτό το θέμα. Και ακριβότερα, αφορούν μόνο την κατηγορία των φοιτητών ή γενικότερα υπάρχει αυτή η τάση να υπάρχουν επιπλωμένα σπίτια?
1: Όχι, αυτό αφορούσε παλαιότερες περιόδους, παλαιότερα χρόνια με τους φοιτητές, όπου προσφερόντουσαν ακίνητα τα οποία ήταν επιπλωμένα, κυρίως μικρά. Η νέα τάση, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η νέα μόδα είναι ότι ακίνητα τα οποία είτε έχουν προέλθει από παλαιότερη ενασχόληση με βραχυχρόνια μίσθωση, είτε είναι θέληση των ιδιοκτητών να τα επιπλώνουν για να πάρουν μεγαλύτερο μίσθωμα, τα βρίσκει κανείς και σε μεγαλύτερες επιφάνειες. Έτσι απαλλάσσεται ο υποψήφιος ενοικιαστής
0: από το να ψάξει να βρει και να μεταφέρει και
1: να το επιπλώσει.
0: Πόσο πιο ακριβά μπορεί να είναι, κύριε?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται, έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει με το είδος της επίπλωσης καταρχήν. Υπάρχει η φτηνή επίπλωση, να το πω έτσι. Η πιο συνήθις, και υπάρχει και η πιο ακριβή που είναι σε άλλα σπίτια, τα οποία είναι για στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία έρχονται για συγκεκριμένο διάστημα στην Ελλάδα για να επανδρώσουν κάποιες εταιρείες.
0: Ναι, αυτό είναι σε άλλη κατηγορία υποψιάζουμε. Και τα ενίκια κλπ.
1: Και σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχει να κάνει και με την περιοχή.
0: Υπάρχουν τέτοια σπίτια, Πρόεδρε? Θέλω να πω, δηλαδή, στην αγορά.
1: Βεβαίως, υπάρχουν. Είναι ακριβότερα, γιατί πρέπει να πάρει και την αξία των επίπλων ο ιδιοκτήτης, της χρήσης των επίπλων. Και τώρα, επειδή με ρωτήσατε πόσο πιο ακριβά είναι, είναι σαφώς πιο ακριβά. Δηλαδή, ένα ακίνητο το οποίο έχει, για παράδειγμα, 500 ευρώ χωρίς έπιπλα, αυτό θα το ζητάει κάποιος 700 ευρώ. Λέω τώρα μια τάξη μεσαία.
0: Κατάλαβα.
1: Μπορεί να είναι 20-30% πιο πάνω.
0: Μάλιστα. Το άλλο το θέμα με το σπίτι μου 3, τι γίνεται?
1: Το σπίτι μου 3 ακολουθεί την πεπατημένη του σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2. Γιατί η κυβέρνηση αποτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να αγοράσουν διαφορετικά ακίνητο, και από αυτή τη μεριά αποτελεί μία λύση. Από την άλλη, για την αγορά την ίδια αυτή καθ' αυτή, η οποία ψάχνει και αναζητεί λύσεις προσφοράς κατοικιών, της αφαιρεί και άλλα ακίνητα από εκεί που τα έχει ανάγκη.

0: ακόμη το πρόγραμμα στην αγορά για να δούμε ακριβώς τις προϋποθέσεις. Είναι μέχρι το 2007 ακίνητα. Άρα δημιουργεί πρόβλημα σε συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων, που είναι αυτή που ξαναλέω έχει το βασικό πρόβλημα προσφοράς και δεν τα βρίσκουμε εύκολα.
1: Ναι. Κάπου διάβασα και να κλείσουμε έτσι την στοιχεία αναφορικά με το πόσο καιρό από τη στιγμή που βγαίνει μια αγγελία για ενοικίαση σπιτιού ή πώληση σπιτιού, πόσο καιρό κάνει για να είτε να νοικιαστεί είτε να πουληθεί. Και φαίνεται, λέει, ότι τώρα χρειάζεται περισσότερος χρόνος σε σχέση με πιο πριν. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ή υπάρχουν και οι τάσεις που κάποιοι αφαιρούν κάποιες αγγελίες και τις επαναφέρουν μετά?
0: Κοιτάξτε, επειδή οι τιμές ανέβηκαν αρκετά υψηλά τα τελευταία χρόνια, φυσιολογικό είναι ο χρόνος για να αποσυρθεί ένα κίνητο λόγω του ότι βρέθηκε κάποιος υποψήφιος ο οποίος μπαίνει σε συμφωνία, είναι πολύ μακρύτερος. Όταν βάζεις κάτι στο ράφι ψηλά, είναι λιγότεροι αυτοί οι οποίοι θα το προσεγγίζουν. Άρα φυσιολογικό επόμενο είναι να είναι και η διαπραγμάτευση πιο δύσκολη, εφόσον δεν είσαι τόσο ελαστικός, και αυτοί που θα το πάρουν, αυτός που θα το πάρει, ο υποψήφιος λοιπόν, να βρίσκεται πολύ πιο δύσκολα. Ναι, είναι σημάδια κόπωσης της αγοράς αυτά, που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο από επίπεδο τιμών εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα, μπορώ να σας πω από τις αρχές του 2026, τώρα το βλέπει σιγά σιγά η αγορά προς τα έξω, όμως το έχουμε δει. Το αρνητικό είναι ότι δεν υποχωρούν, για τον κόσμο κυρίως, ότι δεν υποχωρούν εύκολα οι τιμές για να μπορέσουν να γίνουν πιο γνωστές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Πρόεδρε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δευτέρης Παταμιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μισθών Αθηνών Αττικής. Ένα μήνυμα θέλω να διαβάσω πριν πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι ο Θωμάς, ο οποίος Θωμάς είναι ειδικευόμενος γιατρός. Την Παρασκευή, λέει, στην εφημερία μου, ένας νέος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο. Ήρθαν οι γονείς του τη νύχτα, λέει, και έψαχναν να βρουν το παιδί τους. Δεν ήξεραν ακόμη την κατάληξη που είχε. Ήμουν μπροστά, λέει, τη στιγμή που το έμαθαν. Και παρακαλώ πολύ όλους τους συνακροατές, προσέχετε στην οδήγηση. Δώστε οδηγική παιδεία στα παιδιά και πολύ, από πολύ μικρά. Μάθετε τα να φορούν ζώνη, κράνος, να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ζωή είναι τόσο εύθραυστη και πολύτιμη. Ελπίζω, λέει, να μην σας σκοτεινιάσα, αλλά ακόμα και σήμερα, λέει, που πάω για δουλειά, λέει ο φίλος μου Θωμάς, σκέφτομαι ακόμα τους δύστυχους γονείς. Δίκιο έχεις, Θωμά μου. 100% δίκιο έχεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σας, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να το εμπιστευτείτε. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης, χωρίς όριο χιλιόμετρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη

0: θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
0: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
0: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
0: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
0: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
0: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
0: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
11: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψέ τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρουμπίο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δικαστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριακός Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους, τα δύο φερόμενος αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 7 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3, κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι Τρίτη. Είναι απόψε το βράδυ. Δεν έχει έρθει ακόμα, γιατί ρωτάτε, δεν έχει έρθει ακόμα. Μέτρα όμως έχουν ήδη ξεκινήσει να υπάρχουν όσον αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. 55 ετών, διάβαζα λίγο την ιστορία του. Να ξέρετε, λέει ότι ταυτόχρονα είναι και σύμβουλος ασφαλείας. Δηλαδή έχει δύο ρόλους ο Μάρκο Ρούμπιο. Τελευταία φορά λέει, που είχε γίνει αυτό ήταν με τον ίδιο τίτλο Χένρι Κίσιγκερ ή Κίσιντζερ, όπως κάποιοι το λένε, που ήταν και υπέξ και, ξαναλέω, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ατζέντα, άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια, βασικά. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για να κάνουμε μια... να μας κάνει μάλλον μια εκτίμηση για την επίσκεψη αυτή. Ο καθηγητής, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, είναι και αντιπρίτανης πλέον, από ό,τι έμαθα. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Συγχαρητήρια και για τα νέα καθήκοντα.
1: Να είστε καλά, δέχομαι το σιδεροκέφαλο.
0: Όχι, όπως σιδεροκέφαλο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ουσία. Τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη Ρούμπιο? Γιατί διαβάζω και ακούω σαν ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ ότι είναι, λέει, σημαντικό το γεγονός ότι δεν έρχεται σε μία, θα έλεγε κανείς, επίσκεψη Ελλάδα-Τουρκία. Έρχεται μόνο στην Ελλάδα, αν αυτό σημαίνει κάτι. Τι σημαίνει επί της ουσίας η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος θα μιλήσει και στην ΠΝΙΚ από ό,τι έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμά του, και αν αυτό το μήνυμα το οποίο εκπέμπει η επίσκεψη αυτή έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές αναγνώσεις. Αρχικώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι έρχεται ένας σημαντικός παράγοντας, όχι μόνο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά ένας, μια προσωπικότητα στην Ουάσιγκτον, που αυτή τη στιγμή, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, είναι και σύμβουλος ασφαλείας, και όπως όλα δείχνουν θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και στο μέλλον για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Οπότε είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, και νομίζω ότι έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η επιλογή του να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω ότι αυτό έχει γίνει με τον Κλίντον και τον Ομπάμα.
0: Οπότε
1: οι αναφορές είναι σαφέστατες, και ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν τεράστιο ρόλο στην σημειολογία
0: και στην εικόνα
1: της δημοκρατίας.
0: Ναι, και στην εικόνα. Και στην εικόνα.
1: Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Τον τελευταίο καιρό, ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μία πίεση στο εσωτερικό τους από το πολύ δραστήριο ελληνικό λόμπι που κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως ψηφίζει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως θα ψηφίσει και στις ενδιάμεσες εκλογές για τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση προσεγγίζει την Τουρκία και τον Ερντογάν.
0: Ο κύριος Ρούμπιο, μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, έχει συγκεκριμένη άποψη, λέει, για την Τουρκία,
1: ασφαλώς,
0: η οποία ενδεχομένως μπορεί να μην ταυτίζεται με αυτά που λέει επισήμως ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Δεν ταυτίζεται, ή τουλάχιστον μέχρι να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, παρόλο που είχε την δική του πολιτική καριέρα, δεν ήταν τεχνοκράτης ο οποίος τοποθετήθηκε εκεί.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, νομίζω ότι έρχεται να ισορροπήσει κάποιες, επιτρέψτε μου, αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη, κάποιες υπερβολές οι οποίες έλαβαν χώρα στα Ηνωμένα Έθνη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και από τον εξίσου δραστήριο, αλλά όχι διπλωμάτη, Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ρούμπιο έρχεται εδώ φορώντας και το σακάκι του Υπουργού Εξωτερικών, γιατί ασφαλώς τα ζητήματα που θα συζητηθούν θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως στο πλαίσιο του 3-1. Θα εξηγήσω ότι είναι αυτό για ίσως κάποιους οι οποίοι δεν ακολουθούν τις εξελίξεις. Αλλά νομίζω ότι έρχεται εδώ για να στείλει και ένα μήνυμα προς την ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μεταβάλει την στάση τους γύρω από την ισορροπία ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ τώρα βέβαια μένει να δούμε του είδους η επίσκεψη θα υποστηριχθεί από το Λευκό Οίκο, ή εάν μετά τον αφήσει μετέωρο, γιατί ξέρω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μία δική του ιδιόμορφη ιδιότυπη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, προσέγγιση στο πώς βλέπει και την γειτονιά μας και γενικότερα το πλαίσιο της άσκησης εξωτερικής.
0: Και των σχέσεών του ενδεχομένως με κάποιους παίχτες της γειτονιάς, έτσι. Τρία συν ένα για να το μαζέψουμε, είμαστε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν αρέσει καθόλου στην Τουρκία και αυτό το έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο. Η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της και αυτό είναι κάτι το οποίο ένα μεγάλο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Ασφαλείας Μάρκο Ρούμπιο δεν συμφωνεί με αυτόν ως τοποτηρητή της περιοχής. Yeah. Αλλά δεν είναι τοποτηρητής των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τοποτηρητής μιας δικής της φαντασιακής θέσης που κατέχει στο διεθνές σύστημα. Αυτό ασφαλώς και προβληματίζει κύκλους στην Ουάσιγκτον, ισχυρές πολιτικές, εάν θέλετε, προσωπικότητες. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι οι επίσημες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, που γνωρίζουμε ότι θα έρθει, θα δηλώσει.
0: Εντάξει, διπλωματικές οι επίσημες δηλώσεις.
1: Σταθερότητα στην περιοχή. Νομίζω ότι, ξέρετε, έχουν οι Βρετανοί μια πάρα πολύ ωραία έκφραση. Θα ήθελα να ήμουν μια μύγα στον τοίχο για να.
0: Τι θα πούν.
1: Συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν πέρα από την κάμερα και θα έχουν σίγουρα να κάνουν και με τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ουσιαστικά με τις εκτιμήσεις του ίδιου του Μάρκο Ρούμπιο. Γενικότερα είναι μια επίσκεψη η οποία ασφαλώς δείχνει τον σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο που η χώρα μας συνεχίζει να παίζει στην περιοχή. Από την άλλη όμως θα δηλωθεί βέβαια στις κάμερες και υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατασκευή του κάθετου άξονα. Εδώ όμως νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να δείξει και τις δικές της κόκκινες γραμμές, γιατί είμαι σίγουρος ότι η αμερικανική πλευρά, και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, θα έρθει και θα δοκιμάσει για τα δικά μας τα νερά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είναι οι Έλληνες αποφασισμένοι να διατηρήσουν τη δική τους θέση γύρω από διαδρομή η οποία θα λάβει ο κάθετος άξονας πάνω στο Αιγαίο. Εάν όχι, να το δούμε. Εάν ναι, τότε θα πρέπει να ακούσουμε και την ελληνική πλευρά.
0: Άρα εσείς λέτε λοιπόν, κύριε καθηγητά, για να το μαζέψουμε, ότι θα πρέπει η Αθήνα πάνω σε αυτό το διάλογο να βάλει και τις, καταρχήν να ενημερώσει για την περιοχή με τη δική της οπτική, αλλά να βάλει και τα δικά της όρια ενδεχομένως.
1: Ασφαλώς, εξωτερική πολιτική δίχως όρια, δίχως κόκκινες γραμμές, ακόμα απέναντι και στους συμμάχους, δεν υφίσταται, δεν νοείται. Και νομίζω ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων και όχι μόνο, έχει τα μάτια της χαμένα προς τις ενδιάμεσες εκλογές. Η ψήφος των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κομβικός.
0: Άσος το μανίκι μας λοιπόν η ιστορία αυτή.
1: Ασφαλώς. Και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας και αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά και καθηγητής διεθνών σχέσεων, για μια πρώτη εκτίμηση για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Φόφη στην Ομόνια. Γεια σου, Τάκη, στην Καλαμπάκα ο Τάκης. Αλχημιστή δεν ξέρω αν ο Καραμαλής θα ασχοληθεί με συνταγές. Χιουμοράκι νομίζω ότι είναι αυτό. Καλημέρα Χάρη, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Και καλημέρα να πω στον Γκάμο και στη Στεφανία και τη Σταματία που έχει στείλει τα μηνύματά τους. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, ξεκινώντας από τη γειτονιά μας.
0: Ναι.
2: Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει κίνηση προς την πλατεία
0: Υποδομίας.
2: Και ναι, υπό μία έννοια, ναι, και από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει να δημιουργείται πολλή κίνηση.
0: Okay.
2: Η Βάρης Κοροπίου τώρα και στο ύψος της Καλύμνου και στο ύψος της Βάρης, πηγαίνοντας για Κοροπή, έχει καθυστερήσει και θα δυσκολέψει και άλλο το προσεχές μισάωρο. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, πολλά αυτοκίνητα, αλλά και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το γυάλινο δρομέα. Η άνοδος της Αλεξάνδρας αρχίζει Κηφισίας ανατμήματα, ήδη έχουν αρχίσει Καραμαγκάς, δύο ρεύματα Κηφισού, κυρίως το ανωδικό με μεγάλες καθυστερήσεις, και βεβαίως η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο και μόνο.
0: Χθες ήταν η μέρα πάντως, να ξέρεις, των ατυχημάτων με τα φορτηγά.
2: Ναι.
0: Καλά και... που πέρασε με μηχανή, Δημητράκη. Είχε ένα διπλό, αλήθεια σου λέω, λίγο μετά τα κτέλ. Είχε κόψει τις δύο λωρίδες και είχε και ένα φορτηγό εκεί στην έξοδο της Αχαρνών που ξαφνικά του έφυγε το λάστιχο.
2: Έτσι.
0: Έγινε, παιδιά, σμπαράγια το λάστιχο του μπροστά μου.
2: Ναι.
0: Και ευτυχώς ο άνθρωπος το μάζεψε. Πολύ επαγγελματίας πήγε στη γωνία για να διορθωθεί η βλάβη. Αλλά ήταν η μέρα με τα φορτηγά τα χαλασμένα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και σε άλλα σημεία.
0: Ναι, δεν αφιβάλλω. Αυτά που είδα εγώ σου είπα, λέω τώρα. Ναι,
2: έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας καλημέρα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Δημήτρη Σχολιομιχάλης. Κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον έχετε Nova. Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App. Συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύνδρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
18: Εδώ είμαστε!
17: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
18: Εδώ είμαστε!
17: Θέλεις κουπονιά αγορών?
18: Εδώ είμαστε!
17: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
18: Εδώ είμαστε!
17: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σε λίγο ελπίζω να έχουμε στην παρέα μας, για να κλείσουμε έτσι την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, με αφορμή τις καταστροφές και τις ζημιές που είχαμε εκεί και το οροπέδιο εκεί στο Λασίθι, που είναι και ένας τόπος που βγάζει πολλά προϊόντα τα οποία θα μας λείψουν. Λοιπόν, έλεγα και στοιχεία νωρίτερα και για τις πατάτες και για τα κυπευτικά και καταλαβαίνετε ότι και αποζημιώσεις γρήγορα πρέπει να τρέξουν αφενός και αφετέρου, να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με τις ποσότητες οι οποίες θα λείψουν από την αγορά και πρέπει με κάποιον τρόπο αυτές να αναπληρωθούν. Ελπίζω να υπάρξουν και εκείνοι έλεγχοι για τους καλοθελητές οι οποίοι θα πάνε τώρα να χτυπήσουν τις τιμές και να κάνουν παιχνίδια εσχροκερδώντας. Εντάξει, είναι μια έκφραση που ενδεχομένως να ακούγεται υπερβολική, αλλά υπάρχει. Βλέπω σήμερα σε ένα ρεπορτάζ της κυρίας Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή. Αυτό που σας είπα πριν από τη Δευτέρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες διευθέτησης ρεμάτων στην Κρήτη, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κάποιες από αυτές έχουν 7 και 8 χρόνια που έχουν ξεκινήσει. Και κάποιες που έχουν τελειώσει αναζητούνται, λέει, χρηματοδότηση για τις υποδομές. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Προς το παρόν, να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
19: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πόσο.
19: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Για δώστε μου καταρχήν μια εικόνα, υποδομές, μεγάλες ζημιές.
19: Έχουμε πάρει και στις υποδομές, έχουμε πάρει μεγάλες ζημιές, ειδικά στην ορεινή και στην αγροτική οδοπία.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί
19: πρέπει. Βέβαια και η ίδρυψη έχουμε ζημιά, έχουμε περιστατικά. Το μεγαλύτερη ζημιά είναι εκεί που είπα, στη νορινή οδοπία είναι περισσότερο.
0: Μάλιστα. Άρα εκεί πρέπει να γίνουν καταγραφές και θα πρέπει να υπάρξουν κονδύλια, να γίνουν μελέτες για την βελτίωση της κατάστασης, προφανώς για να υπάρχει επικοινωνία των κατοίκων εκεί του Δήμου, έτσι δεν είναι?
19: Τώρα εμείς ξεκινούμε προσωρινά να το βελτιώσουμε, διότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να πηγαίνουν στις μονάδες τους.
0: Βέβαια.
19: Είναι δύσκολο.
0: Βέβαια.
19: Ξεκινούμε από σήμερα και βελτιώνουμε και μετά έχουμε την καταγραφή.
0: Ναι,
19: μπορούμε για καταγραφή να καταθέσουμε τέλος πάντων για χρηματοδοτήσεις, να βελτιώσουμε καλύτερα την αγροτική νοοτροπία και ό,τι άλλο απαιτείται, διότι είναι πολλά αυτά που χρειαζόμαστε.
0: Υπήρχαν και σε εσάς, Δήμαρχε, μελέτες για διευθετήσεις ρεμάτων κλπ. Ή όχι?
19: Όχι,
0: δεν είχαμε μελέτες,
19: αν και έπρεπε να έχουν γίνει, ειδικά στον κάμπο μέσα στη Λίνιας.
0: Ναι.
19: Οι Λίνιας έχουν καταστραφεί, είναι δηλαδή οι Λίνιας, να δώσω μια εικόνα, είναι το αποστρατιστικό του κάμπου. Που χρόνια τώρα είναι παρετημένο, έχει υποστεί ζημιά και εκεί πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση.
0: Mm-hmm.
19: Όσο νωρίτερα όσο το καλύτερο, είναι βέβαια αρμοδιότητα της περιφέρειας. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Ναι, υποψιάζουμε ότι τώρα με τις πληγές που άνοιξαν πρέπει να ξαναμετρηθούν όλα από την αρχή, γιατί βλέπω τα καιρικά φαινόμενα, τα περίεργα, τα δύσκολα, τα βαριά να είναι και στην περιοχή μας.
19: Εντάξει, αυτή η κακοκαιρία μας έδωσε την εικόνα της πραγματικότητας. Ό,τι κακοτεχνίες είχαν γίνει σε τεχνικά, σε γεφυράκια.
0: Ναι.
19: Ήτανε κακοτεχνίες, μιλούμε για κακοτεχνίες, δηλαδή ήταν πολύ στενά τα τεχνικά,
0: ναι,
19: που δεν παίρνανε το νερό. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε τώρα, να τα πιάσουμε από την αρχή.
0: Από την αρχή, μπράβο.
19: Για να τα φτιάξουμε όπως πρέπει να φτιαχτούν, με μια σωστή μελέτη.
0: Mm-hmm. Η κτηνοτροφία Γεωργία εκεί στην περιοχή, ζημιές μεγάλες, κύριε Δήμαρχε.
19: Η Γεωργία καταστράφηκε.
0: Ναι.
19: Οι Γεωργοί καταστράφηκαν, εντελώς καταστραφήκανε. Η όλη καλλιέργεια είναι μέσα στο νερό ακόμη και σήμερα.
0: Μιλάμε μέχρι να απορροφηθεί το νερό, αυτό είναι να φύγει από την περιοχή, ε.
19: Ναι, μα ούτως ή άλλως αυτό είναι σάπιο τώρα. Αυτό είναι καταστραμμένο.
0: Μιλάμε για τα πάντα, κυπευτικά, πατάτες, τα πάντα.
19: Εκεί
0: τα πάντα.
19: Τώρα χθες είχαμε μία σύσκεψη με το Υπουργικό Συμβούλιο και εδώ στο Δήμο, είχε προηγηθεί στην περιφέρεια.
0: Ναι.
19: Είπαμε να προχωρήσουμε άμεσα σε αποζημιώσεις των αγροτών, στο απόλυτο, στο 100% της καλλιέργειας.
0: Αυτό έγινε αποδεκτό ως αίτημα.
19: Ναι, έγινε αποδεκτό. Τώρα θα προχωρήσουμε να βρούμε τον τρόπο που θα αποζημιωθούν οι αγρότες.
0: Να το ακολουθήσουν ως την λογική, λέει, του Ντάνιελ στον κάμπο, στη Λάρισα.
19: ίσως με έναν άλλο μοντέλο καλύτερο.
0: Μακάρι. Το ζήτημα είναι και γρήγορα να γίνει αυτό, δηλαδή.
19: Αυτό είναι το ζητούμενο, να γίνει και γρήγορα.
0: Να προλάβουν δηλαδή οι άνθρωποι να πληρώσουν υποχρεώσεις. Βέβαια, έμαθα ότι ό,τι έχουν σε υποχρεώσεις, φόρους κλπ. Πάνε πίσω.
19: Ή θα ναι, αυτά πάνε πίσω.
0: Θα βγει υπουργική απόφαση κλπ. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και στις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς τους, να ζήσουν δηλαδή οι άνθρωποι.
19: Η προτεραιότητα, όπως δήλωσα εγώ στη συσκευασία στο Ηράκλειο και εδώ, η προτεραιότητα μας είναι τώρα οι αγρότες.
0: Ναι.
19: Τι πρέπει να δώσουμε βάρος, αυτό πρέπει να δούμε εμείς από τη μεριά του Δήμου και η Περιφέρεια, να προχωρήσουμε στις καταγραφές. Παρά την υποστελέχωση που έχουμε, το προσπαθήσουμε, θεωρώ, όταν τα καταφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
19: Η πολιτεία, το Υπουργικό Συμβούλιο, να δώσει προτεραιότητα στην αποζημίωση, την πληρωμή, όπως να το πούμε εκεί, την οικονομική στήριξη. Του αγρότη, γιατί πράγματι είναι σε τραγική κατάσταση ο αγροτικός κόσμος στο Ρουμπελί.
0: Δεν είχαν προλάβει, από ό,τι μίλησα με κάποιους εκπροσώπους εκεί, κύριε Δήμαρχε, χθες, δεν είχαν προλάβει να μαζέψουν τίποτα επί της ουσίας. Δηλαδή ήταν η περίοδος που ψιλομάζευαν, αλλά ακόμα δεν είχαν μπει στο φόρτε του μαζέματος.
19: Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς η καλλιέργεια στο Ρουμπελί ξεκινάει, αρχίζει ας πούμε τέλος Μαρτίου, Απριλίου και τον Απρίλιο ας πούμε είναι. Γίνεται, ας πούμε, είναι η δυναμική, είναι η δύναμη, ας πούμε, της καλλιέργειας.
0: Μάλιστα.
19: Πέρυσι, λοιπόν, που είχαμε βροχές και το Μάιο, από το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, αυτούς τους μήνες, είχε πίσω η καλλιέργεια.
0: Ναι.
19: Καλλιεργήσανε, λοιπόν, Ιούνιο και Ιούλιο οι αγρότες.
0: Άρα δεν είχαν μαζέψει.
19: Δεν είχε προλάβει ούτε να ολοκληρωθεί, ας πούμε, η καλλιέργειά τους. Δεν είχε προλάβει, αυτό ήταν, να ολοκληρώσει την καλλιέργεια. Και είχε αυτό το φαινόμενο 1η Οκτωβρίου που δεν έχει βγει ποτέ στα χρονικά. Το οροπέδιο Λαστείου να πλημμυρίσει ο κάπως 1η Οκτωβρίου. Όχι ότι δεν είχαμε πλημμύρες, αλλά
0: είχατε,
19: το χειμώνα.
0: Ναι, πιο αργά.
19: Το χειμώνα.
0: Ναι, επίσης ένα σημαντικό της όλης ιστορίας μέσα στο μεγάλο χαμό που έχει γίνει ότι υπάρχει πλέον νερό στην Κρήτη, γιατί δεν είχατε και νερό.
19: Να, το νερό τώρα.
0: Τώρα παραέχουμε νερό τώρα. Ναι, αυτό μου λέγανε. Ναι, παραέχουμε. Ναι. Εκεί που δεν είχαμε τίποτα, τώρα έχουμε νερό παντού.
19: Κοιτάξτε, ναι, χθες, μέχρι χθες 4 μέρες στην κακοκαιρία ο Αποσελέμης. Που τροφοδοτείται από εδώ, από την περιοχή μας τροφοδοτείται το φράμα του Αποσελέμη.
0: Ναι.
19: Είχε βάλει 5 εκατομμύρια νερό σε 4 μέρες μέσα.
0: Μάλιστα.
19: Και συνεχίζει και βάζει.
0: Ναι, ναι, οι δύο όψεις του νομίσματος τώρα. Από τη μια μεριά οι καταστροφές και από την άλλη μεριά ότι το νερό που το είχαμε ανάγκη στην Κρήτη και λέγαμε τι θα κάνουμε και νέα έργα και νέο κόστος και νέα αυτά, γέμισαν οι δεξαμενές, μακάρι σε αυτή την υπόθεση.
19: Και λοιπόν, γεμίσανε και οι δικές μας εδώ.
0: Ναι.
19: Εδώ είναι οι δεξαμενές που έχουμε. Είναι γεμάτες, τώρα είναι φούλοι οι δεξαμενοί.
0: Το δίκτυο του νερού έχει προβλήματα, κύριε Δήμαρχε, για να κλείσουμε έτσι.
19: Ναι, έχουμε και ειδικά σε ένα χωριό, στον Αυρακώδη συγκεκριμένα, έχουμε θέμα με την ίδρυψη.
0: Ναι.
19: Από χθες προσπαθούμε να βρούμε τη βλάβη, δεν τα μπορέσαμε να την εντοπίσουμε στο συνεργείο. Τρέχει βέβαια, έχουμε νερά που κατεβάζουν ας πούμε τα ρέματα, δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε. Σήμερα επιχειρούμε με το ταπάκι.
0: Μάλιστα.
19: Να τα αποκαταστήσουμε βέβαια το δίκτυο εκεί θέλει για την κατάσταση που
0: όπου έπαθε
19: έχουμε ζημίες. Προχωρήσει τη μελέτη.
0: Ναι.
20: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Βασιλή Σοφίας από το Σύνταγμα, στον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Στιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούραλη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα, στις 7 το απόγευμα, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις μειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέιντα, που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, των ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορουμένοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσει για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας, καθώς ποντοπόρο όχημα ταγό φορτηγό πλοίο υπό ελληνική σημαία προσάραξε υπό συνθήκες που ερευνώνται σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία αναφέρει ότι και οι 36 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια αρρύπανση ούτε υφίσταται κίνδυνος για το περιβάλλον. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν χθες το βράδυ από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο επεξεργασίας Βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
12: Κι εγώ, Προκόπη μου! Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας! Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς!
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές! Τέλος! Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik! Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή! Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 3ης 6 Οκτωβρίου, καιρός φθινοπορεινός, θαυμάσιος. Τις πρώτες πρωινές ώρες και αργά το βράδυ έχει μια σχετική ψύχρα για την εποχή, αλλά το μεσημέρι είναι υπέροχο. Ο καιρός μας υπέροχος θα πάει, λέει, μέχρι προς το τέλος εβδομάδος έτσι. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας και για εσάς που συναντιόμαστε εδώ στην ελλαδική επικράτεια και για εσάς που είστε στην παρέα μας από το εξωτερικό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και τα μηνύματά σας. Οπότε φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με 2-3 ζητήματα τα οποία έτσι έχουν έναν χαρακτήρα δικό σας, ενώ τη δική σας συμβολή στην καθημερινότητά μας, η οποία καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή, είναι σκληρή εν πάση περιπτώσει. Τώρα το πολύ ή λίγο είναι άλλο θέμα, έχει και υποκειμενικές διαστάσεις. Οπότε αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με τα τρέχοντα. Πρώτα απ' όλα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια δημόσια ανακοίνωση, έτσι για να ξέρετε, διότι και τα δεδομένα μας στον σταθμό τον οποίο επιλέγετε και ακούτε είναι καλό, 2-3 πράγματα, και ανεξαρτήτως αν γνωρίζετε ή όχι τα πρόσωπα ή μας ψάχνετε γενικότερα. Λοιπόν, ανακοινώνω λοιπόν ότι στον Sky 100,3, στο ραδιοφωνικό σταθμό, υποδεχθήκαμε χθες την κυρία Κατερίνα Γαλανού, δημοσιογράφο, η οποία αναλαμβάνει την θέση της Γενικής Διευθύντριας του ραδιοφωνικού σταθμού Sky 100,3. Η κυρία Γαλανού είναι μια εξαίρετη δημοσιογράφος, την οποία γνωρίζω από την παρουσία της στα τηλεοπτικά παράθυρα, και αργότερα την διάβαζα έως πρότινος στο liberal.gr. Είναι μια δημοσιογράφος η οποία εμφορείται από φιλελεύθερες αντιλήψεις, μετριοπαθής, η οποία ξέρει να τεκμηριώνει άριστα τη γνώμη της με δεδομένα. Δεν υπάρχει καλύτερο δεδομένο για εσάς, για όσους και όσες μας ψάχνετε, και πολύ καλά κάνετε. Δηλαδή, το λέω πάντα με την έννοια ότι είναι ωραίο αυτό να λες ποιος είναι αυτός, παιδί μου, που τον ακούω, τι έχει κάνει αυτός, τι είναι κτλ. Τι λέει γενικώς, τι απηχεί, πέραν από τον λόγο που διατυπώνει στην δημόσια του εμφάνιση. Η κυρία Γαλανού αρθογραφούσε για χρόνια στο liberal.gr, οπότε αν πάτε στη μηχανή αναζήτησης του Liberal και πληκτρολογήσετε Κατερίνα Γαλανού, θα σας παραθέσει τα άρθρα της, οπότε διαβάζοντας κάποια εξ αυτών μπορείτε να κατανοήσετε λοιπόν την δική μου χαρά και ικανοποίηση και το γεγονός ότι η κυρία Γαλανού συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα εδώ την Σκαϊκή. Εννοώ του Sky σε επίπεδο ομίλου, όχι μόνο ως ραδιοφώνου. Άρα λοιπόν, στο τιμόνι το κεντρικό του Sky 100,3 ως Γενική Διευθύντρια η κυρία Κατερίνα Γαλανού, έχοντας πλαισιωμένη από τον Σπύρο Μάλι, ο οποίος είναι δικό μας παιδί, χρόνια εκπαιδευμένος στον Sky ως διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης, και επίσης με ένα δικό μας παιδί, πολύ παλιό παιδί, εννοώ κόρη, η κυρία Ποπουλίδου, Τζένι Ποπουλίδου, η οποία είναι στον Sky από το 1988, το μακρινό 88, παιδούλα, και συνεχίζει ως διευθύντρια προγράμματος και άμεση συνεργάτητα, κάνουμε αυτές τις ιστορικές εκπομπές. Συνεπώς, σιδηροκέφαλη κυρία Γαλανού, εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας, εννοείται, να παλεύουμε και να προσπαθούμε και εμείς, έχοντας ένα απαιτητικό κοινό, εσάς κυρίες και κύριοι απέναντί μας, και πολύ καλά κάνετε ότι είσαστε απαιτητικοί, και μάλιστα όσο πιο πολύ αγαπάτε τόσο πιο πολύ απαιτητικοί γίνεστε, και σωστά, το ίδιο θα έκανα και εγώ, το ίδιο κάνω και εγώ, εννοείται, έχεις απαιτήσεις από αυτόν που ακούς, να πληρεί προϋποθέσεις, και πολύ καλά κάνετε και θέτετε αυτές τις προϋποθέσεις και μου τις θέτετε και στις επιστολές τις οποίες παραλαμβάνω από εσάς, όπως από την κυρία Παναγιώτα Παπανικολάου, την επιστολή της οποίας θα διαβάσω σε λίγο, ή όπως επίσης από τον Πάνο, ο οποίος δεν μας έκανε την τιμή να μας πει ποιο είναι το επώνυμό του, αλλά κάνει την κριτική του. Εγώ θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεπερνάμε τις φοβίες μας Και εννοείται ότι στην κριτική που διατυπώνεται, όταν διατυπώνεται κριτική, εκεί να έχουμε φαρδιά πλατιά το ονοματεπώνυμό μας. Χωρίς φόβο, χωρίς αγωνία και ανησυχία, διότι εδώ δεν φακελωνόμαστε. Λοιπόν, ξεκινώ από τα ετοιμόρροπα ταβάνια λόγω υγρασίας στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιουπόλεως. Πρόβλημα και κίνδυνος για τους μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού, μου λέει ο κύριος Γιώργιος Δαραβέλας, ως απελπισμένος γονέας στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιουπόλεως. Θέλω να αναδείξω το θέμα, λέει ο άνθρωπος. Αιτία του προβλήματος, πριν από μερικά χρόνια υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα δεντροφύτευσης στην ταράτσα του σχολείου. Τα φυτά ξεράθηκαν. Το χώμα παρέμεινε με αποτέλεσμα να κατάει τεράστιες ποσότητες νερού και να προκαλεί εκτεταμένη υγρασία. Δεύτερον, το ταβάνι εντός της αιθούσης στη δεύτερη τάξη έχει γεμίσει υγρασία και υπάρχουν ετοιμόρροπα κομμάτια σοβά. Για να αποφευθεί κάποιο ατύχημα, οι δάσκαλοι αναγκάστηκαν να μετακινήσουν τα θρανία των παιδιών στις άκρες της αίθουσας. Η στάση των αρχών, άνω κάτω τελεί, εξαιρετική επιστολή του κύριου Δαραβέλα, δεν το συζητώ, πρόκειται περί συγκροτημένου ανθρώπου. Σας ευχαριστώ, κύριε Δαραβέλα. Η στάση των αρχών, άνω κάτω τελεί, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, ο Δήμος Ηλιουπόλεως και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραμένουν παντελώς άφαντη. Η ίδια διευθύντρια του σχολείου σε κατάσταση απόγνωση σήκωσε τα χέρια ψηλά, ζήτησε τη βοήθεια των γονέων, μήπως και βρεθεί κάποια λύση. Στέλνω αυτό το μήνυμα με την ελπίδα ότι η ανάδειξη του θέματος από την εκπομπή σας θα αναγκάσει τους αρμοδίους να κινητοποιηθούν πριν θρηνήσουμε θύματα και πριν πέσει το ταβάνι στα κεφάλια των 7χρονων παιδιών. Κύριε Δήμαρχη Ηλιουπόλεως, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το γνωρίζω, το θέμα της συντήρησης του κτηρίου είναι ζήτημα του οικίου Δήμου εντός του οποίου λειτουργεί η σχολική μονάδα. Άρα ο Δήμος Ηλιουπόλεως, αλλά προσέξτε τώρα, ο Δήμος Ηλιουπόλεως, αλλά προσέξτε. Πριν από χρόνια λοιπόν είπανε να βάλουμε πολύ ωραία πράσινο στην ταράτσα. Πολύ σωστό. Αν γεμίζαμε πράσινο στις ταράτσες δεν θα είχαμε αυτήν την αντιαισθητική εφιαλτική εικόνα που έχουν οι ταράτσες μας, που είναι εμετός, με τα συγχωρήσω ως πρωινιάτικα. Αλλά δεν είπαμε να ξεραθεί το χώμα και αν το φάει αυτός που μένει από κάτω, γιατί το ξεραμένο το χώμα θα μαζεύει νερό και αυτό το νερό θα εισχωρεί μέσα στον μπετόν. Είπαμε να το συντηρήσουμε, κύριε Δήμαρχε Ηλιουπόλεως. Μία έχετε κάποιες από τις δουλειές. Γι' αυτό λέω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο τελευταίος, να με συγχωρείτε, πάτος της κεντρικής διοίκησης. Κυρία μου, η κυρία Παναγιώτα Παπανικολάου μου έγραφε ένα μήνυμα παρεμφερές. Αυτό τώρα πώς τι θα σέβεται, κυρία Παπανικολάου μου, πώς μπορούμε να κάνουμε να δουλεύουν οι δήμοι? Υπάρχουν δήμοι της προκοπής και οι δήμοι μη προκοπής. Αλλά τι να πάει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση πάνω από έναν κάθε δήμο και να λέει δήμαρχε εκείνο, δήμαρχε το άλλο? Δεν είπαμε ότι θα αποκεντρώσουμε το κράτος το διεφθαρμένο, το κράτος το άθλιο, το κράτος των μπελχανάδων, το κράτος του οχαβερθισμού, το κράτος της δήμος υπαλληλίας, και θα το αποκεντρώσουμε, θα κάνουμε τις περιφέρειες που είναι μικρό κράτος και θα κάνουμε ακόμη πιο μικρό κράτος τους δήμους μας. Αν λοιπόν ο Δήμος Ηλιουπόλεως έχει χρόνια να πάει στο 11ο Δημοτικό Σχολείο, τι να κάνει, κυρία Παπανικολάου μου? Έχετε δίκιο εσείς που λέτε ότι βρε παιδί μου, δεν βλέπεις, δεν είναι όλα καλά, δεν έχουμε τίποτα καλό γύρω μας, δεν τα βλέπεις? Γιατί με μετράει ότι είμαι εγώ του Μητσοτάκη τώρα και ότι κάνω αβάντα στην κυβέρνηση και βάζω πλάτη. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί στο Δήμο Ηλιουπόλεως και να πούμε, κύριε Δήμαρχε Ηλιουπόλεως, παρακαλώ φροντίστε την ταράτσα του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιουπόλεως. Κύριε Δαραβέλα μου, παρακαλώ πολύ, ενημερώστε με για την εξέλιξη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα κινητοποιηθεί. Και εσείς, κύριε της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντά Νότιο-Ανατολικού Τομέα, την από εκεί της Πρωτοβαθμίου, παρακαλώ, μιλήστε με τον Δήμαρχο και πείτε: Δήμαρχε, ξεράθηκε το χώμα που είχαμε βάλει να κάνουμε οικολογική ταράτσα. Το κόμεντι στην ιστορία είναι η οικολογική ταράτσα, έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η κωμωδία εδώ. Ότι βάλαμε το χώμα, ξεράθηκε το χώμα, δεν ασχοληθήκε ποτέ κανείς. Δεν ξέρω, περνάει κανείς από τις σχολικές μονάδες? Δηλαδή όπως περνάει, φαντάζομαι ότι όπως έρχεται η καθαριότητα του Δήμου, λογικά, σε κάποια λογικά διαστήματα, δεν λέω κάθε μέρα, θα πρέπει λογικά να πηγαίνει ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου από ανασχολή και να λένε τι πρέπει να βάψουμε, τι πρέπει να στοκάρουμε, που λέμε ο αρμόστοκος, που λέει και Και οι διαφήμισεις δεν έχουμε τον αρμόστοκο, τι άλλο έχουμε εκεί, έχει μια πολύ ωραίο. Όταν ακούω αυτή τη διαφήμιση, τελένομαι είναι το Μπετόβλακας, αλλά όχι, είναι ο αρμόστοκος και ο Μπετόβλακας. Λοιπόν, περνάμε λοιπόν από τα σχολεία και είδαμε ποιες είναι οι ανάγκες σήμερα, τι πρέπει να κάνουμε εδώ, πώς πρέπει να σουλουπώσουμε λίγο όλη αυτή τη μουντζούρα των σχολείων. Δεν μπορούν να ζουν τα παιδιά να μαθαίνουν από την πρώτη δημοτική ότι η ζωή είναι μια μουντζούρα. Δεν είναι μια μουντζούρα η ζωή. Δεν είναι, μάλλον, δεν είναι η κανονικότητα η μουντζούρα. Η μουντζούρα που συνηθίζει το παιδί να βλέπει σε κάθε τοίχο, γιατί το κάθε παιδάκι είναι αμολυμένο, διότι η μαμά είναι αλλού, ο μπαμπάς αλλού, και αν συναντηθούν έχει καλός, αλλά έχουν ξεχάσει το παιδί. Δεν είναι η κανονικότητα. Δεν ζουν άλλοι, σε άλλες κοινωνίες στον ευρωπαϊκό χώρο με τη μουντζούρα οι άνθρωποι. Δεν ζουν. Αυτό, αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε όλοι πράξη, κύριε Δήμαρχε Λιουπόλεως, φροντίστε το κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγε και 18, να ετοιμαστεί παρακαλώ η κυρία Τριανταφύλου, μην χάσει το μάθημα. Πάμε. Λοιπόν, θα υποδεχτούμε την κυρία Τριανταφύλου με Yves Montand.

0: ευκαιρίες δοθήσεις να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι έχετε, θα ξέρετε την σοκολατερή Λεωνίντας. Λεωνίντας, ε? Μπράβο. Είναι μια ιδρυθήσα στο Βέλγιο εταιρεία από το 1913 από τον Έλληνα Λεωνίδα Κεστεκίδη. Φαντάζομαι ο Πόντιος Λεωνίδας πήγε στο Βέλγιο και το κατέκτησε. Η εταιρεία αυτή είναι ακόμη και σήμερα στην πέμπτη γενιά σε ελληνικά χέρια. Έχει 1300 καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Στις 15 Οκτωβρίου θα εγκαινιαστούν στις Βρυξέλλες ένα υπενσύγχρονο εργοστάσιο, το οποίο στελεχώνεται σε μεγάλο ποσοστό με Έλληνες του Βελγίου, μου λέει ο κύριος Ιωαννίδης από το Κολωνάκι. Και σήμερα στο Λεωνίντας νέο ψυχικό, απέναντι από τον Αλφαβήτα, έρχεται ο σοκολατιέ, ο Μέτρ, να παρουσιάσει την Παρασκευή Πραλίνας και την γευσιγνωσία και τα σχετικά. Την ίδια ώρα στο Παρίσι γίνεται ο ξεσηκωμός ο μεγάλος, και εγώ τώρα δεν μπορώ να συνδέσω το 11ο Δημοτικό Σχολείο Λιπόλεως με τις γειτονίες των Παρισίων. Γι' αυτό είναι εδώ η κυρία Σώτρη Ανταφύλου να μας τα εξειδικεύσει. Καλημέρα σας, αγαπημένη μου.
1: Καλημέρα. Συνεχίζω από τα χθεσινά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Συνεχίζουμε.
1: Διότι σήμερα θα γίνει η πανεθνική διαδήλωση,
0: ναι,
1: εκπαιδευτικών μαθητών και συνδικάτων, αλλά βέβαια δεν έχει αρχίσει ακόμα, οπότε δεν έχουμε νέα πάνω σε αυτό το θέμα. Το καινούριο είναι ότι ο υπουργός υποσχέθηκε, ο Edouard Geffray, υποσχέθηκε ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, θα ικανοποιήσει τα αιτήματα που είναι, όπως λέγαμε, τα κτίρια, μερικά κτίρια, το 10% που έχουν πρόβλημα συντήρησης και βανδαλισμού, να συμπληρώσει τα κενά των καθηγητών, διότι υπάρχουν κάποια κενά σε ορισμένα σχολεία και μερικές φορές και σε πρωτεύοντα μαθήματα. Αυτά υποσχέθηκε.
0: Ναι, τώρα, μπορεί να τα καταφέρει, κυρία Τριανταφύλου.
1: Ακούστε, ναι, υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο το θίξαμε χθες, ότι η χώρα αντιμετωπίζει οξία δημοσιονομική κρίση. Είναι πραγματικό το πρόβλημα αυτό της Γαλλίας. Δεν είναι μια φαντασίωση. Ναι. Ούτε το ζήτημα της λιτότητας, το οποίο επανέρχεται στη ζωή μας ξανά και ξανά και παραπονιόμαστε για τη λιτότητα, είναι η σφαίρα της φαντασίας. Χρειάζεται κάποια εγκράτεια στις δαπάνες. Και όπως λέγαμε και χθες, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου είναι πάρα πολύ υψηλός. Το ζήτημα δεν είναι να ρίχνεις στα προβλήματα λεφτά. Το ζήτημα είναι να εκπονείς καλή στρατηγική, δηλαδή καλή κατανομή πόρων. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα στον προϋπολογισμό, όπως υπάρχει σε πολλές χώρες, και γι' αυτό και μας ενδιαφέρει, διότι μπορεί να μας αφορά. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο προϋπολογισμό, ο οποίος φτάνει τα 65 δισεκατομμύρια, 190, όπως λέγαμε, μαζί με άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δήμων, των περιφερειών κτλ. Αλλά το 85% αυτού του προϋπολογισμού διοχετεύεται στους μισθούς. Άρα μένει λίγο για τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε, ας πούμε, τεχνικές υποδομές, κτίρια κτλ. Αυτό είναι βέβαια αποτέλεσμα του συνδικαλισμού. Διότι οι καθηγητές πληρώνονται καλούτσικα, θα μπορούσαν να πληρώνονται και πολύ περισσότερο. Πληρώνονται, ας πούμε, περίπου 2.000 όταν είναι στην αρχή της καριέρας τους, και μπορεί να φτάσουν τις 3,5 προς το τέλος. Δεν είναι πολλά χρήματα για τα γαλλικά δεδομένα. Δεν είναι και ο μισθός πείνας που όπως τον χαρακτηρίζουν, ας πούμε, οι περισσότεροι καθηγητές. Το δεύτερο θέμα που σχετίζεται με το συνδικαλισμό είναι ότι περίπου 70% των καθηγητών πρόσκειται στην αριστερά. Η αριστερά στη Γαλλία και σε άλλες χώρες δεν πολύ ενδιαφέρεται πλέον για την παιδεία, όπως ενδιαφερόταν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα για τους δικούς της λόγους. Ενδιαφέρεται για την κατήχηση στην παιδεία. Γι' αυτό, παρότι είναι δίκαια πολλά από τα αιτήματα των επωνομαζόμενων παιδιών, στην πραγματικότητα δεν είναι αυτά που δημιούργησα την ανάφλεξη, αλλά είναι αυτή η κατήχηση. Δηλαδή οι σχολικές τάξεις στη Γαλλία και εν μέρη και στην Ελλάδα είναι λέσχες

0: φυλετικά οποιοδήποτε κίνημα. Στη Γαλλία πρέπει να το καταλάβουμε, κύριε Πορτοσάλτε, δεν υπάρχει θέμα ρατσισμού. Η Γαλλία δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει παράδοση δουλείας. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. Αλλά ο Μελανσόν, επειδή έχει χάσει το προλεταριάτο, ας πούμε, χαρέζει τη στήριξη μέσα από τις μεταναστευτικές κοινότητες. Άρα κατασκευάζει ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει και προσπαθεί να πείσει αυτές τις κοινότητες ότι βρίσκονται σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Κάνει δηλαδή αντιγαλλική προπαγάνδα.
1: Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη παρατήρησή σας. Η πρώτη παρατήρηση είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που θα ήθελα, δηλαδή, λίγαν προσεχώς να τα αναλύσετε περισσότερο. Ένα, αυτό που είπατε ότι η αριστερά κάποτε ενδιαφερόταν για την εκπαίδευση, για αυτό που λέμε για την παιδεία.
0: Μα βέβαια,
1: αλλιώς, αλλά τώρα κάνει κατήχηση.
0: Είχε στα χέρια της την εκπαίδευση.
1: Επειδή ακριβώς την είχε στα χέρια της την εκπαίδευση, τώρα είπατε ότι κάνει κατήχηση. Αυτό κάποια στιγμή το σημειώνω να μας το αναπτύξετε.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Πορτοσάλτε. Γι' αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει αυτή η δεξιά ανάκρουση, η χριστιανοφασιστοειδής σε πολλές πολιτείες, διότι το σχολείο πέρασε στη woke, ας πούμε, ιδεολογία, με αποτέλεσμα σπασμωδικές κινήσεις από την πλευρά γονέων και τέλος πάντων πολιτικών.
1: Ναι. Τι κάνω με Μελανσόν, είπατε.
0: Στρέφει ένα μαθητικό κίνημα σε αντιρατσιστικό, που δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει δηλαδή υλικό υπόβαθρο.
1: Μάλιστα. Και επίσης,
0: δεν υπάρχουν διακρίσεις.
1: Και επίσης η αριστερά γενικότερα στη δική μας κοινωνία, τη δυτική, την ευρωπαϊκή, δεδομένου ότι εξέλιπε το προλεταριάτο όπως ακριβώς δίδαξε και πώς θα το πω τώρα ο Μάρξ πριν από δύο αιώνες, ακριβώς. Τώρα λοιπόν πρέπει αυτό το προλεταριάτο αντικαθίσταται με από τους μετανάστες.
0: Αυτό έχει συμβεί εδώ και περίπου 30 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά ο Μελανσόν είναι η καρικατούρα αυτού του πράγματος, διότι πλέον απευθύνεται μόνο σε αυτές τις κοινότητες.
1: Των μεταναστών.
0: Και των προερχόμενων από τη μετανάστευση, έτσι, που είναι μεγάλο ποσοστό πια. Γιατί ναι, είναι πολλοί οι προερχόμενοι, όχι οι νεοαφιχθέντες.
1: Αυτοί που ήρθαν οι παππούδες τους. Αυτοί που ήρθαν, που είναι σήμερα εγγόνια, πια των πρώτων αφιχθέντων. Μπορούμε να συνεχίσουμε άλλα 5 λεπτά μετά τις 8:30 ή πρέπει να φύγετε?
0: Εντάξει, περιμένουμε.
1: 5 λεπτά μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Κυρία Σωτριανταφύλου, και εγώ είμαι σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος. Ψάχνεις για νέο σπίτι και δεν...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
4: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
3: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανικά.

0: Μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησης του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Τουλάχιστον 145 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε από χθες το βράδυ το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε τρία διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
10: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας, την ευαρέσκειά σας, τις καλημέρες σας. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που δεν μπορώ έναν έναν ονομαστικά και μία-μία, αλλά θα τελειώνει η εκπομπή μετά όπως καταλαβαίνετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα κύριε Κολομιχάλη, πάμε καλημέρα σας με την δυνατή και γάργαρη φωνή σας.
11: Καλημέρα σας. Δύο ρεύματα και φυσού ζόρικα και σήμερα, και ας είναι καλός ο καιρός και ας είναι στα ύψη η βενζίνη. Αττική οδός προς το αεροδρόμιο το ίδιο, από τον Κόμβο Φιλής χαμός. Στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Συγκρού και τα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου. Η Κηφισίας ανατμήματα, το ξέρετε πως θα σας καθυστερήσει. Η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική οδό που έχει και δύο τροχιά συμβάντα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως από την Αττική οδό προς την περιφερειακή Ημιτού έχει καθυστερήσεις. Και βεβαίως η παραλιακή και στον Άλυμο και στο Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά.
12: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην στη ζωή μας, πήγα να πω, και στην συντροφιά μας την πρωινή. Μάλλον μπαίνω εγώ στη ζωή σας. Λοιπόν, η κυρία Σότερη Νταφύλου για 5 λεπτά ακόμη, φίλες και φίλοι, για αυτά που συμβαίνουν στο Παρίσι. Ορίστε, κυρία Τερεταφύρου, καλημέρα σας.
17: Λοιπόν, τι λέγαμε, συνεχίζω με κάτι που...
10: Στις τρεις παρατηρήσεις έχω μείνει εγώ, διότι έτσι θα σας καλέσω την επόμενη φορά να τα αναλύσουμε περισσότερο.
17: Είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο αύξησης της χρηματοδότησης και ίσως να μην υπάρχει και ανάγκη. Αλλά υπάρχει πιθανότατα ανάγκη καλύτερου καταμερισμού των πόρων.
10: Ναι.
17: Αυτού του προϋπολογισμού του ήδη υπάρχοντος. Επίσης πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση και η Προεδρία λήγουν τον Απρίλιο, έχουν πολύ μικρό περιθώριο, δηλαδή οι ηγεσίες να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις, πολύ μικρό χρονικό περιθώριο, διότι μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, και το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει κάτι αρκετά εύθραυστο, διότι προβλέπονται κυβερνήσεις και προεδρίες με πολύ μικρή πλειοψηφία. Όπως βεβαίως ήταν και αυτή του Μακρόν, ο οποίος έχασε στην πραγματικότητα τον έλεγχο ήδη από το 2018 με τα κίτρινα γυλαίκα. Δηλαδή με μια έκρηξη κοινωνικών κινημάτων που μοιάζει λίγο με τη σημερινή κατάσταση.
10: Που διαπιστώθηκε ότι αυτά κίτρινα γυναίκα ήταν κάποιοι ακροαριστεροί με κάτι ακροδεξίως, δηλαδή.
17: Βεβαίως.
10: Ναι, δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ήταν, γιατί κάποιοι ονειρεύτηκαν ότι επιτέλους ξεσηκώθηκε η γαλλική κοινωνία.
17: Όχι, όχι. Ήταν, ιδιαίτερα η αφορμή, θα λέγαμε ότι ήταν αντιδραστική. Διότι ήταν η αύξηση των καυσίμων, του φόρου στα καύσιμα, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, την οποία υποτίθεται ότι όλοι θέλουμε.
10: Ναι.
17: Αλλά το βραχυπρόθεσμο όφελος ήταν αυτό που έγινε σαν σπίθα, ας πούμε, και πυροδότησε αυτό το πολύ μεγάλο κίνημα εκείνης της εποχής, τα απόνερα του οποίου μπορούμε να παρατηρήσουμε και σήμερα.
10: Πολύ,
17: δηλαδή λαϊκής οργής, ας πούμε, τώρα, για διάφορα θέματα.
10: Ναι. Αφού σας πω ότι η Ελίνα σας απολαμβάνει, στέλνει την καλημέρα της και λέει θα ήταν εξαιρετικό να την ακούγαμε κάθε εβδομάδα για ένα ημίωρο, και στέλνει και μια καρδούλα. Λοιπόν, εγώ από την άλλη πλευρά, ο κύριος Λιακέας μου στέλνει το εξής: ένα φωτογραφίες ενός συγκροτήματος το οποίο δεν το έχουμε. Δηλαδή εδώ θα έπρεπε να ενωθούν πολλά ονάσια σχολεία μαζί για να φτιάξουν ένα τέτοιο σχολείο, το οποίο στη συνέχεια κατεστράφει. Δεν ξέρω, έχετε δει αυτές τις φωτογραφίες, κυρία Τερεταφύλου?
17: Κοιτάξτε τι έγινε. Ναι. Σε 2-3 σχολεία.
10: Ναι. Τέτοιο σχολείο δεν έχουμε δει, βέβαια. Τώρα
17: τα λύκεια, ναι. Τα παιδιά των λυκείων περιέλουσαν πόρτες, πόρτες μόνο, με βενζίνη και έβαλαν φωτιά.
10: Ναι, αλλά τι κάψαν όμως, κυρία Τριανταφύλου? Δηλαδή, δηλαδή εσωτερική αυλή δεν έχω ξαναδεί εγώ, όχι τέτοιο σχολείο, δεν έχω δει τέτοιο, κτίριο στην Ελλάδα.
17: Αυτό, ναι, θα έφτανα, όπως σας λέγαμε και χθες, μόνο το 10% των κτίριων έχουν πρόβλημα, και τα προβλήματα είναι σχετικά, κύριε Πορτοσάιτ, δηλαδή εννοώ συγκριτικά με την Ελλάδα.
10: Ναι.
17: Είμαστε δύο πολύ διαφορετικές χώρες σε επίπεδο υποδομών και σε άλλα επίπεδα. Μάλιστα. Φυσικά. Και τα παράπονα των Γάλλων είναι παράπονα του πρώτου κόσμου. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν θα πάψουμε να το λέμε, γιατί το χάσμα μεταξύ νότου, δύσης, νότου, βορρά και νότου εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλο.
10: Μάλιστα.
17: Αλλά σε σχέση με τους βανδαλισμούς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να χρεώσει τους γονείς.
10: Μάλιστα.
17: Μεταξύ των οποίων υπάρχει εκπληκτικός αριθμός ανεύθυνων και συνενόχων. Εκπληκτικός.
10: Ναι.
17: Δηλαδή οι περισσότεροι γονείς σήμερα, το έχουμε παρατηρήσει όλοι όσοι έχουμε εργαστεί στην παιδεία, υποστηρίζουν τα παιδιά τους ακόμα και όταν τα παιδιά τους κάνουν απίστευτες βλακίες. Κάτι που δεν συνέβαινε στις περισσότερες γενιές που όταν ας πούμε γυρίζαμε από το σχολείο και λέγαμε μας μάλωσε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, τρώγαμε μια ωραία σφαλιάρα. Δεν λέω ότι ήταν σωστό και εκείνο, αλλά αυτό που έχει συμβεί τώρα είναι πραγματικά μια μορφή παιδοκρατίας του παιδιού βασιλιά, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, τις υλικές ζημιές προσπαθεί να τις χρεώσει στους γονείς. Μιλάμε για περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, λέει ο υπουργός. Μπορεί από τότε που το είπε να έχουν αυξηθεί. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι έχουν συλληφθεί 5.000 ανήλικοι. Απορώ πού τους έχουν βάλει. Που έχουν βάλει 5.000 νοματέους.
10: Ναι.
17: Παιδιά, τα οποία θα γίνεται χαμός στα κέντρα κράτησης. Και βεβαίως θα τα αφήσουν ελεύθερα, διότι είναι ανήλικοι. Αλλά πού θα βρουν 50.000 γονείς. Τι είναι αδύνατο δηλαδή αυτό το πράγμα. Προς το παρόν έχουν κληθεί στην αστυνομία 6 γονείς. Για να πληρώσουν υποτίθεται.
10: Ναι.
17: Πάντως είναι μια τακτική που προσπαθεί αυτή η Προεδρία και η κυβέρνηση να εφαρμόσει και μακάρι να μπορέσει να την εφαρμόσει, ώστε πλέον να μην πληρώνουν οι φορολογούμενοι όλες αυτές τις ζημιές που γίνονται κάθε φορά από τους κουκουλοφόρους και από όσους παρασύρονται από τους κουκουλοφόρους. Mm. Διότι οι αγέλη για τα πολύ μικρά, για τις μικρές ηλικίες, για τις νεανικές ηλικίες, είναι ένα ένστικτο.
10: Βεβαίως, έχετε δίκιο.
17: Δεν υπάρχει ατομικότητα, δεν υπάρχει ατομική.
10: Το βλέπουμε και εδώ και στην δική μας κοινωνία.
17: Πάντως, σε όλες τις κοινωνίες. Δεν είναι αυτό, είναι ανθρώπινο ένστικτο. Το ζήτημα είναι πώς συγκρατείται το πλήθος, πώς διαχειρίζεσαι.
10: Και πώς η οικογένεια, ο μπαμπάς, η μαμά μπαίνουν σε.
17: Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
10: Πολύ μεγάλο θέμα διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Κυρία Τριανταφύλου, θα συνοηθούμε ένα πρωί που δεν θα έχετε μάθημα. Όχι, πρέπει να. Αυτά θα αναλυθούν, γιατί προσέξτε τώρα. Επειδή ο γραπτός και ο προφορικός λόγος της κυρίας Σώτης Τριανταφύλου βυθίζει σε νοήματα, καθίσταται εξόχως απολαυστικό και γοητευτικός. Βασίλης Βασιλόπουλος από τη Λάρισα. Παντελής Κουβέλης, καταπληκτική κυρία Τριανταφύλου, Άρη, τέλεια ανάλυση. Γεωργία Παπαδοπούλου, λείπουν φωνές όπως της κυρίας Τριανταφύλου, μας λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Ο Γρηγόρης Ψαριανός, φιλιά στη Σότη.
17: Ευχαριστώ.
10: Εξαιρετικά διαφωτιστική η κυρία Τριανταφύλου, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Ηλίας Καλτσάς. Και αν το συνεχίσω θα έρθουν και άλλα τόσα, κυρία Τριανταφύλου. Οπότε συνεννοείστε με τον κύριο Γιαννίρη, βεβαίως σύντομα ένα πρωί στις 9 να είσαστε για μία ώρα δική σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Γεια σας,
10: καλημέρα. Κύριε Λιακέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές τις φωτογραφίες τις στέλνει είναι της κυρίας Χουλιάρα, αυτές τις φωτογραφίες για την φωτιά που έγινε σε αυτό το σχολείο, το οποίο είναι ένα πληκτρολογίστα αριστοκηματικό στο Geopolitics και Daily News της κυρίας Χουλιάρα. Από εκεί, αν δείτε τις φωτογραφίες ο κύριος Λιακέας, να δείτε τι κατασκευή ήταν αυτό το σχολείο, αυτή η σχολική μονάδα, δεν υπάρχει σε εμάς, και πώς ακριβώς συνέβη. Και ελπίζω, λέει ο κύριος Λιακέας, η κυρία Ζαχαράκη και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, με την υποστήριξη των υπηρεσιών που πρέπει να εμποδίσουν τη μεταφορά του φαινομένου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι, αγαπητέ κύριε Λιακέα, εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε και μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Λοιπόν, λίγο Τζίμι Φοντάνα, παρακαλώ, ευχαριστώ. Μιλούσα νωρίτερα για το 11ο Δημοτικό Σχολείο Λιουπόλιος. Πιο χαρακτηριστικό έχει αυτό το σχολείο, είναι ετοιμόροπη οροφή και κινδυνεύει να πέσουν οι σοβάδες, μπορεί και ολόκληρη οροφή, στο κεφάλι των παιδιών. Γιατί? Διότι, όπως μου γράφει ο πατέρας, ένας εκ των γονέων στην επιστολή, είχαν βάλει πριν από χρόνια χώμα στην οροφή, πολύ ωραία, για να την κάνουν οικολογική. Πλην όμως μπήκε μια φορά το χώμα, δεν ασχοληθήκε ποτέ κανείς με το χώμα, ξεράθηκε η πρασινάδα που έβγαζε το χώμα, πέφτουν τα νερά τώρα του πάνω στο χώμα όταν βρέχει, αυτό μουλιάζει και τα νερά εισχωρούν μες στον μπετόν και έτσι έρχεται η καταστροφή. Ο Στέφανος Πουλατζάς μου λέει κάτι, μου λέει το εξής. Μου λέει: ανάλογο κόμεντι υπάρχει στην ταράτσα του Υπουργείου Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Μήπως να ξεκινήσουμε από εκεί, και εκεί έχει πάνω παρατημένο χώμα πρασινάδες. Δεν το ξέρα. Πραγματικά δεν το ξέρα, αγαπητέ Στέφανε. Ναι, θα το δω. Ευχαριστώ. Ένας άλλος Στέφανος μου λέει το εξής. Αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Κολομιχάλης, η βενζίνη στα ύψη αλλά η κίνηση εκεί πίκτρα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται διότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πρέπει, αγαπητέ μου Στέφανε, από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης να βρεθεί σε διάφορα σημεία της πόλεως έως εδώ το Φάληρο, και άλλοι άνθρωποι ξεκινώντας από το Φάληρο να πάνε πέρα κήθε και ίσως και πιο πέρα από τη γέφυρα Βαρυμπόμπης, να πάνε να δουλέψουν νωρίτερα στα Ινόφυτα κτλ. Στην βιομηχανική ζώνη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα μέσο μεταφοράς και προφανώς εννοώ που να κινείται επί της λεωφόρου Κηφισού, και παίρνουν όλο το αυτοκίνητό τους. Τι να κάνουν, πώς να βρουν τα πόδια? Λοιπόν, προσέξτε τώρα, πολύ σωστά μου τα λέει η κυρία Παπα-Νικολάου. Η κυρία Παναγιώτα Παπα-Νικολάου μου λέει: πού τα βρίσκεις τα ωραία με τον Μητσοτάκη? Εδώ είναι όλα χάλια. Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι όλα χάλια, αλλά προσέξτε. Συναντώ ανθρώπους, τώρα ποια είναι η πλάκα στην ιστορία. Εγώ δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά, απλώς παρατηρώ. Που λέει και ο Σίλας Σεραφείμ. Δεν κρίνω, παρατηρώ. Και εμένα μου αρέσει να παρατηρώ. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν κάνουμε τίποτα άλλο, πρέπει να παρατηρούμε. Είμαστε πολλοί πράγματες, βέβαια, τα ξέρουμε όλα, εννοείται. Εννοείται και ένας εξ αυτών είμαι εγώ. Λοιπόν, παρατηρώ. Και έρχεστε όμως τώρα εσείς, κάποιοι από εσάς, και μου λέτε: ρε παιδί μου, είπες κάποτε πριν από χρόνια, ας μπει ένα λεωφορείο, να δοκιμάσουμε ένα λεωφορείο να ανεβαίνει και να κατεβαίνει. Σε προσδιορισμένη λωρίδα της λεωφόρου Κηφισού, που δεν θα μπαίνει μέσα ούτε ταξί, κανένας δεν θα μπαίνει μέσα, τίποτα, θα αστυνομευτεί και όποιος μπαίνει μέσα θα του παίρνουν και το σκάλπ και το αυτοκίνητο και τις πινακίδες και όλα, και θα έχουμε λεωφορεία τα οποία θα ανεβαίνουν, θα κατεβαίνουν. Δεν μπορεί να μην μπουν οι άνθρωποι μέσα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν δοκιμάστηκε ποτέ. Έστω να δούμε και να πούμε: το δοκιμάσαμε, ρε γελίε, ρε έτσι, ρε γιουβέτσι. Και απέτυχε. Να το δοκιμάσαμε. Αυτό το πράγμα, προσέξτε, δουλεύω τώρα κάτι αντίστοιχο όπως είχα κάνει, και πρέπει να του ζητήσω και συγγνώμη κάποια στιγμή γιατί έχω καθυστερήσει πάρα πολύ, με τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο, όπως είχα κάνει με τον Στέφανο Μάνο. Και θυμόμαστε πάντα αυτή την κλασική ατάκα που επικρατεί στην ζωή μας. Αυτό δεν γίνεται. Έρχεται ένας, δεν είναι μια ιδέα. Η πρώτη απάντηση σε αυτή την ιδέα είναι: αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει γιατί δεν γίνεται. Δεν απαντάτε το γιατί. Είναι αξίωμα. Αυτό δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, με αυτό δεν γίνεται, φτιάξαμε μια νοοτροπία μπετόν, βαριά μπετόν, που για να την σκάψεις, πρώτα απ' όλα αυτό δεν γκρεμίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί 50 χρόνια κάτι να μην γίνεται και μετά από 50 χρόνια να αρχίσουμε να λέμε: αχ, δεν μας αρέσει εκείνο, δεν μας αρέσει το άλλο. Αχ, εκείνο θα το φτιάξουμε το άλλο. Όχι. 50 χρόνια έκανες, προφανώς θες ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να σπάσεις πρώτα τη συνείδηση μέσα σου που έχει μπετονάρει ότι αυτό δεν γίνεται. Γιατί το μυαλό όλων των ανθρώπων, και εμού συμπεριλαμβανομένων, είναι ότι στην ίδια κοινωνία ζω, είναι ότι η πρώτη αντίδραση είναι: αυτό δεν γίνεται. Ένα λεωφορείο, αν βάζαμε μια γραμμή, αυτό που προσπαθώ να πω, βεβαίως έχουμε μια κάποια συγκοινωνία στην πόλη, αλλά συγκοινωνία δεν έχουμε. Έχει δίκιο εδώ, θα συμφωνήσω με την κυρία Παπα-Νικολάου, η οποία μου ασκούσε την κριτική της θέση. Σας έχω πάρει σήμερα μονότερμα, κυρία Παπα-Νικολάου μου, έτσι είσαστε το παράδειγμα, το καλό. Λοιπόν, ότι συγκοινωνία ουσιαστική δεν έχουμε, γι' αυτό Στέφανέ μου, οι άνθρωποι είμαστε όλοι κρεμασμένοι σαν αυτοκίνητο. Και είμαστε ένας σε κάθε αυτοκίνητο. Έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά, έχουμε πολλά λεφτά, έχουμε λίγα λεφτά, δεν μας περισσεύουν. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει βενζίνη. Διότι πώς θα πάμε αλλιώς στη δουλειά μας? Το έχω ξαναπεί. Για να πάω από τα Βρυλίσια στην Κηφισιά, να ανέβω έναν καφέ, δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Δεν υπάρχει συγκοινωνία που να τα ενώσει αυτά τα δύο, που είναι: αν ξεκινήσεις με τα πόδια θα φτάσεις. Μπορεί να κάνεις 2-3 ώρες, αν θα φτάσεις. Με τα πόδια. Μπορεί να κάνεις και μια μισή ώρα, δεν το έχω μετρήσει να σας πω. Θα το δοκιμάσουμε να πάω με τα πόδια. Για να σας πω πόση ώρα είναι ένα ωραίο γρήγορο περπάτιο να κάνεις την γυμναστική σου. Διάλειμμα εδώ 9 παρά 12 πρώτα λεπτά και δεν έχουμε αρχίσει ακόμη. να φανταστείτε. Λοιπόν, από την χρηματοδότηση μέχρι την αναζήτηση του ακινήτου, η Φύνθεση συγκεντρώνει όσα χρειάζεσαι για να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά. Συνεργάζεται με μεγάλες ελληνικές τράπεζες, διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών και σου δίνει την πλατφόρμα ή στεγαστικό για εύκολη ηλεκτρονική αίτηση. Και σε όλη τη διαδρομή, εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρακολουθούν την υπόθεσή σου και σε στηρίζουν προσωπικά, χωρίς χρέωση για τη στεγαστική διαμεσολάβηση. Περισσότερα στο finthesis.gr.
18: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
19: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
18: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
19: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Όλα, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Εξεμπάρισαμε, Θράκων.

0: το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι προφανώς από της ιστορίας του προκύπτει αυτό, σε μια δράση διαρκή 52 ετών, κάτι, ένα κομμάτι μιας μεγάλης παράταξης, αυτής που λέμε δεξιάς και το δεξιάς, η οποία έχει το προβάδισμα στην προτίμηση των πολιτών σε αυτόν τον τόπο. Ενώ μιλούμε για μια αριστερή υπεροχή, ας πούμε, στις τέχνες, τα γράμματα, στον πολιτισμό, και μια αριστερή ηθική υπεροχή, έλα που όμως πολιτικά δεν προκύπτει αυτό. Και εκεί που η αριστερά προσπαθεί να πει εγώ είμαι σε όλα αυτά, υστερεί όμως σε αυτό που είναι των μεγάλων ιδεών. Σε αυτόν τον τομέα των μεγάλων ιδεών. Ποιες είναι οι μεγάλες ιδέες? Πρώτα απ' όλα η μετάβαση και η αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 μετά τη φυγή των δικτατόρων. Είναι η αποκατάσταση της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του λόγου. Σήμερα φαίνονται αυτονόητα, αλλά αν γυρίσουμε 52 χρόνια πίσω θα δούμε ότι δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Αν απευθυνόμουν σήμερα σε πιτσιρίκια, σε νέους και νέες, θα έλεγα ρωτήστε τον πατέρα σας να ρωτήσει τον πατέρα του πώς ακριβώς ήταν τα ζητήματα τότε ελευθερίας του λόγου. Και εννοείται ότι το κορυφαίο γεγονός που αφήνεται σε αυτήν την παράταξη και στον ιδρυτή της, στον εθάρχη της Κωνσταντίνο Καραμαλή, η ένταξή μας στην Ευρώπη. Μπορεί να έχουμε γούστα ανατολίτικα, μπορεί να γουστάρουμε τα κεμπάπ και τα, πώς τα λένε, και τα, και εγώ από εκεί έρχομαι, δεν παριστάνω ότι βγήκα από τις Βερσαλίες, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο προσανατολισμός μας είναι στην Ευρώπη. Εντάξει, τιμούμε την καταγωγή μας, είμαστε σε έναν ενδιάμεσο χώρο, ότι δεν μπορεί να μην νιώσουμε και κάτι ενώ στο θυμικό μας από την Ανατολή, γιατί και εκεί οι ρίζες μας είναι πολύ βαθιές. Αλλά ο προσανατολισμός της χώρας της Ελλάδος είναι η Ευρώπη, και εκεί μας πήγε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Να με συγχωρείτε τώρα, τον αλείπει ο ανιψιός του, στον οποίον άφησε την παρακαταθήκη αυτού που ονομάζεται του καραμαλισμού, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος και πρωθυπουργός. Να λείπει από την εκδήλωση από των 52 χρόνων, από την συγκρότηση πια του κόμματος μέσα σε μια ευρεία παράταξη, την οποία παράταξη ίδρυσε επί της ουσίας ο θείος του, είναι για μένα σφάλμα. Ένα. Διότι, ξέρετε, κάποια στιγμή φεύγει το επίκαιρο και μένει η ιστορία. Η ιστορία θα μείνει. Ο ιστορικός θα γράψει. Δηλαδή, ο ιστορικός θα αναζητήσει και θα πει αυτός ο περίφημος καραμαλισμός στην εξέλιξή του τι σήμαινε για την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι σήμαινε ο καραμαλισμός? Σήμαινε κάτι? Μήπως οι γόνοι που ανέλαβαν να προχωρήσουν τον καραμαλισμό, μήπως δεν μπορούσαν να σταθούν σε αυτό το βαρύ όνομα, αντάξει ενός αυτού του ονόματος, το οποίο είναι βαρύ όνομα στην ιστορία πάντα, στην ιστορία, επειδή κάνω και αυτήν την ιστορία σας το λέω, γιατί το άλλο είναι επίκαιρα πράγματα, έρχονται και παρέρχονται. Αντώνης Σαμαράς. Δεν ξέρω. Θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να κλειστεί στο δωμάτιο μόνος του για ένα χρονικό διάστημα, να αφήσει λίγο όλους αυτούς τους ανθρώπους που τον αγαπούν τώρα. Καταλαβαίνω. Να κλειστεί μόνος του, δεν θα χρειαστεί 10 χρόνια όπως ήταν τότε κλεισμένος στην δική του αυτοεξορία, κοιτάζοντας το ταβάνι, όπως έχει πει, του σπιτιού. Αλλά να κλειστεί για λίγο τώρα, δεν χρειαστεί 10 χρόνια, πολύ λίγο, και να πει πού είμαι, πού βρίσκομαι, πού θέλω να μείνω, πώς θέλω να μείνω στην ιστορία που θα παραλάβει ο ιστορικός σε σχέση Σαμαράς με την παράταξη. Ο καθένας μπορεί να βγάλει όποιο συμπέρασμα θέλει, δεν είναι δική μου δουλειά. Στην παρούσα στιγμή εγώ δεν είμαι ιστορικός. Εγώ απλώς βάζω τα ερεθίσματα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αν ζούσαμε 100 χρόνια μετά, τι φαντάζομαι θα έγραφε ο ιστορικός, ο οποίος θα διάβαζε την ιστορία της Ελλάδος 150 χρόνια πίσω. Όσο για τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, επίσης το γεγονός ήταν σφάλμα για μένα ότι απουσίαζε χθες από την εκδήλωση, διότι ρε παιδί μου, 10 χρόνια πέρασαν. Δεν είναι δυνατόν 10 χρόνια μετά να επιβεβαιώνεις ότι ενοχλήθηκες πολύ επειδή σε νίκησε ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης...
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
8: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
9: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
10: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
11: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
6: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
12: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
14: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
15: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά.
16: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
15: Σκέψου, πράκτικα.

Να είμαστε. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. 10 λεπτά και είμαστε μετά από τις 9. Μέχρι να πάρουμε ένα καφέ στα χέρια, μέχρι να έρθουμε εδώ, μέχρι να καθίσουμε, να πιάσουμε το κουβεντολόι λίγο στο δρόμο, να μάθουμε και τα υπόλοιπα. Τα νέα, καταλαβαίνετε τώρα πώς γίνονται όλα αυτά. Καλημέρα σας, κύριε Κατσούλη. Φτιάξτε λέει το μικρόφωνο σας και μετά πέστε μας καλημέρα. Καλημέρα σας, τώρα με ακούτε καλύτερα. Πώς το βλέπετε εδώ το μικρόφωνο, είναι οκ, okay, εντάξει, λέω Κατσούλη. Άμα λέω Κατσούλη, εντάξει, τώρα τι να πούμε εμείς οι υπόλοιποι. Εμείς είμαστε απλές οδοντόκρεμες. Καταλαβαίνετε γιατί δεν έχεις ένα Γιώργο να ανοίγει και να κλείνει τα μικρόφωνα. Τώρα τι να κάνουμε. Κάτι τέτοια του λέω, λέει, πρωί-πρωί και του φτιάχνω τη διάθεση και χαμογελάει αραιά και που. Διότι άμα περιμένετε από τον Κατσούλη να χαμογελάσει τέτοια ώρα και πρωί-πρωί για να σε δω κάτω από το γυαλί, πάνω από το γυαλί για να δω. Κάτι κάνουμε σήμερα. Κάπως είμαστε. Λοιπόν. Εδώ είμαστε σήμερα, 6 μήνας. 6 Οκτώβρη λοιπόν, Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τώρα που έχει μπει μέσα στο Facebook εδώ, στον Δήμητρα Λαοπόντη και μας παρακολουθεί. Καλημέρα, καλημέρα. Περιμένουμε να μας στείλετε κι εσείς τις ευχές σας, τις καλημέρες σας για να ανταποκριθούμε. Σας βλέπω που με βλέπετε και που μας βλέπετε και που μας ακούτε. Πολύ ωραία πράγματα έχουμε να πούμε και σήμερα. Πώς να μην έχουμε να πούμε πολλά ωραία πράγματα με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, Ομορφιές. Πήγε, λέει, ένας κύριος. Χτες νομίζω ήταν σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το βίντεο που μου έχει στείλει. Δεν μπορώ. Κάποια στιγμή θα το αναρτήσω. Ελπίζω να προλάβω σήμερα με ρεπορτάζ πάντα. Γιατί θα είναι και μια ωραία απάντηση στον Άδωνη Γεωργιάδη για το πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία. Έτσι δεν στα... ιδιαίτερο στα κεντρικά νοσοκομεία. Δεν το συζητάμε. Το λιγότερο είναι ράντζα. Θυμάστε που λέγαν κάποτε, θα βγάλουμε τα ράντζα, θα τα εξαφανίσουμε. Θα σας εξαφανίσουμε, που λέγε και ο Κωνσταντάρας στο Μαυρογιαλούρο. Αυτό έχει γίνει. Τίποτε περισσότερο. Αγγελικούλα Ζάχαρη, Αγγελικούλα Μέλη, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαριάμ. Εδώ, Νάτος και ο Μάκης Αγγελόπουλος μας παρακολουθεί. Καλημέρα, μάκαρε. Και έχουμε να πούμε λοιπόν πάρα πολλά. Οπότε και εσείς μπορείτε να μας πείτε άλλα τόσα, καλώντας μας 2 6 41 0 39 4 10 39 4 11. Οπότε όπως μπορείτε να καταλάβετε, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί και θα πούμε πάρα πολλά.

Τετάρτη λοιπόν συντονισμένη με πολύ καλή διάθεση εδώ στο Δυτικά FM. Πολύ καλή μουσική, γιατί άμα έχεις ένα Γιώργο Κατσόλη δεν γίνεται να μην έχεις καλή μουσική. Φυσικά ενημέρωση που όλοι χρειαζόμαστε για να ξεκινήσει και η μέρα μας σωστά. Έχει έρθει ο Μάρκο. Το ξέρεις ότι ήρθε ο Μάρκο? Α, δεν ξέρεις το Μάρκο? Όχι, δεν είναι ο Μάρκο Πόλο, ούτε και πώς το λένε, συγγενής του Μάρκο Πόλο είναι. Είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Κατέβηκε ο κοντζάμ Μάρκο Ρούμπιο, αλλά δεν θα πάει, λέει, στην Άγκυρα. Τι λέτε, ρε παιδί μου, και εμείς το περάσαμε ένα φαρμάκι. Εσύ το πέρασες, Γιώργο? Όχι, και ο Γιώργος φαρμακώθηκε που ήρθε ο Ρούμπιο, ας πούμε, εδώ. Έχουν και κυκλοφοριακές, λέει, ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφάλεια. Κοντζάμ Ρούμπιο είναι αυτά τώρα. Τι, δεν είναι επεξεγέλασε ότι να είναι, ας πούμε. Δεν είναι ότι κατέβηκε λαοπόδι με τον. Πώς το λέει εδώ, τον Κατσούλη στην Αθήνα. Κοντζαμάν Μάρκο Ρούμπιο. Δηλαδή τώρα θα βρει και την τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ξαδέρφη του Κατσούλη, την Γκέμπαλε. Δεν θα συναντηθούν με την Γκέμπαλε. Καλά τώρα, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε κόσμοι. Δηλαδή, άμα δεν φύγει το βραβείο ανοιχτής παλάμης από τον Κατσούλη, δεν γίνεται να στρώσει μέρα, ρε παιδί μου, τώρα εδώ που τα λέμε. Τώρα τι να σε κάνω, ρε σε Κατσούλη? Δηλαδή τώρα να μην πω ότι Κοντζαμάνα Ρούμπιο ήρθε εδώ. Ρούμπιο. Άμα σε λένε και Ρούμπιο και είσαι και υπουργό μου, θα μ' αρέσει. Καλημέρα στο Φώτη Κολοβό που μας βλέπει. Καλημέρα στο Θανάση στο Σαρδέλη. Πώς είναι τα ωραία πράγματα στη ζωή σας, αγαπημένη κύριε Σαρδέλη. Ευχαριστώ και για το μήνυμα εντωμεταξύ. Διεθνής ημέρα, λέει, γεωποικιλότητας σήμερα. Αυτά είναι. Και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Στην Αίγυπτο, δε. Εκεί. Μην μου πεις δεν έχεις πάει τώρα Αίγυπτο. Α, ούτε κι εγώ. Τότε να μπορώ να σε πάω σαν τον Αστερίξ και τον Οβελίξ στις πυραμίδες. Αλλά δεν θα έχουμε απ' έξω κανένα σκύλο να μας βγάλει. Το βλέπω εγώ. Στην Αίγυπτο, λέει, γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Με αφορμή, λέει, την νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Γιόμ Κιπούρ το 1973. Αυτά είναι. Ωραία πράγματα δηλαδή. Καλημέρα και στο παπάκι, στην Πόπη, το παπάκι που μας παρακολουθεί εδώ. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11. Και θα μας καλέσετε για να μας πείτε την καλημέρα σας, γιατί μοιραζόμαστε και τον πρώτο μας καφέ. Έτσι δεν είναι? Μπορεί για κάποιους να είναι ο δεύτερος, αλλά για μένα είναι ο πρώτος. Τον έχω εδώ. PS Cafe Bakery λοιπόν καθημερινά με τον αγαπημένο μας καφέ στο χέρι, και ερχόμαστε στο στούντιο, εννοείται, με το κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Πάντα έτσι είναι, έτσι, για να μας πιαστεί κιόλας. Και εσείς που αγαπάτε τον καφέ, το κουλουράκι Θεσσαλονίκης ή οτιδήποτε άλλο, εννοείται το PS Cafe Bakery Κιβέτα είναι στη διάθεσή σας. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης. Τόσο εύκολο να το βρείτε, δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου. Καλημέρα, Κώστα Λούκα. Εδώ είναι και ο Κώστας, μας παρακολουθεί. Και όπως καταλαβαίνετε, στο PS Cafe Bakery, εκτός από τα καφεδάκια και τα έτσι πρωινά που είναι ωραία και τα δεκατιανά που ακολουθούν, να σας πω ότι θα πάρετε και το ψωμάκι της ημέρας, αγαπημένο το ψωμάκι της ημέρας. Όλο και καμιά βούτα θα κάνουμε από καμιά γωνίτσα, έτσι δεν είναι? Άμα είναι και τραγανιστή, λέει ο Κατσούλης. Και να στείλουμε και την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κατσάμπουλα που μας παρακολουθεί επίσης. Όπως βλέπετε, έχουμε πολύ καλή διάθεση σήμερα και θα πούμε πολλά και ωραία πραγματάκια γι' αυτό, επειδή είμαστε η καλύτερη παρέα για το πρωινό σας και είστε η δική μας, η μοναδική παρέα για το δικό μας το πρωινό εδώ. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11 το πρωί για να πούμε πάρα πολλά και να σχολιάσουμε ακόμα περισσότερα.

Μάνθα μου, καλημέρα, καλημέρα και στην Ευδοξία, καλημέρα και στο Γιώργο, είναι εδώ και μας παρακολουθεί. Κάτι άκουσα χτες και έτσι μπορώ να σας πω ότι και εγώ σας το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη και ελπίζω να είναι έτσι για την υγεία του αγαπημένου μας του οδηγού που τραυματίστηκε, ο Φώτης ο Πούλιος λοιπόν, και είναι στο, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου στην Άρτα, και ακούσαμε ότι μπορεί να είναι και καλύτερα, ο άνθρωπος να πάει και καλύτερα. Μακάρι όλων των, οι ευχές όλων μας είναι μαζί του και οι προσευχές μας, γιατί το παλικάρι αυτό είναι 30 χρόνια και κάτι ίσως, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πιστεύω να πάνε τα πράγματα καλά. Σήμερα δε στο Μεσολόγγι θα καθίσει ξανά στο εδόλιο ο πρώην ιερέας για βιασμούς. Είχε διακοπεί η δίκη στο ΜΟΔ Μεσολογγίου, ξεκίνησε λένε οι πληροφορίες η δίκη, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, όλη αυτή η υπόθεση. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετό χρόνο. Με το φίλο μας το Λεωνίδα. Λεωνίδα, πώς το λέει η ατάκα, το Πασόκ είναι εδώ. Να σου στέλνουμε την καλημέρα μας. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί είναι αρκετές οι ειδήσεις που έχουμε να πούμε. Σήμερα λοιπόν στο Θέρμο είμαστε σε τροχιά αναβάθμισης και αναγέννησης στο Δημοτικό Σχολείο. Είναι μια παρέμβαση, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται, που αφορά ένα χώρο που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την τοπική κοινωνία, έτσι δεν το συζητάμε, και φυσικά για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς εκεί στην περιοχή. Μάλιστα σήμερα θα σας πω ότι στο Θέρμο, για να παραμείνουμε λίγο ακόμη εκεί, πρόκειται να παρουσιαστεί επαιτειακή θεατρική παράσταση Έξοδος στην Αθανασία. Εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που συμπληρώνουν 200 χρόνια από την έξοδο, την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, έτσι δεν το συζητώ, στο Μεσολόγγι δε, για να πάμε τώρα να κατέβουμε εκεί. Παρουσιάζεται το μυθιστόρημα Άνεμοι της Λιμνοθάλασσας. Είναι μια ακόμη πολιτιστική δράση που φέρνει στο προσκήνιο, όπως καταλαβαίνετε, τόσο το Μεσολόγγι και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και τη σχέση που έχει με τη Λιμνοθάλασσα, τους ανθρώπους, την ιστορία της, έτσι. Να καλημερίσουμε τώρα και την Άντια, τη φίλη μας εδώ που μας παρακολουθεί και αυτή. Στην Αμφιλοχία συνεχίζεται και εκεί η έκθεση, η Άγκρο Άμφι. Οπότε πάει πάρα πολύ καλά, έμαθα, και μπράβο και στους διοργανωτές και σε αυτούς εννοείται που συμμετάσχουν. Να πούμε επίσης, στο Αγρίνιο εδώ και εδώ έχουμε θέματα. Από σήμερα λοιπόν και μέχρι τις 10 του μήνα θα πραγματοποιηθεί το Welcome to Up 2026. Είναι μεγάλη διοργάνωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Όχι ότι έρχονται τίποτε κομβόι με φοιτητές, αλλά και αυτοί που είναι πάρα πολύ καλό. Οι εκδηλώσεις δεν μένουν μόνο στην Πάτρα, θα φτάσουν και στο Αγρίνιο εννοείται, στο Μεσολόγγι, με πολιτιστικές, επιστημονικές και ψυχαγωγικές δράσεις, έτσι. Try carrying the weight of the world, but I only have two hands. Και μέσα σε όλη αυτή την ομορφιά πάει λοιπόν μια κυρία στον αδύναμο κρίκο στο Όπεν. Κλήθηκε λοιπόν να απαντήσει ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Ιτωλοακαρνανίας και τι είπε. Ιφθιότητα! Αυτά είναι! Να λέει και το Αγρίνιος, πήγαινε στον Κόρακα, είμαστε στον ίδιο νομό. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις το Μεσολόγγι και το Θεϊκό, τι Ιφθιότητα! Μα τι Ιφθιότητα! Έλεος πια, αντιλαμβάνεστε τώρα πόσο υπόθηκαν και τι υπόθηκε εκεί πέρα. Στην Πάτρα τώρα, εκεί είπαμε και το Πανεπιστήμιο θα υποδεχθεί τους νέους φοιτητές με ένα πενθήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Σε Πάτρα, Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Στην Πάτρα είναι σε εξέλιξη το Pink the City με δράσεις ενημέρωσης και δωρεάν εξετάσεις μαστού. Με στόχο την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση, τις επόμενες ημέρες θα λάβει η χώρα και στο Αγρίνιο το Pink the City. Να πούμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντική και η είδηση για την ενεργειακή υποδομή εδώ της Δυτικής Ελλάδας, διότι ο ΔΕΣΦΑ που λέτε προχωρά προς την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου προς την Πάτρα, και εννοείται ότι και στις άλλες περιοχές τρέχει και εδώ. Τι λέει ο καιρός για σήμερα? Βέβαια ο καιρός για σήμερα λέει να μένετε γενικά έθριος. Ωραίο καιρό θα έχουμε και σήμερα, όσοι μπορείτε έτσι να το απολαύσετε και να πιείτε και ένα ωραίο καφεδάκι, πάτε μέχρι το Μεσολόγγιο, όπως είναι ο Χρήστος ο Τέγας τώρα που μας βλέπει και τον καλημπερίζουμε και του λέμε τι ωραία να ήμασταν κι εμείς εκεί να πίναμε έναν καφέ στην υπέροχη Λιμνοθάλασσα ή εκεί στην Τουρλίδα ή εκεί στο λιμάνι, οπουδήποτε τέλος πάντων. Δεν πιστεύω να έχεις διαφορετική άποψη, Χρήστο. Ο Γιώργος ο Λεχουρίτης επίσης μας καλημερίζει, τον ευχαριστούμε και αυτόν για τα καλά του λόγια, και ο Γιώργος ο Ντρέλιας είναι εδώ
και μας παρακολουθεί. Όπως βλέπετε, έχουμε πολλά πολλά πολλά να πούμε. Πολύ κόσμο μας στέλνει μηνύματα και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και γιατί λέτε ρε παιδιά καλημέρα Δήμητρα μόνο? Έχω και κοντζάμ κατσούλι. Άμα δεν γυρίσεις λένε την κάμερα, δούμε τον κατσούλι. Λέει τίποτα. Έτσι θα σε κάνω, λέει ο Κατσούλης. Πω πω, δημοκρατικές διαδικασίες για το λαιμουδάκι μου το ωραίο. Κοίτα τι ωραίο λαιμό έχω, Γιώργο. Δείτε κι εσείς εκεί. Θα τον κλαίω σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάει ο Κατσούλης. Ο Δημήτρης ο τραπεζιώτης μας παρακολουθεί. Πότε πρόλαβε Δημήτρης ο τραπεζιώτης να μας παρακολουθήσει? Καλημέρα, Δημήτρη, γιατί καταλαβαίνετε, οι υποχρεώσεις όσον αφορά τις δικαστικές υποθέσεις που έχει είναι τρομερές. Αν έχεις λίγο χρόνο, λοιπόν, κύριε τραπεζιώτη, μας στείλε μας ένα μηνυματάκι. Μπορούμε να σε καλέσουμε να βγούμε και στον αέρα. Έχουμε να πούμε αρκετά θεματάκια και να συζητήσουμε αρκετά θεματάκια μαζί σου.

Ελάτε να στείλουμε και πολλές καλημέρες και στο κταίο ελεγκταίων που είναι πού αλλού. Στον κόμβο του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και μάλιστα είναι στο τρίτο χιλιόμετρο και σας περιμένει έτσι υπομονετικά με εξαιρετικό σέρβις, με εξαιρετικούς ανθρώπους εργαζομένους εκεί. Σύγχρονα εξοπλισμένο εννοείται, με πολύ εξειδικευμένο προσωπικό για να περάσετε τα οχηματάκια σας από κταίο. Ελεγκταίων χωρίς δεύτερη κουβέντα. Τεχνικός έλεγχος σε γεωταχή, έλεγχος επαγγελματικών αυτοκινήτων, δικύκλων. Σε λίγο θα περάσω κι εγώ και ο Γιώργος από κταίο να δείτε. Όπου να είναι, το βλέπω εγώ να έρχεται. Η προσέλευση λοιπόν των οχημάτων στο έλεγκταίον γίνεται εύκολα μετά από ραντεβού που θα κλείσετε καλώντας 2-641-039.000 ή επιτόπου στην υποδοχή των εγκαταστάσεων. Τόσο εύκολα και γρήγορα. Και αφήνουμε τον ένα κόμβο, πάμε στον άλλο. Και πάμε στον κόμβο στα δύο, διότι ο Μανώλης ο Τσεκούρας είναι εκεί και σας περιμένει, γιατί εσείς που μπορεί να θέλετε να ενοικιάσετε ένα όχημα για να πάτε να κάνετε τη δουλειά σας, ένα αυτοκίνητο, είναι πάρα πολύ εύκολο να πάτε στον κόμβο στα δύο, να το ενοικιάσετε, να το πάρετε και να πάτε στο καλό σας και στη δουλειά σας και να το επιστρέψετε χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα θέμα. Κόμβο στα δύο λοιπόν, εκτός από αυτά, από τις ενοικιάσεις οχημάτων, αγοράζετε και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Εννοείται ότι είναι εγγυημένα, έτσι. Εννοείται ότι έχουν περάσει από όλα τα τεστ για να είναι εκεί. Κόμβο σταδίου, πολύ εύκολα. Καλείτε για οποιαδήποτε πληροφορία.

Πολύ περίεργη να ακούσω τι θα πει εκεί στην πνίκα. Γιατί με πνίκα μετά, αν δεν είναι στην πνίκα, να τα πει όπως πρέπει. Δηλαδή, περιμένω και εγώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερος, λέει, ο συμβολισμός, γράφουν τα site τα μεγάλα, τα τεράστια, ξέρετε τώρα. Αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο. Και πού το ξέρετε εσείς, ρε όμορφη? Για να δούμε τι θα πει εκεί και τι συναντήσεις θα έχει. Γιατί κάποιος πρέπει και να τον ρωτήσει τον κύριο, το συγκεκριμένο, τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ιδιαίτερος συμπαθής. Θα μπορούσε να είναι υπουργός εξωτερικών της Αμερικής και να μην είναι συμπαθής, γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αν μας μαλώσει Κίμπερλι, αν γυρίσει Κίμπερλι και μας πει ότι άμα δεν σας αρέσει ο Μάρκο Ρούμπιο, μπορούμε να σας αλλάξουμε και κυβέρνηση. Έτσι δεν είπε η κυρία Κίμπερλι? Τι ξαδέρφη είναι αυτή που έχει εσύ? Ευτυχώς που είναι μακρινός ο Σόι Κίμπερλι. Γιατί, δηλαδή, να σε έβλεπα να ανατρέπονταν, ας πούμε, η κυβέρνηση και να σε έβλεπα σένα κυβερνήτη. Τι να ζούσα άλλο μετά, πόσα να ζήσω κι εγώ μαζεμένα. Ναι, θα τον αφήσω τον Μάρκο Ρούμπιο στην ησυχία του. Ναι, θα επιστρέψω εδώ στο Αγρίνιο και θα σας πω ότι πάρα πολύ σύντομα, λέει, το επόμενο διάστημα θα δούμε και ένα σχηματισμό στο Δήμο Αγρινίου με τους αντιδημάρχους. Είναι μερικοί που κάθονται σαν να με ένα κάρβουνα αυτή την ώρα. Τι να πεις, αυτά είναι δικαιοδοσίες του Δημάρχου. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς και εσείς από εκεί το παραμικρό. Περιμένουμε όμως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πού και αν και τι είδους αλλαγές θα γίνουν, έτσι.

Έχω κι εγώ μια απορία μέσα σε όλα αυτά τα ωραία που μίλησα και για τον Άδωνη πριν. Του φεύγει το μαλλί, δεν του το φύτεψαν σωστά. Βλέπω μια φωτογραφία εδώ που δεν μ' αρέσει. Μαβάει τα γόρι. Λοιπόν, είναι απορώ, λέει, με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και γιατί δεν πήρες ένα βούρδουλο να τους περιλάβεις, ρε εσύ, Άδωνη, δηλαδή. Η ντροπή και γάνα τους να λείπουν, ας πούμε. Δηλαδή, απαγορεύεται να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση. Απαγορεύεται, ε. Μάλιστα. Τι να πεις, θα ακούσουμε και άλλα ωραία πράγματα. Λοιπόν, διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Για να πάμε λίγο παρακάτω τώρα, 9:35 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 92,8. Πάμε λοιπόν να σας καλημερίσουμε μια φορά ακόμη, να σας θυμίσουμε και τα τηλέφωνά μας 2641-039-410-39-411. Θέλω να δώσω το λόγο στον Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ. Γιατί, κύριε Λεχουρίτη, είδα μια ανάρτηση, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που κάνατε όσον αφορά εταιρεία πάροχο, τέλος πάντων, ηλεκτρικού ρεύματος, και μάλιστα οι χαρακτηρισμοί σας ήταν και πάρα πολύ σκληροί. Τι γίνεται με αυτό?
1: Είναι, κυρία Λαοπόδη, χαρακτηρισμοί, διότι δεν γίνεται. Μια φορά λάθος το αντιλαμβάνουμε. Η επανάληψη, ναι, του λάθος δεν είναι λάθος, είναι επιλογή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν στο συγκεκριμένο, και αφορά, εντάξει, όχι μόνο το δικό μου λογαριασμό, αλλά και πάρα πολλούς δεκάδες, εκατοντάδες λογαριασμούς που παραπονούνται οι άνθρωποι πως πληρώνουν άλλα αντί άλλων. Δηλαδή τους χρεώνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν...
0: Εγώ το έχω βιώσει στο παρελθόν αυτό.
1: Α, μπράβο.
0: Και ξέρετε, να πω ένα λεπτάκι την εμπειρία μου, να μου πείτε κι εσείς, γιατί θυμάμαι ότι μου ήρθε ένας λογαριασμός, επειδή υποτίθεται θα πέρναγε κάποιος από το ΔΔΕ να μετρήσει, δεν ξέρω αν ήρθε ποτέ και μέτρησε, αλλά όταν σου έρχεται 4.000 ευρώ λογαριασμός για ένα διαμέρισμα, αντιλαμβάνεσαι ότι σου έρχονται 4.000 εγκεφαλικά. Όταν λοιπόν πήγα να το διευκρινίσω, αφού ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, μου ήρθε καινούριο λογαριασμό 3.000 ευρώ. Ώσπου να καταφέρουμε, δηλαδή, να καταφέρω εγώ να δώσω μάχες για να έρθει ένας λογαριασμός της προκοπής, αντιλαμβάνεστε τι πέρασα, έτσι.
1: Επειδή λοιπόν αντιλαμβάνομαι τι περάσατε και ο κόσμος αντιλαμβάνεστε και εσείς τι περνάει για να τακτοποιήσει ευθύνες άλλων και όχι δικές του, για ποιο λόγο θα πρέπει ο κάθε πολίτης, ο καταναλωτής, να ταλαιπωρείται για να βρει το δίκαιο του? Αυτό είναι το μεγάλο το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Και έρχομαι και λέω, πέραν από τη λάθος καταμέτρηση, δηλαδή χρεώσαν 419 κιλοβατόρες, εδώ έπρεπε να χρεώσουν 215 κιλοβατόρες, τη πλάση δηλαδή χρεώσανε, να πηγαίνουμε να παραπονούμαστε, εγώ προσωπικά, ρε παιδιά, γιατί αυτό το λάθος έγινε λάθος. Τι λάθος? Πάρτε τις φωτογραφίες, πάρτε τα στοιχεία.
0: Δηλαδή κάθε φορά κάνουν λάθος. Αλήθεια, ποιοι μετράνε το ρεύμα, ας πούμε? Ποιοι έρχονται?
1: Εδώ είναι το ζητούμενο. Ναι. Μετράνε τελικά το ρεύμα? Ή δεν μετράνε και βάζουν στα κουτουρού ό,τι τους έρθει? Μάλλον αυτό συμβαίνει. Και πέραν από αυτό, ναι, το εκτράπελο στην όλη ιστορία είναι το εξής. Χρέωση λογαριασμού 65 ευρώ. Μάλιστα, αν διαιρέσουμε το 65 διά 419 κιλοβατόρες, έρχεται 0,155 λεπτά η κιλοβατόρα, ενώ το συμβόλαιο έχει 0,145 και υπάρχει και το νυχτερινό, το οποίο είναι πολύ φθηνότερο, το 0,11. Άρα λοιπόν εδώ, μάλλον το νυχτερινό έρχεται 0,95. 0,095 και 0,145 το ημερήσιο, το κανονικό. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια κατανάλωση χρέωσης 0,155 μέσον όρο. Αν προσθέσουμε, γιατί εδώ είναι μεγάλη η κοροϊδία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και απάτη,
0: ναι, ναι,
1: αυμιέ, οίκο, ΕΤΜΕΑΡ, λοιπές χρεώσεις,
0: ναι,
1: έναντι κατανάλωσης δεν υπάρχει, διάφορα άλλα και εκτός Δήμου, εκτός ΕΡΤ, καταλαβαίνετε ότι, ναι, η κιλοβατόρα έρχεται 0,25 λεπτά.
0: Πάντως κακά τα ψέματα πείτε, τώρα, ναι.
1: Γιατί θα μου πείτε, μα ο ΑΓΝΙΕ, ΕΤΜΕΑΡ, είναι μέσα στην δαπάνη της ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Σχύ.
1: Αλλά το κάνανε κατά τέτοιο τρόπο για να μην φαίνεται η κλοπή και η απάτη της όλης κατάστασης.
0: Ναι, αλλά εδώ, όμως, εδώ ο κόσμος όμως είναι, πώς το λένε, απροστάτευτος από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, ας πούμε, την τελευταία στιγμή σε ενημερώνουν για το ένα ή για τ' άλλο, ή γιατί θα καλέσεις εσύ για να μάθεις τι μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε. Από εκεί και πέρα όμως, έτσι, από ένα σημείο και μετά, κυριολεκτικά είναι απροστάτευτος ο κόσμος.
1: Γι' αυτό το αναδείξαμε, γι' αυτό, ναι, το ανέβασα, κυρία Λαοπόδη, για να προβληματιστεί ο κόσμος και να αρχίζει να ελέγχει όλους τους λογαριασμούς, να μην έχει εμπιστοσύνη. Και σε αυτούς τους ανθρώπους που θα πάνε να κάνουν με μειωμένη τιμή υποτίθεται προσφοράς να προσέξουν πάρα πολύ,
0: δηλαδή,
1: γιατί η πάγια εντολή που δίνουν στον πάροχο να παίρνει τα χρήματα για να έχουν 0,11 λεπτά χρέωση την κιλοβατόρα.
0: Μην μου πείτε ότι και αυτό τώρα είναι παπάντζαν, μπορώ να το πω έτσι.
1: Να μην
0: τι
1: το
0: λέτε,
1: πείτε, που έχει αλλήμονό του. Εγώ συστήνω στους ανθρώπους, διότι όσοι δίνουν πάγια εντολή χωρίς
0: υποτίθεται
1: να μπορούν να
0: ελέγξουν
1: το λογαριασμό τους, που έχει αλλήμονό του. Με τα βεβαιότητος, γιατί έχουμε αρκετές καταγγελίες στις πάγιες εντολές ότι είχαν χάσει τα αυγά και τα καλάθια οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό, κυρία Λαοπόδη, το θέμα του ρεύματος, είναι και το θέμα το ενεργειακό των καυσίμων.
0: Το ενεργειακό των καυσίμων αυτή την ώρα βλέπω εδώ τώρα μια ανάρτηση που έχετε κάνει, ναι, μια καινούργια ανάρτηση πριν από κάμια ώρα, και σχολιάζετε έτσι με σκληρό τρόπο τις τιμές. Λέτε έχετε ένα παράδειγμα το 2011 και έχετε και ένα παράδειγμα τον Οκτώβριο του 2026 και σε λίγες μέρες υποτίθεται ότι θα ανοίξει και η πλατφόρμα ή τέλος πάντων θα μπορεί κάποιος να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Και επειδή ακούγονται διάφορα, μήπως να το καθαρίσουμε λιγάκι το θέμα.
1: Να το καθαρίσουμε λοιπόν και να δούμε τι συμβαίνει. Το 2011 το Brent, γιατί με βάση το Brent μας πάνε, είχε 111 δολάρια και 26 λεπτά το βαρέλι. Η τιμή της αμόλυβδης ήταν 1,65 άντε μέχρι 1,72. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,35 με 1,42-45. Λοιπόν, τον Οκτώβριο λοιπόν τώρα που συζητάμε, σήμερα που συζητάμε, η τιμή του Brent είναι 100,5 δολάρια. Και η βενζίνη έχει 2,205-210, 2,20 με λίγα λόγια. Και το πετρέλαιο κίνησης έχει 2,20 με 2,25 περίπου, 2,22-2,23. Καταλαβαίνετε τη διαφορά τιμής. Πώς δικαιολογείται, γιατί ειδικό φόρο κατανάλωσης είχαμε και το 2011, ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουμε και σήμερα. Πώς δικαιολογείται αυτές οι μεγάλες διαφορές τιμών στα καύσιμα. Όταν το βαρέλι Brent σήμερα είναι λιγότερη η τιμή του από ό,τι ήταν το 2011, δηλαδή ενώ πέφτει η τιμή Brent, ανεβαίνει η τιμή στη βενζίνα και στο πετρέλαιο κίνηση στην Ελλάδα. Λίγο παράξενα όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό έκανα την ανάρτηση, για να αντιληφθεί ο κόσμος ότι τα πράγματα δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάτι συμβαίνει εδώ. Τώρα τα υπόλοιπα περί επιδοτήσεων που δίνουν τα δικαστήρια, που δίνει η κυβέρνηση, που δίνουν όλοι αυτοί, ένα είναι το ζητούμενο. Ότι ο κόσμος αγαναχτεί, είτε λέγεται αγρότης, είτε λέγεται κτηνοτρόφος, γιατί δεν τα βγάζει πέρα λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων, ο ιδιώτης, είτε ιδιωτικός υπάλληλος, είτε επαγγελματίας, είτε οτιδήποτε που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του, διπλασίασε τα έξοδα μετακίνησης, άρα έχει πρόβλημα και εκεί. Και ελάτε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα συμβεί με το πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανση, με βάση τις πρώτες εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού, είπε ότι θα κυμανθεί στο 1,75. 1,75, κυρία Λαοπόδη, σε σύγκριση με το 1,10 πέρυσι, καταλαβαίνετε ότι η διαφορά, το άνοιγμα, η ψαλίδα, είναι τεράστια και δεν θα βάλει ο κόσμος καύσιμα. Παράλληλα, τι μας έλεγαν, το θυμάστε πολύ καλά, ακόμα και τώρα, κατασκευάζονται αγωγοί για φυσικό αέριο, ναι ή όχι? Ναι, έχει ξυλωθεί όλη σχεδόν η πόλη του Αγρινίου για να μπει, να μπουν σωλήνες για το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο πλέον είναι πανάκριβο.
0: Όχι μόνο είναι πανάκριβο, γενικότερα αυτή την ώρα πραγματικά, δηλαδή ο κόσμος αναρωτιέται πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για να δουν πώς θα τον βγάλουν πέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Μέχρι τώρα μας έλεγαν τα παπαγαλάκια, αλλάξτε τις δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης και βάλτε φυσικό αέριο ή βάλτε αντλία θερμότητας. Αντλία θερμότητας με αυτή την τιμή της κιλοβατόρας, ποιος θα βάλει, κυρία Λαοπόδη? Ξέρετε ότι εμείς ως Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης του ρεύματος, όπως είπε ο κύριος Πέτσας ότι καθυστερήσαμε πολύ ως χώρα για να φτιάξουμε μπαταρίες αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, mm-hmm. την οποία mm-hmm. εξάγουμε στη Βουλγαρία, γιατί οι ανάγκες της χώρας είναι περί τα 10 εκατομμύρια κιλοβατόρες ημερησίως. Ναι, εμείς παράγουμε σχεδόν 30 εκατομμύρια κιλοβατόρες.
0: Το ζητούμενο είναι ότι...
1: τις υπόλοιπες 20 τις εξάγουμε στη Βουλγαρία και τις εισάγουμε με ακριβότερη τιμή.
0: Ναι, πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία? Είναι τραγικό από ένα σημείο και
1: είναι
0: μετά.
1: Είναι τραγικότατο.
0: Γιατί σου λέει, φτιάχνω μπαταρίες, φυτεύω παντού μπαταρίες για να μπορώ να κρατάω το ρεύμα για τις, να εξυπηρετήσω τη δική μου κατάσταση. Το πουλάω όμως αυτό και μετά το ξαναεισάγω με ένα σκασμό λεφτά. Δηλαδή εντάξει, έλεος.
1: Ακριβώς γι' αυτό λέμε, δεν είναι λίγο τραβηγμένες καταστάσεις? Και όλα αυτά στο βωμό του κέρδους, της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας. Και από εκεί και πέρα δεν σας μιλάω για επενδύσεις που δεν επιτρέπουν.
0: Καλά, τώρα εντάξει, ας αφήσουμε τις επενδύσεις. Δεν μπορώ άλλο είδους επενδύσεις.
1: Είναι θέματα τα οποία πράγματι, κυρία Λαοπόδη, επειδή ασχολείστε πλέον και ως ρεπόρτερ, πέραν από δημοσιογράφος, ασχολείστε και κάνετε ρεπορτάζ στην αγορά και στην πόλη, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό, μπας και επιτέλους ξυπνήσουν οι κρατούντες και δουν τα πράγματα με την πραγματική οπτική γωνία και όχι την όποια κομματική ή τέλος πάντων προσωπική προβολή. Χρειάζεται λοιπόν η πόλη φωνή και εικόνα για επιτέλους, για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει, διότι δεν είναι κακοί αυτοί που αναρτούν διάφορα σχόλια, είναι κακοί αυτοί οι οποίοι δεν λειτουργούν σωστά.
0: Να σταθούμε λίγο, σας παρακαλώ, και σε ένα θέμα που το βάζω στο τραπέζι εγώ, γιατί δεν έρχεται συχνά αυτή η κουβέντα εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί αυτή την ώρα, κάνοντας ένα ρεπορτάζ όσον αφορά τα σχολικά κηλικία και το τι περιέχουν, ξέρετε, δεν στέκομαι μόνο στους κανόνες και στα γραμμάρια και σε όλα αυτά και στο τι επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται πια, αλλά στο γιατί. Ενώ είναι πιο περιορισμένες οι συσκευασίες, δηλαδή με λιγότερο προϊόν, οι τιμές είναι απίστευτες.
1: Δυστυχώς,
0: δεν μπορεί
1: κυρία
0: να μην έχετε ενημερωθεί γι' αυτό.
1: Θα σας πω, θα σας πω τι συμβαίνει. Τα κηλικία ανά τη χώρα δημοπρατούνται.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και βεβαίως όταν δημοπρατείται ένα κηλικείο, αυτός που θα δώσει τη μεγαλύτερη προσφορά...
0: Πρέπει να βγάλει τα λεφτά του.
1: Αυτός, μπράβο. Θα είναι και αυτός ο οποίος θα πάρει το κηλικείο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να βγάλει τα έξοδά του.
0: Λογικό. Προς στιγμή να βγάλει, έτσι όπως τα λέμε, λογικό. Βεβαίως.
1: Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και του λέει, υπάρχει περιορισμός στο θέμα τιμών. Δεν είναι ελεύθερες οι τιμές και ασίδωτες. Θα πρέπει να πουλήσεις αυτή την τιμή.
0: Φυσικά. Ένα 20.
1: Για να πουλήσεις λοιπόν σε αυτή την τιμή ανά είδος, τι θα πρέπει? Θα πρέπει να παραγγείλει, παραδείγματος χάρη, προϊόντα χαμηλότερου βάρους, χαμηλότερης ποσότητας, δηλαδή εκεί που ήταν 120 γραμμάρια, να τα κάνει 80 γραμμάρια.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να βγάλει τα έξοδα. Αυτό όμως είναι εις βάρος του μαθητή και
0: του οικογενειακού προϋπολογισμού. Μπράβο. Δηλαδή σταθείτε τώρα εδώ. Όταν ένας γονιός μετράει τα πάντα γιατί κοντεύει το ενίκιο να ξεπεράσει το βασικό μισθό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά.
1: Βεβαίως δεν χρειάζεται να πούμε
0: πολλά. Πού να τα βρει να δώσει και για το παιδί στο σχολείο? Και βγαίνουν και κάποιοι και λένε να τα φτιάξετε στο σπίτι. Αν είχαν παιδιά θα έβλεπαν ότι ακόμη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών στο σχολείο, στα συσκευασμένα πράγματα, είναι απίστευτος, έτσι. Δεν ξέρουμε τι λέμε.
1: Ένα παιδάκι νομίζω ότι το να παίρνει κολατσό από το σπίτι του βεβαίως είναι ό,τι καλύτερο.
0: Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Από την άλλη πλευρά είναι και το πιο υγιεινό, ελεγχόμενο. Όμως από την άλλη πλευρά αισθάνεται και αυτό παιδί και όταν βλέπει τους συμμαθητές τους να πηγαίνουν στο κηλικείο να παίρνουν ένα κουλούρι, ζηλεύει και αυτό και θέλει να πάρει ένα κουλούρι.
0: Λογικό.
1: Δεν θα του κόψουμε λοιπόν και αυτήν την επιλογή να πάει να πάρει ένα κουλούρι ή να πάει να πάρει μια τυρόπιτα ή να πάρει ένα, δεν ξέρω ότι επιτρέπεται στα κηλικεία. Κύριε Λαοπόδη, γεγονός είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά και το βλέπουμε. Να σας πω, σε μια επίσκεψη στη Λαϊκή αρχίζουν και αραιώνουν οι πάγκοι στις λαϊκές αγορές.
0: Ναι, πράγματι, ισχύει
1: λόγω
0: αυτό.
1: Ότι δεν έχει κόσμο.
0: Ισχύει.
1: Μου στείλανε φωτογραφία σήμερα το πρωί πριν από μία ώρα από τη Βαρβάκιο Αγορά. Η Βαρβάκιος Αγορά, μια αγορά που απευθύνεται σε 6 εκατομμύρια πληθυσμό, δεν έχει κίνηση. Ξέρετε τι σημαίνει η Βαρβάκιος Αγορά ώρα 9 το πρωί να μην έχει κίνηση? Πείνα και του Θεού ταλαιπωρία.
0: Έτσι είναι.
1: Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω αν οι αριθμοί ευημερούν στην Ελλάδα. Ο κόσμος όμως λιμοκτονεί και διαμαρτύρεται. Και το βλέπουμε και στη δική μας πόλη. Βλέπουμε ότι τα καταστήματα και να σταματήσουν να μιλάνε για το τρένο της ανάπτυξης. Είδατε, εγώ δεν έχω δει, γιατί κάθε μέρα όπως κυκλοφορείτε εσείς κυκλοφορούμε όλοι, τουλάχιστον και εγώ, και βλέπω ότι είτε είμαι στο Αγρίνιο, είτε είμαι στην Πάτρα, είτε είμαι στα Γρεβενά, είτε είμαι στην Κοζάνη, είτε είμαι στην Φλόρινα, καταστήματα κεντρικά να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Και να ρωτάς τον κόσμο και να σου λέει δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει χρήμα, δεν κυκλοφορεί ο κόσμος. Αυτό συμβαίνει και στη δική μας πόλη. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Πάντως, εγώ το βλέπω.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Εγώ βλέποντας πάντως, ειλικρινά σας το λέω, και συζητώντας και με γονείς παιδιών, είναι πολλά τα χρήματα που ξοδεύουν και στα κηλικία, γιατί το συζητάνε οι άνθρωποι, δεν θέλουν να κάνουν εκτός στα παιδιά τους. Αλλά σου λέει τώρα, έχει ένα 20 και είναι λιγότερα γραμμάρια.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή κάπου δεν ξέρω τι γίνεται και με τους ελέγχους. Και από την άλλη μεριά, και αυτοί που παίρνουν τα κυλικία οι άνθρωποι, και αυτοί σίγουρα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να...
1: Μιλάνε, κυρία Λαοπόδη,
0: ναι, καλά,
1: κάποτε,
0: σωστό. Είναι αυτό
1: κάποτε,
0: που σας πονάει εσάς.
1: Κυρία Λαοπόδη, ναι, ακριβώς, κάποτε υπήρχε η Διεύθυνση Εμπορίου Αναπεριφέρεια.
0: Δεν υφίσταται τώρα, αφήστε το.
1: Μπράβο, που έκανε ελέγχο. Τώρα.
0: Τώρα
1: δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Διότι υπάρχει, υποτίθεται, η νέα αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία θα έρθει να πάει στο κηλικείο του Αγρινίου. Μην τρελαθούμε. Δεν γίνονται ελληνικοί κατεντολή. Κατεντολή άνωθεν, κυρία Λοπόδη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάντως. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
3: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
2: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίο.
3: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίο.
2: Στο Ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
3: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
3: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Συνεχίζουμε εμείς 4 λεπτάκια μετά από τις 10. Εδώ είμαστε συντονισμένοι όλοι, Δυτικά FM 92,8. Μπορείτε φυσικά να επικοινωνείτε μαζί μας όπως κάνετε κάθε μέρα, 2641 039 410 και 39 410. Και καλημερίζουμε τους αδελφούς Αγγελή, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει σήμερα με αντοχή για μια ζωή. Αδελφοί Αγγελή, θα τους βρείτε στο καινούριο, στα καινούργια τους γραφεία εννοείται, για νέες κατασκευές, ενοικιάσεις. Θα με αφήσεις ήσυχη να πω τα πράγματα, έχω τον κατσούλι παιδιά μου, μου κάνει νοήματα. Ανακαινήσεις λοιπόν κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, ό,τι θέλετε στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία των αδελφών Αγγελή θα το βρείτε. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε για να τους βρείτε 6944-527-623. Και συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω να καλημερίσουμε τώρα τον συμπατριώτη μας τον Θανάση τον Κατερινόπουλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και να τον καλημερίσουμε κιόλας, έτσι να τα πούμε. Θανάση, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τώρα τελευταία στην Αθήνα και με μεγάλη έκρηξη της εγκληματικότητας, γιατί βλέπω και στο ρεπορτάζ τώρα διάφορα. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι γίνεται τώρα και υπάρχει τέτοια έξαρση? Τι συμβαίνει?
1: Όπου φτώχεια, Δήμητρα, να ξέρεις ότι πάντα κυριαρχεί η αρπαχτή και η εγκληματικότητα. Τι να κάνουμε?
0: Μάλιστα.
1: Εδώ δεν μιλάμε για τις αρπαχτές του Λευκού Κολάρου, εκεί δεν έχουν ανάγκη.
0: Να.
1: Τα διαπράττουν τα εγκλήματά τους εν κρυπτό και παραδείστο, που έλεγε ένας παλιός μου καθηγητής. Αλλά ο φτωχός λαός που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, δεν είναι κλέφτες όλοι, προς Θεού, για
0: αυτό θα έλειπε τώρα, όχι βέβαια, εννοείται.
1: Για να μην τα ισοπεδώνουμε. Και ένας αχταρμάς, έτσι θα έλεγα, που υπάρχει στην περιοχή της Αττικής, έχει δημιουργήσει προβλήματα και δημιουργεί προβλήματα εγκληματικότητας μικρής, θα έλεγα, σε ένα βαθμό, όπως λένε κάποιοι. Αλλά δεν είναι μόνο μικρή. Το δάγκωμα ενός αυτιού παράδειγμα.
0: Είναι δυνατόν, πήγε ο άλλος και επιτέθηκε στη γυναίκα, δηλαδή. Αυτός είχε ψυχολογικό πρόβλημα τώρα, για να καταλάβω.
1: Δεν ξέρω, πίσω από το μανδύα των ψυχολογικών προβλημάτων πολύ καλύπτονται. Δεν σημαίνει. Μπορεί ο άνθρωπος να μην συγκράτησε τα νεύρα του. Πήγαινε όμως να πάρει ηρεμιστικά για τα νεύρα του. Σημασία έχει το αποτέλεσμα.
0: Έτσι.
1: Μια εργαζόμενη γυναίκα 55 χρονών βρέθηκε χωρίς αυτή. Έτσι, μην τρελαθούμε. Κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της
0: Δανημαρκίας. Ναι. Λοιπόν, ας έρθουμε στο θέμα τώρα των αποκαλύψεων των δικών σας εκεί, τόσο με τον Πέτρο τον Κουσουλό, όσο και με σένα και με τους συνεργάτες σας, και αφορά την υπόθεση Μαζονάκη. Έρχονται τα πρώτα στοιχεία, λέει, από τις ιστολογικές εξετάσεις. Και τι λένε όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που υπόθηκαν, ακούγονται κλπ.
1: Δήμητρα, το θέμα είναι ξεκάθαρο. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα έβγαινε στη δημοσιότητα τίποτε. Εμείς ξέρουμε μόνο το θάνατο του Μαζονάκη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν στον παρελθόν υπήρξαν και άλλοι θάνατοι όχι επώνυμων ανθρώπων. Αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο.
0: Ερευνάτε αυτό?
1: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να ερευνηθεί αν κάποιοι δεν μιλήσουν.
0: Ναι.
1: Και όταν λέω δεν μιλήσουν, συγγενείς ενδεχομένως που μπορεί να υπάρχουν πίσω. Από την άλλη πλευρά ήταν ένα ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών που εκεί πηγαίνουν άνθρωποι συστημένοι. Και άνθρωποι οι οποίοι διέθεταν και μια οικονομική επιφάνεια.
0: Εντάξει.
1: Γιατί αυτές οι θεραπείες που έκανε αυτή η κυρία κυμαίνονταν από 6 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με το πορτοφόλι. Βέβαια η υδροθεραπεία, το περιβόητο κλείσμα που λέμε στον τόπο μας, το χρέωνε από 1,5 έως 3 χιλιάρικα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Ναι, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι όμως που πήγαιναν εκεί που έχουν μια οικονομική άνεση. Δηλαδή για ένα κλείσμα 1,5 χιλιάρικο τώρα, συγγνώμη. Επειδή το βάφτισες διαφορετικά, τώρα τι να πω.
1: Τι είναι τώρα, μην το λέω, δεν το λέω.
0: Όχι, το λέω, ναι, προς Θεού. Ερώτημα βάζω κι εγώ στον αέρα, αλλά τι να πω δηλαδή εδώ τώρα.
1: Τίποτα, εντάξει.
0: Τι λένε λοιπόν όλα αυτά?
1: Τι να πω, λένε ότι εξαπατήθηκαν οι περισσότεροι που έχουν πάει. Κάποιοι δεν μιλάνε καθόλου γιατί είναι και πάρα πολύ επώνυμοι. Είναι υπουργοί, είναι βουλευτές, είναι βολευτές. Τι να πούμε, το θέμα είναι ότι εδώ τώρα ξύπνησαν όλοι, όπως και ο Ιατρικός Σύλλογος, και μιλάνε για ένα ιατρείο που είχε μηχανήματα, τα οποία μηχανήματα δεν ήταν δηλωμένα. Μιλάμε για μια γιατρό η οποία δεν είχε ειδικότητα, η οποία δήλωνε δήλωνε με γυναικολόγος και λοιπά. Μιλάμε για μια γιατρό που πήγαινε και μιλούσε σε φόρουμ επιστημονικά, ναι, που
0: έπαιρνε πτυχία από τη Χονολουλού.
1: Ακριβώς, η Περιφέρεια Αττικής με περιφερειάρχη τον κύριο Πατούλη και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έκανε εκδηλώσεις και πήγαινε η κυρία και μιλούσε. Και τώρα βλέπουμε τον Ιατρικό Σύλλογο, λέει, να στρέφεται εναντίον της χτες εκεί με τον νομικό εκπρόσωπό της και να δίνουν τα δικά τους. Με λίγα λόγια. Υποτιμούν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού άπαντες. Βγήκε και η αυτού εξοχώτης Σπυρίδων Άδωνης να μας πει ότι το σύστημα το οποίο έκανε εντοπίζει παράνομα ιατρία, παράνομες έτσι εταιρείες, να το πω εντός εισαγωγικών, που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να δικαιούνται. Τρελαθούμε, τώρα τα είδαν όλα, όταν τρέχανε και κάνανε εγκαίνια οι ίδιοι στον ιδιωτικό τομέα από εδώ και από εκεί, αμφιβόλου επιστημονικής θα έλεγα, όχι κατάρτισης, λειτουργίας σε ιδιωτικά τέτοια θεραπευτήρια που όπως τα βάφτισαν, τα ξεχάσανε.
0: Ναι.
1: Και με τον τρόπο αυτό αυτή τη στιγμή ομολόγησαν έμεσα την αποτυχία τους στον τομέα της υγείας. Αυτό δεν το λένε όμως, ότι αποτύχαμε κύριοι. Από τη στιγμή που κατήργησαν τους ράμπο υγείας το 2019 και τα ανέθεσαν αυτά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι. Δυστυχώς.
0: Ναι, όπως και να έχει πάντως, είναι συγκλονιστικό, συγκλονιστικά που λέω όλα αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και στο μιλητό πήγαιναν δηλαδή οι πελάτες εκεί. Υπάρχει μια κουβέντα εδώ στο Αλήνιο.
1: Ναι, είχαν όλη η οικονομική επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Αυτοί που πήγαιναν, εγώ και εσύ Δημήτρη, δεν μπορούσαμε να πάμε.
0: Ευτυχώς.
1: Βέβαια εδώ βλέπεις τώρα και την ανεγκεφαλιά που έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Δεν μπορούν ανεξαρτημένοι να του πλασάρουν, ας πούμε, ότι αυτή τη θεραπεία θα σε απεξαρτήσει. Είναι αυτό που έλεγε χθες και ο Γρηγόρης ο Λέων. Φέρτε μου ένα χαρτί που έλεγε και ο κ. Στεφανάδης ο καρδιολόγος. Φέρτε μου μια ιατρική μελέτη που να πιστοποιεί αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Και όμως κάποιοι μας έγαν θήκια για μεταξωτές κορδέλες.
0: Ναι, αλλά εδώ όμως φέρει ευθύνη, ας πούμε, και ο πολίτης, ακόμη και αν έχει χρήματα, που πάρα πολύ εύκολα πείθεται, επειδή πήγε η Λαοπόδη, πήγε ο Κοντρινόπουλος, πήγε ο Κουσουλός, πήγε δεν ξέρω ποιος εκεί και αρχίζει η κουβέντα αυτή.
1: Υπάρχει σε ένα βαθμό η ατομική ευθύνη, Δήμητρα. Σε ένα βαθμό υπάρχει ατομική ευθύνη. Από την άλλη πλευρά όμως, οι άνθρωποι αυτοί διέφεραν μια φοβερή πειθό. Από την άλλη πλευρά, δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή που έχονται και κατέχοντες και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν νομίζουν ότι θα είναι μια ζωή νέοι. Δεν γίνεται, ρε Καραμήτρο, όταν είσαι 80 χρονών, ό,τι και να κάνεις να φανείς 40-50. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε. Κάποιοι όμως έχουν μασίσει αυτό το παραμύθι και κάποιες ακόμα χειρότερα τρέχουν από εδώ και από εκεί και άντρες και γυναίκες. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες.
0: Όχι, όχι, λέω γυναίκες περισσότερο φαντάζομαι. Με την έννοια ότι και όλα αυτά που πλασάρονται και στα social και από εδώ και από εκεί θέλουν τη γυναίκα, ας πούμε, να μην γερνάει ποτέ, να παραμορφώνεται από όλα αυτά που πάει να κάνει τέλος πάντων για να μπορέσει να σταθεί νέα. Δηλαδή,
1: όταν δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τον εαυτό μας, αυτά και χειρότερα θα δούμε σε αυτή την κοινωνία.
0: Πάντως ο κόσμος πρέπει να φυπνιστεί. Δεν μπορείς να πηγαίνεις οπουδήποτε για να κάνεις το πιο απλό μπότοξ που λέμε. Δεν μπορεί να πηγαίνεις οπουδήποτε για να κάνεις λιποαναρρόφηση. Δηλαδή εδώ.
1: Γίνεται μπότοξ έτσι. Σε οδοντιατρία έχουν εδώ λένε ότι γίνονται λιποαναρρόφησεις. Θα τρελαθούμε. Εντάξει. Τι να πω.
0: Δεν ξέρω, η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει πραγματικά από ένα σημείο και μετά δηλαδή. Δεν γίνεται η μία αποκάλυψη να έρχεται να ακολουθεί την άλλη δηλαδή τώρα.
1: Η κατάσταση έχει ξεφύγει σε ένα βαθμό τεράστιο, από εκεί και πέρα όμως βεβαίως υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι που πείθονται, όπως σας είπα, και πέφτουν θύματα απαταιώνων, αλλά και κάποιοι οποίοι λένε ότι είναι επιστήμονες και παραβιάζουν τον όρκο του Ιπποκράτη που έχουν δώσει. Και αυτοί θα πρέπει οπωσδήποτε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές, οι οποίες δεν υπάρχουν. Και όταν λέμε τώρα οι ιατρικοί σύλλογοι κάνουν ελέγχους, είναι να βάλουμε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κόρακα σκορά κομμάτι βγάζει. Ποτέ.
0: Όλες αυτές οι κουβέντες τώρα που έχουν ανοίξει όσον αφορά τις αποκαλύψεις για το τι μπορεί να έψαχνε η γιατρός στο AI, για το ότι φεύγει ο ένας δικηγόρος πίσω από τον άλλον, δηλαδή τι γίνεται με αυτό το πράγμα.
1: Δημήτρα, κοίταξα, όταν έχεις κάνει μια επέμβαση σε ένα τέτοιο ιατρείο που λένε, όταν κατά κοινή ομολογία επιστημόνων δεν έχεις monitor, έχεις ένα πινιδωτή που δεν τον έχεις συνδέσει καθόλου και δεν λειτουργεί, όταν όλοι λένε ότι θα πρέπει να γίνεται παρουσία αναισθησιολόγου, αυτές οι επεμβάσεις, οι εξετάσεις, να το πω, τις θεραπείες, ναι, όπως θες να τις έντες, όταν δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, όταν ψάχνεις στο chat GPT, πώς θα κάνεις κάρπα, και είσαι γιατρός, πώς θα κάνεις κάρπα, ένας γιατρός ψάχνει στο chat GPT, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι εδώ η υπόθεση είναι, λειτουργούσαν σαν αλμπάνιτες. Ένα παιδί να βάλεις εκεί πέρα που έχουν κάνει πρώτες βοήθειες στο Λύκειο, θα σου κάνει κάρπα. Η κυρία αυτή έψαχνε στο chat GPT για να κάνει κάρπα.
0: Τι να πω.
1: Και όλα, τα υπόλοιπα που ακολούθησαν. Δεν συνόδευσε καν τον άνθρωπο στο νοσοκομείο. Μετά οι αντιφάσεις που βγαίνουν μέσα από τις καταθέσεις του συζύγου της και αυτής. Είναι τελείως ο ένας εδώ δίνει τον άλλο στεγνά. Για τρελαίνες ένα.
0: Εδώ όμως ψάχνουν δεν θα έπρεπε, δεν ξέρω να ψάχνουν, να βρουν και ποιος έχει προμηθεύσει το ιατρείο αυτό, τη γιατρός, τις αναισθητικές ουσίες. Δηλαδή πώς γίνεται μέσα σε ένα ιατρείο, μια κλινική ιδιωτική, ξέρω ότι να παίρνουν τέτοιες ουσίες και να γίνουν τα λεφτά. Κάπου ξεφεύγουμε.
1: Ξεφεύγουμε. Δεν είναι δύσκολο, γιατροί είναι εδώ.
0: Άνετα. Μεταξύ τους.
1: Άνετα, με μια δίγραμμη συντάγη πήγες και πήρες προποβόλη. Και λοιπόν, το θέμα δεν είναι ότι πήρες, ξέρεις να τη χρησιμοποιήσεις και πού θα τη χρησιμοποιήσεις. Εσύ μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Θες αναισθησιολόγο. Θες να έχεις ένα monitor δίπλα. Θες να έχεις ένα σύστημα να δώσεις οξυγόνο, όπως λένε οι ειδικοί. Όπως είπαν αυτές τις μέρες οι ειδικοί. Τα έχεις αυτά, όχι. Και λοιπόν, μου θυμίζει τις παλιές εποχές, εδώ βέβαια τώρα βάζει την προποφόλη η κυρία αυτή. Παλιά δεν είχαμε αναισθητικό που πόναγε το δόντι και έψαχνες να βρεις στο χωριό ποιος έχει δοντάγρα που τη λέγανε να σου βγάλει το δόντι.
0: Γιατί χωρίς δοντάγρα
1: δεν έβγαινε το δόντι να πούμε.
0: Θυμήθηκε τη δοντάγρα σήμερα, να είσαι καλά.
1: Αντικαταστάθηκε τώρα με την προποφόλη που την έχει στα χέρια της μία κυρία που δεν ξέρει πώς θα τη χρησιμοποιήσει και στέλνει τον άλλο στον Άγιο Πέτρο.
0: Πάντως ο δικηγόρος, για να πάμε και στο άλλο κομμάτι του υπνοθεραπευτή, άλλο και αυτό τώρα, υποστηρίζει, λέει, ότι δεν του πρότεινε καμία διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Δεν ζει και ο Μαζονάκης να μας τα πει όλα αυτά, αλλά εδώ το ζητούμενο είναι.
1: Δηλαδή τώρα οι υπνοθεραπευτές προτείνουν και...
0: Μα είναι θεραπευτές αυτοί, βρε παιδί μου, κάτσε τώρα κι εσύ. Να το θέσω στην πραγματική του βάση το ερώτημα. Υπνοθεραπευτής.
1: Εδώ μιλάνε το ποινέθος υπνοθεραπευτές. Σε λίγο θα δούμε και καφετζούδες.
0: Α, καλά.
1: Λοιπόν, πίσω ποινέθος.
0: Πήγα σε μάγισσα σε καφετζούδες. Ναι.
1: Ένα καράβι έρχεται μέσα από μια θάλασσα.
0: Και εσύ ώρες παρά είσαι.
1: Τι να πω. Τι να πω. Ένας άνθρωπος ο οποίος όλα τα χρόνια ήταν μπογιατζής.
0: Έγινε υπνοθεραπευτής, γιατί όχι.
1: Βρήκε τον τρόπο να εισχωρήσει έτσι στη high society της Αθήνας και να παρέχει τις θεραπείες του, έτσι, να χαλαρώνουν οι άνθρωποι με τον ύπνο.
0: Α, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος που έχει θέμα με τον ύπνο, πάει σε υπνοθεραπευτή, ας πούμε. Να του πείτε, ήταν και στην προηγούμενη ζωή του.
1: Ακριβώς, ναι, άλλος ήταν, λέει, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι, ναι, κάποιος μεγάλος ηθοποιός.
0: Και να πάμε και μαζί, ρε παιδί, μάμα είναι να μας πει τι είμαστε στην προηγούμενη ζωή.
1: Εγώ λέω ότι κάποιοι έχουμε κόψει αλυσίδα και δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν ξέρω, πού βλέπεις να καταλήγει όλο αυτό, διότι εδώ είχαμε και...
1: Οι άνθρωποι είναι μέσα, θα βγουν και τα αποτελέσματα, τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών ή μάλλον η ποσοτικοποίηση των... τοξικολογικών εξετάσεων, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πάντα είναι εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Μία που δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά της και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Και αν τώρα αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στη high society ή είναι μέλη της αθηναϊκής λέσης και λοιπά, θα πρέπει κάποια στιγμή η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της ανυπερεαστή και αντικειμενικά. Να το δούμε στην πορεία. Και να μην εξαντλείται η απονομή της δικαιοσύνης στους φουκαράδες. Να τους...
0: Θέλω κάτι τελευταίο να σταθούμε. Μπράβο. Θέλω ένα σχόλιο τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει η δίκη από ό,τι μαθαίνω στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μεσολογγίου, του πρώην ιερέα που έχει καθαιρεθεί, που έχει ήδη καταδικαστεί 27 χρόνια σε πολιτή κάθερξη για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων κοριτσιών. Και μάλιστα είναι συγκλονιστική αυτή η υπόθεση, έτσι. Συγκλονιστική.
1: Μάλιστα. Τι να πω, εγώ ο παπάς, αν είσαι και παπάς με την αράδα σου, θα πας, θα πρέπει η δικαιοσύνη εκεί να είναι καταπέλτης. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έκανε τα εγκλήματα αυτά και η ιδιότητα του ανθρώπου, η ιδιότητά του και μόνο η ιδιότητά του είναι αυτή η οποία δεν δικαιολογούσε σε καμία περίπτωση. Βεβαίως και να μην είχε την ιδιότητα αυτή, δεν δικαιολογούνται τέτοιες πράξεις, πόσο μάλλον ένας ιερέας να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο.
0: Τι να πω ρε παιδί μου, μας συγκλώνεις όλους αυτή η υπόθεση. Κάπου συζητιόνταν και κουβεντιάζονταν χρόνια, ξαφνικά κάπου... δεν ανακαλύψαμε την πυρίτη.
1: Και προχτές κάπου διάβαζατε ένας άλλος παπάς, λέει κάτι, έκανε κάτι παρόμοιες έτσι παρανομίες με την παπαδιά και λοιπά. Και δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες, κάπου το διάβαζα. Δεν βάζουμε και μυαλό δηλαδή, τι να πω.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Φιλιά. Καλημέρα.

Συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τις ανησυχίες που έχει εκφράσει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία αναφορικά πάντα με την καταλληλότητα του κτηρίου που στεγάζει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο, το Ενεγίλ Αγρινίου, που φαίνεται να δικαιώνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αφού διαπιστώνει πως ενώ το κτίριο διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας, προκύπτει αναντιστοιχία της μελέτης με την υφιστάμενη κατάσταση του κτηρίου. Πριν από λίγες εβδομάδες, όπως λέει και το συνείδηση.gr, η ΕΣΑΜΕΑ έστειλε επιστολή στο Δήμαρχο Αγρινίου, εξέθεσε τα προβλήματα και τις ελλείψεις που έχει το κτίριο σε συνδυασμό πάντα με το γεγονός ότι εκεί στεγάζονται σχολεία ειδικής αγωγής και συγκεκριμένα 101 συνολικά μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και ζητά η ΕΣΑΜΕΑ να εξεταστεί η δυνατότητα μεταστέγασης των σχολικών μονάδων σε κατάλληλο και ασφαλές κτίριο, όπως το πρώην δημοτικό σχολείο στον Αιγιάννη το Ριγανά, πρόταση που ήδη τέθηκε από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες. Και έτσι η Εθνική Συνομοσπονδία θέτει αρχικά ζητήματα σχετικά με την προσβασιμότητα του κτηρίου, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν πάντα με την ασφάλεια των μαθητών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Για παράδειγμα, δίνουν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού και γενικότερα σε περίπτωση που απαιτηθεί εκένωση του κτηρίου, η ΕΣΑΜΕΑ θέτει ερωτήματα για το πώς θα γίνει η εκένωση, όταν για τους 61 μαθητές που στεγάζονται στον όροφο του κτηρίου, που δεν έχει ανεξάρτητη

Μικρό ελέγχο, από τον οποίο προέκυψε ότι δεν έχει βλάβες ή φθορές από άποψη στατικής ενέργειας και έτσι δεν είναι ψηλά στις προτεραιότητες για περαιτέρω έλεγχο. Ζήτημα όμως, προσέξτε, ανέκυψε μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την πυροσβεστική στα μέσα του Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λυκείου Αγρινίου διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής, πώς λέγεται, πυροπροστασίας που εκδόθηκε στις 7/9 του 2022 με ισχύ στις 7/9 του 2027. Ενώ οι εγκεκριμένες μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, καθώς και τα σχέδια κατόψεων που τους συνοδεύουν, αναρτήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα ή άδειες. Και το Υπουργείο τι λέει? Ότι από την αυτοψία της πυροσβεστικής διαπιστώθηκε η αναντιστοιχία της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας με την υφιστάμενη κατάσταση του κτηρίου, καθώς και μεταβολές στο είδος των χρηστών, προκειμένου να πρόκειται, ότι πρόκειται μάλλον για εκπαιδευτικό κτίριο, το οποίο χρησιμοποιούν μαθητές με ειδικές ανάγκες, γεγονός που επισύρει και την επιβολή πρόσθετων ενεργητικών που λέω μέτρων. Και το Υπουργείο τονίζει επίσης ότι στο εν λόγω κτίριο προγενέστερα λειτουργούσε ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο πλέον είναι μισθωμένο στο Δήμο Αγρινίου και έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Φιλόδημος, χωρίς ωστόσο να έχει αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα η άδεια σε αίτηση για έκδοση διοικητικής πράξης πυροπροστασίας. Και στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα ή με το αποτέλεσμα του μοντέλου ενεργειών συμμόρφωσης της απόφασης του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, χορηγήθηκε προθεσμία 30 ημερών για την εκπόνηση νέας μελέτης και σχεδίων κατόψεων που να αποτυπώνουν τη σημερινή κατάσταση της εγκατάστασης, καθώς και τη σύνταξη επικυρωποιημένου τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. Και το ρεπορτάζ πέρα από τη συνείδηση είναι και του Δημήτρη Παπαδάκη. Έτσι είναι πολύ ωραίο ρεπορτάζ, πολύ δυνατό, και περιμένουμε απαντήσεις από επίσημα χείλη για όλα αυτά.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίων. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίων. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641 0 91 024.

0: της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
5: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
4: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
5: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Electromotors Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Electromotors Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Electromotors Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε 10 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα Δυτικά FM 92,8. Today News, τα νέα της ημέρας. Τα νέα της ημέρας που έχουν να πούνε πάρα πολλά. Και πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον Πέτρο τον Μποτσίκα στο Μεσολόγγι, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος των αστυνομικών, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ετωλίας. Για μια ακόμη φορά καταγγέλλεται μετακίνηση αστυνομικού από το γραφείο, αυτή τη φορά αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας, προς το επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ετωλίας. Και εγώ σας ρωτώ έτσι με το καλημέρα σας, κύριε Μποτσίκα μου, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να έχει τόσο πολύ κόσμο το επιτελείο, χρειάζεται τόσος πολύς κόσμος το επιτελείο και φεύγει ένας άνθρωπος που βρίσκεται και υπηρετεί στην ενδοοικογενειακή βία, ένας αστυνομικός?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Η δυνατότητα που να ακουστούμε σαν ένωση. Εμείς κάνουμε αυτή την καταγγελία γιατί έχουμε φτάσει στα όρια των υπηρεσιών. Υπάρχει το πρόβλημα των μετακινήσεων από το Υπουργείο που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχει και η κακή διαχείριση του προσωπικού. Φτάσαμε στα όρια μας γιατί ένα άτομο από την ενδοοικογενειακή βία, το οποίο είναι ένα ευαίσθητο αντικείμενο και δίνει μεγάλη σημασία και το Υπουργείο μας, μετακινείται σε θέση του επιτελείου, σε γραφείο.
0: Ναι.
1: Σε ένα γραφείο μάλιστα που θα είναι 4 άτομα. Δηλαδή μιλάμε ότι η κοινωνία όλα εξελίσσονται λόγω τεχνολογίας.
0: Ναι.
1: Ζούμε στην εποχή του AI. Εμείς βάζουμε περισσότερα άτομα στα γραφεία αντί να αυτοματοποιήσουμε τις διαδικασίες. Και είναι καθαρά επιλογή του διευθυντή μας αυτή. Δεν είναι ότι φταίει κάποιος άλλος, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε.
0: Πάντως, πέστε μου.
1: Και μάλιστα σε μια υπηρεσία με τόσο ευαίσθητο αντικείμενο όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, μένουν μόνο 7 άτομα.
0: Και μάλιστα καταγράφονται στη δική σας την περιοχή και στη δική σας την περιοχή, να πω έτσι, αρκετά ζητήματα με την ενδοοικογενειακή βία, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, μάλιστα χθες είχαμε ένα περιστατικό στο Ετωλικό.
0: Δηλαδή?
1: Όπου σύντροφος κυνηγούσε τη σύντροφο και πυροβόλησε στον αέρα.
0: Ορίστε! Δώστε μας λοιπόν και μια είδηση τώρα στο Ετωλικό. Ρωμά ήταν ή όχι?
1: Ρωμά.
0: Ωραία. Μια κατάσταση λοιπόν πάρα πολύ δύσκολη, όπου βιάζει ο σύντροφος το όπλο και ρίχνει στον αέρα. Και εδώ πρέπει να εμπλακούν πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο η υπηρεσία ενδοοικογενειακής βίας, το πως έχει όπλο αυτός ο τύπος και όχι μόνο.
1: Και ρωτάω εγώ ποιος θα πάει στο Ετωλικό που δεν έχει δύναμη, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Θα πάει το ένα άτομο που είναι στην ενδοοικογενειακή βία, ποιος θα επιληφθεί σε αυτό το περιστατικό?
0: Και τι έγινε τελικά χτες με αυτό το περιστατικό, για πέστε μας.
1: Συνελήφθη ο γραφτής. Συνελήφθη. Δόξα τω Θεώ, είχε για εμάς ήταν θετική η έκβαση της υπόθεσης, συνελήφθη ο δράστης.
0: Πόση αστυνομική δύναμη χρειάστηκε να μετακινηθεί από το Μεσολόγγι για να πάει στο Ετωλικό?
1: Όσοι υπήρχε, γιατί
0: δεν είναι επικίνδυνο.
1: Συνήθως δεν υπάρχει δύναμη. Δεν υπάρχουν περιπολίες. Δηλαδή τα τμήματα της έδρας του Μεσολογγίου, του ΑΤΑΦ, του ΤΑΦΤΑΦ, πολύ συχνά δεν υπάρχουν περιπολίες. Είναι μόνο αξιωματικός υπηρεσίας.
0: Και πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί έτσι μια περιοχή κάτω από τέτοιες συνθήκες και μάλιστα ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα 200 χρόνια από την Ιερή Έξοδο. Για φρουφρού και αρώματα καλοί είμαστε, αλλά εδώ, στο διατάφτα...
1: Στον αυτόματο μπορεί να συμβεί κάτι.
0: Ορίστε, συνέβη χτες. Θα μπορούσε να έχει πολύ άσχημη κατάληξη.
1: Κανένα, δεν ξέρουμε αρκετά.
0: Και δεν υπήρχε περιπολικό που αναγκάστηκε, φαντάζομαι, όλη η αστυνομική δύναμη της Ετωλίας να πάει εκεί.
1: Το ότι δεν υπάρχει περιπολικό το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα.
0: Γιατί στελεχώνεται το επιτελείο έτσι με αυτόν τον κόσμο και ενώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα, ας πούμε, κάποιοι μεταφέρονται εκεί, μετακινούνται, συγγνώμη.
1: Καθαρά επιλογές του κυρίου διευθυντή μας. Δεν είναι αυτός διοικεί, αυτός έχει την ευθύνη, αυτός αποφασίζει.
0: Έχετε έρθει σε επικοινωνία μαζί του, έχετε μιλήσει, τι σας έχει πει, ας πούμε? Εγώ βλέπω διάφορα διαβήματα, διάφορες επιστολές.
1: Δυστυχώς με τον κύριο διευθυντή δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Είχαμε και τα θέματα με το κτίριο πιο παλιά.
0: Ναι. Εγώ εκεί είχα μείνει, για να σας πω την αλήθεια. Εκεί είχα μείνει, στο κτίριο. Αλλά από ό,τι βλέπω και με τις ανακοινώσεις σας, το πράγμα τραβάει πολύ.
1: Τραβάει και, δηλαδή, σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, νομίζω, ή εμείς λέμε ψέματα ή απλά δεν γίνεται τίποτα. Τα βάζουμε κάτω από το χαλί, μέχρι να ξεχαστούν.
0: Και αν συμβεί, δηλαδή, οτιδήποτε,
1: θα λέμε τι φταίει, ποιος φταίει και τι έγινε και γιατί έγινε.
0: Ο ίδιος ο αστυνομικός διευθυντής, δηλαδή, σε όλο αυτό δεν παίρνει θέση? Το επιτελείο κεντρικά, το Υπουργείο, έχετε απευθυνθεί εκεί?
1: Στείλαμε και τη διαμαρτυρία μας προς τον αρχηγό μέσω της Ένωσης,
0: ναι,
1: και περιμένουμε να μας απαντήσουν.
0: Πότε τη στείλατε?
1: Τη στείλαμε χθες, τη βγάλαμε στην ανακοίνωση και τη στείλαμε.
0: Σε παλαιότερη επικοινωνία που είχατε όσον αφορά το κτίριο, σας απάντησαν στην ώρα του ΣΥ?
1: Με το κτίριο, με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας, της ΠΟΑΣΥ, κάναμε μια συνάντηση με τον αρχηγό, άκουσε το πρόβλημά μας και δόθηκε λύση. Δόθηκε λύση για το κτηριακό. Μια προσωρινή λύση, αλλά
0: η οποία
1: λύση
0: ποια είναι αυτή,
1: να διαμορφωθούν εξτρά χώροι για να...
0: στεγαστούν υπηρεσίες.
1: Ναι, για να πάνε υπηρεσίες, να είμαστε, να μείνουμε ένας πάνω στον άλλο.
0: Ναι, σε αυτό όμως δεν συνεννούσε, αν θυμάμαι καλά, ο διευθυντής σας,
1: Ο διευθυντής και οι διοίκες απορουσίαζαν ότι ήταν όλα καλά και χωράμε.
0: Τι δηλαδή, να πω, αποδείχθηκε το αντίθετο,
1: Αυτό είναι, ναι. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ας περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα σας απαντήσουν και από το Υπουργείο, διότι εντάξει, κάπου μπαίνει ζήτημα τώρα εδώ. Όταν ένας, βλέπω και το ρεπορτάζ των συναδέλφων, ένας 24χρονος Ρωμά, τέλος πάντων, κυνηγάει την σύντροφό του και βγάζει και όπλο και δεν ξέρω και εγώ τι, τα πράγματα δεν είναι και εύκολα.
1: Και εμείς αποδυναμώνουμε την ενδοοικογενειακή βία. Με τις μεταθέσεις φύγαν 3 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και ακόμα άλλο ένα τώρα.
0: Μάλιστα, για να
1: δηλαδή
0: δούμε.
1: Εκεί που είχε 11 άτομα, τώρα έχει 7.
0: Ναι. Μάλιστα, κύριε Ποτσίκα μου, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι απαντήσεις θα πάρετε και από τα επίσημα χείλη. Να δούμε. Θα ήθελα όμως κάποια στιγμή να τα λέγαμε και με τον κύριο διευθυντή. Και εντάξει, δεν έχουμε κάνει κάποια προσπάθεια μέχρι αυτή την ώρα ο ένας με τον άλλο να μιλήσουμε, αλλά δεν είναι τώρα συμπεριφορές αυτές, είναι κρίμα, γιατί είναι και άνθρωποι που εργάζονται σκληρά, δεν υπάρχει κόσμος, αγωνιούν και οι ίδιοι.
1: Είναι κρίμα για τους πολίτες,
0: ναι,
1: γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση.
0: Οι πολίτες τι σας λένε, δεν διαμαρτύρονται, ας πούμε?
1: Εγώ προσωπικά με έχουν πιάσει στον δρόμο αρκετοί πολίτες και μου λένε παίρνουμε τηλέφωνο και δεν έρχεται περιπολικό. Ντρέπομαι να τους πω ότι δεν υπάρχει περιπολικό.
0: Λες και δεν το ξέρουν κι αυτοί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάντως. Την καλημέρα μου. Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Καλή συνέχεια.

Πάμε τώρα στο, να μείνουμε μάλλον στο Μεσολόγγι. Στη δικαιοσύνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά, όπως σας έλεγα, ο Γαγρινιώτης, πρώην ιερέας για το κοινόβιο. Βέβαια, διακόπη η δίκη για τις 16 Νοέμβρη. Θα σας θυμίσουμε ότι είχε ήδη καταδικαστεί τελεσίδικα σε 27 χρόνια κάθερξη για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων κοριτσιών, ποινή που διατηρήθηκε και σε δεύτερο βαθμό. Η συνέχιση τώρα της διαδικασίας έχει οριστεί για τις 16 Νοέμβρη, ενώ η τελευταία έχει σημειωθεί τον Ιούνιο του 2026. Όμως εδώ αξίζει να πούμε ότι ο πρώην ιερέας για μια ακόμη φορά δεν παρουσιάστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του. Η μία και μόνη φορά που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο πρώην ιερέας ήταν στο πλαίσιο της πρώτης εκδίκασης, μάλιστα το 2022, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λευκάδος τότε.

μεγάλη καλημέρα στέλνουμε στο όνειρο Στρώμ, στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το ελληνικό εργοστάσιο Ρίον Στρώμ, που είναι και το σημείο εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης του ελληνικού εργοστασίου και προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή και μάλιστα σε εργοστασιακές τιμές. Στο όνειρο Στρώμ εννοείται ότι θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα από στρώματα, είδη ύπνου, και δεν θα σταθείτε μόνο εκεί, θα δείτε και την έκθεση που θα είναι και στη διάθεσή σας, επίσημα αναβαθμισμένη έκθεση πολύ σύντομα, με ακόμη περισσότερα προϊόντα και επιλογές για το σπίτι σας γενικότερα, όχι μόνο για την κρεβατοκάμαρά σας. Θα μείνετε λοιπόν σε αυτό που σας λέω τώρα, ότι βρίσκεται ανατομικά, ορθοπαιδικά στρώματα, μαξιλάρια που χρειάζεστε και εκείνα τα ωραία τα κουβερτοπαπλώματα. Ωραία δεν είναι εκείνα, βρε Γιώργο μου, που ζεσταίνεσαι. Πω, μ' αρέσουν και μέρα, λέει ο Γιώργος. Στο όνειρο στρώμα όλα αυτά, Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρο Υψηλάντη, και καλέστε για ένα ραντεβουδάκι 2641-025-002. Την καλημέρα μας και στο Νταμ. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο που είναι εκεί, στα γυναικεία ρούχα, αξεσουάρ και τσάντες που θα βρείτε στο Νταμ, στη Γιώτα στα οίκου 6. Θα βρείτε μοναδικές προτάσεις σε γυναικεία ρούχα για το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2026-2027, όλη αυτή τη σεζόν. Τσάντες που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητα, και αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν και το look σας, γιατί στο Νταμ έχουμε πει ότι το στυλ είναι προσωπική υπόθεση. Γιώτα στα οίκου 6. Ακούστε και εμένα που σας λέω.

Πάμε τώρα στους κτηνοτρόφους. Κάλεσμα για παράσταση διαμαρτυρία στο τμήμα κτηνιατρικής Αγρινίου. Έχει γίνει την 5η στις 11 το πρωί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Ο Άσυτολο Ακαρνανίας. Επίκεντρο βέβαια εξελίξεις σχετικά με την ευλογιά των εγωπροβάτων και τα μέτρα που αφορούν τους κτηνοτρόφους. Και υπάρχει ανακοίνωση της ΟΑΣ που εκφράζει την έντονη αντίθεση της στην πολιτική των μαζικών θανατώσεων ζώων και υποστηρίζει ότι η εφαρμογή προγράμματος ορολογικών ελέγχων για την ευλογιά δημιουργεί νέες ανησυχίες για τους κτηνοτρόφους και παράλληλα ζητά την άμεση εφαρμογή δωρεάν προγράμματος εμβολιασμού για την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό, ουσιαστικά δηλαδή μέτρα βιοασφάλειας και αποζημίωση στο 100% των πληγέντων παραγωγών.

Μια ασύλληπτη που λέτε και εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση έκανε οδηγός κοντά στη γέφυρα του Αχελλό στο Αγρίνιο, που υπάρχει και ένα βίντεο που κυκλοφορεί, μπορείτε να το δείτε και στο συνείδηση.gr. Καθαρά συμπτωματικά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο δεν συγκρούστηκε με τοπικά με λεωφορείο που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Και βέβαια οι αντικανονικές προσπεράσεις εδώ και χρόνια συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων αιτίων πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ωστόσο συνεχίζουν και παρατηρούνται καθημερινά στο οδικό δίκτυο της χώρας. Πώς είναι δηλαδή δυνατόν να πας να κάνεις προσπέραση στη γέφυρα με έναν ασυνείδητο οδηγό? Δηλαδή τι να πεις, όχι στη γέφυρα ή χειρότερα ακόμα στη γέφυρα. Βάλτε το τώρα, υπάρχει στο βίντεο λοιπόν ο οδηγός ενός γκρι πεζό, μη θέλοντας ακολουθήσει το ρυθμό των προπορευόμενων οχημάτων, ήταν εκνευρισμένος ο άνθρωπος, ήταν πρώτος. Βγαίνει που λέτε στο αντίθετο ρεύμα, επιχειρεί διπλή προσπέραση σε δρόμο με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Και με το που ολοκληρώνει την προσπέραση, μπαίνει ξανά στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου προτού συγκρουστεί με τοπικά με διερχόμενο λεωφορείο. Σήμερα, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη στην περιοχή μεταξύ της γέφυρας του Αχελλώου στο Αγρίνιο προς την Νεάπολη Τελοακαρνανίας.

Στην Αμφιλοχία τώρα, οι εργασίες που γίνονταν σε σπίτι φαίνεται ότι έφεραν στο φως χειροβομβίδα και σφαίρες πολεμικού τυφεκίου. Εντοπίστηκε χθες μάλιστα σε περιοχή της Αμφιλοχίας από γυναίκα που έκανε εργασίες στο σπίτι της. Μία χειροβομβίδα, 7 οξυδωμένες σφαίρες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και ένας γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου. Έφτασαν εκεί στο σημείο αστυνομική του τμήματος Αμφιλοχίας, απέκλεισαν το χώρο, ενημερώθηκε αρμόδια στρατιωτική αρχή για την παραλαβή και εξουδετέρωση εννοείται του πολεμικού υλικού.

που λέτε είχαμε να σας πούμε και σήμερα, λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στις 11, ήμασταν μαζί σας από τις 9 και κάτι το πρωί, ήπιαμε μαζί τα καφεδάκια μας, συζητήσαμε, είπαμε και τα νέα μας, βγάλαμε και κόσμο στον αέρα και δεν μένει πια παρά να ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί. Κοιτάξτε να χαρείτε τη σημερινή ημέρα, ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία, ένα καφεδάκι έτσι κάπου όμορφα που θα σας αρέσει, δεν θα περάσετε και άσχημα. Εμείς πρώτο Θεός αύριο το πρωί τα υπόλοιπα. Φιλιά πολλά!

0: γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
8: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
9: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
10: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
11: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
6: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
12: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
13: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Φοβάμαι!
13: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
14: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
15: Φοβάμαι.
14: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
13: Να το, το βρήκα παιδιά.
14: Μπράβο.
15: Μπράβο.
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
17: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Έντολα Καρνανίας για να δούμε μαζί τα σημαντικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα που λέτε, έχουμε μια παράδοση που λέει ότι οι οικογένειες είναι αρκετά δεμένες, βρε παιδί μου. Οι σχέσεις δηλαδή είναι έτσι πολύ στέρεες και τα λοιπά. Και η αλήθεια είναι ότι ισχύει αυτό. Βέβαια, εντάξει, που και που παρατηρούνται και τίποτα εξαιρέσεις, ας πούμε, όταν ενδεχομένως, ξέρω εγώ, μπορεί να μπαίνουν και συμφέροντα στη μέση. Και εκεί που έχεις μια δεμένη οικογένεια, κάποια στιγμή μετά σκοτώνονται για τα κληρονομικά, λέω εγώ ένα παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, στις πολιτικές οικογένειες τώρα αυτό είναι ανάποδο. Δηλαδή, συνήθως υπάρχει το εσωκομματικό του πράγματος τις περισσότερες φορές και δευτερευόντως έρχεται η ομόνοια. Αλλά σε όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα συνήθως, όπως συμβαίνει και με τις κανονικές οικογένειες, αναδεικνύονται, ξέρεις, σε σημαντικές οικογενειακές στιγμές. Σε γάμους, σε κηδείες, σε μνημόσυνα, σε τέτοια πράγματα. Κάπως έτσι, εδώ είχαμε χθες αυτή την ιστορία με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, όπου μπορεί να επανήλθε ο πυρσός, το, ας το πούμε έτσι, ιστορικό έμβλημα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά λείπανε οι πρώην πρόεδροι του κόμματος, έλειπε ο Σαμαράς προφανέστατα που ετοιμάζεται να κάνει άλλο κόμμα, έλειπε και ο Κώστας Καραμαλής, έλειπε και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο πρώην πρόεδρος επίσης της Νέας Δημοκρατίας, έστω κι αν ήταν μεταβατικός για μικρό χρονικό διάστημα. Η κυβέρνηση επιχείρησε να δώσει αυτή την εικόνα της συσπήρωσης, αλλά δεν τα πολύ κατάφερε. Όχι τόσο γιατί έλειπαν οι πρώην, όσο γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει να πετάει τις μπηχτές του για τους απόντες. Έτσι λοιπόν, για άλλη μια φορά, φωτογράφησε, δεν τον ονομάτισε, αλλά είναι τύπου τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, φωτογράφησε τον Νίκο Δένδια με το αιχμηρό του σχόλιο, λέγοντας ότι απορεί με τους υπουργούς που έλειπαν από τη χθεσινή μας γιορτή, επειδή, λέει, είχαν άλλες υποχρεώσεις. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, όντως έλειπε. Βρίσκονταν χθες στην Βενετία προκειμένου να συμμετάσχει χθες το απόγευμα, πάνω κάτω την ώρα που γίνονταν η εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 γενέθλιά της, για να συμμετάσχει στη συνάντηση της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, η οποία, όπως προανέφερα, πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα και ώρα με την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί η συνάντηση να είχε προγραμματιστεί βέβαια αρκετούς μήνες νωρίτερα, ωστόσο εκτιμά μάλλον ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Υφυπουργός ή κάποιο άλλο κυβερνητικό στέλεχος, ώστε ο Νίκος Δένδιας απαραίτητος να βρεθεί στα 52 γενέθλια της παράταξης.

Τώρα, όπως καταλαβαίνεις εδώ, συγκρούονται δύο φιλοσοφίες πάνω στο όλο κομμάτι. Γιατί το ένα είναι, όταν είμαστε υπουργοί, τι είναι σημαντικότερο, ας πούμε, οι κομματικές υποχρεώσεις και οι κομματικές εκδηλώσεις ή τα υπουργικά μας καθήκοντα. Υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, διαφορετικές εκδοχές. Η εκδοχή του Αδόνιδος που λέει το κόμμα πάνω απ' όλα, και η εκδοχή του Δένδια, ο οποίος, εντάξει, φαινομενικά βάζει τα υπουργικά του καθήκοντα πάνω απ' όλα, και μπορεί ενδεχομένως, αν όντως οι φιλοδοξίες του είναι για την επαύριο ημέρα της Νέας Δημοκρατίας, για την μετά τον Μητσοτάκη εποχή, είναι και προς το συμφέρον του να απέχει από κάτι τέτοια. Αλλά βεβαίως αυτά είναι που δίνουν το αλατοπίπερο, η αλήθεια είναι, στην πολιτική και την αφορμή για σχόλια, για συζητήσεις και τα λοιπά, ίσως και για προβληματισμό. Ένας παραδοσιακός, φαντάζομαι, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας θα προβληματίζεται με αυτή την εικόνα και με αυτά τα δημόσια καρφιά μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης, αλλά ένας που δεν είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι, χθες θα γέλασε ιδιαίτερα, ιδίως εκεί με την εικόνα του Γιώργου Φλωρίδη να κουνάει σημαίες της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν φοβερή εικόνα αυτή, δηλαδή αυτή την εικόνα την παίρνεις, την κάνεις γιγαντοαφίσα και βάζεις από κάτω τα στοιχεία του Δελφινάριου, ας πούμε, για την επόμενη επιθεώρηση. Έτσι, μια φοβερή εικόνα, έτσι, ο Γιώργος Φλωρίδης να κραδένει τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, εντυπωσιακή πραγματικά, είναι αυτό που λένε οι Κινέζοι, μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Μη σου πω στη συγκεκριμένη περίπτωση και 2-3 χιλιάδες λέξεις.

τώρα, πριν πάω στους υπολείπους της αντιπολίτευσης για να δούμε τι συμβαίνει και στις άλλες πτέρυγες της Βουλής, να πούμε ότι έτσι, το προηγούμενο 24ωρο, τις τελευταίες ώρες, πολύς ντόρος έχει γίνει για αυτό το like της Kimberly, το οποίο έγινε κατά λάθος. Δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς έγινε, αλλά η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle έκανε like στην ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά στο Instagram με το βίντεό του, την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, και ήταν αυτό το βίντεο, αυτή η δήλωση που έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς στην ανάρτηση αυτή, σε αυτό το βίντεο, ότι σαλπίζουμε πανηγυρισμούς υποχωρώντας, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συμφωνία για τα πολιτιστικά κοιμήλια με την Βουλγαρία και τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, της Φόντερ Λάινεν, για τη μακεδονική γλώσσα. Και από αυτά τα δύο τα περιστατικά, ο Αντώνης Σαμαράς έλαβε την αφορμή να ασκήσει εκ νέου κριτική για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής προς την κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν έκανε like η Kimberly Guilfoyle, μετά αποσύρθηκε αυτό το like, τώρα έγινε κατά λάθος, ήταν το like της καρδιάς μας, ας πούμε, δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε η Kimberly, πάντως σίγουρα το είδαν στο Μαξίμου αφού έγινε και ντόρος στα media, αλλά προκαλεί έναν προβληματισμό με την έννοια ότι μεταξύ πρεσβείας και κυβέρνησης δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να, πώς να το πω έτσι, παραπέμπει σε μία ψυχρότητα στις σχέσεις. Αντιθέτως, μεταξύ πρεσβείας και κυβέρνησης όλα βαίνουν καλώς. Απόδειξη, αν θέλετε, και η σημερινή επίσκεψη σήμερα το απόγευμα, αργά το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα, η σημερινή επίσκεψη του Υπουργού των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

τώρα να έρθουμε στους υπολείπους, όπως έλεγα νωρίτερα, για να πάμε μία βόλτα από την αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και να πούμε ότι χθες που έγινε και ο αγιασμός για τη νέα σύνοδο της Βουλής, ανακοινώθηκε και επίσημα με τη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη και του Ευάγγελου Αποστολάκη η ένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία πλέον αριθμεί 35 βουλευτές, του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητου μέχρι προχθές, τυπικά ενταγμένου από χθες πλέον στο ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρουλάκης θέλει να δείξει ότι η διεύρυνση στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς γίνεται περισσότερο προς το ΠΑΣΟΚ και λιγότερο προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί κατά τα φαινόμενα και με βάση και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι αυτό το ντέρμπι, να το πούμε έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους, για τη δεύτερη θέση. Το ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αρχίσει τας μεταγραφάς. Μαζεύει λοιπόν, που λέτε, ό,τι κινείται και ό,τι πετάει. Ο Μιχελογιαννάκης προχθές, ο Ανδρουλάκης τώρα. Λέγαμε νωρίτερα για τον Φλωρίδη που κούναγε τη σημεούλα της Νέας Δημοκρατίας, ακριφνής σημητικός στο ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Φλωρίδης, τώρα ακριφνής μητσοτακικός. Εντάξει, συμβαίνουν παντού, δεν είναι πρωτοφανή αυτά. Ο Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ και αυτός, να θυμηθούμε λιγάκι τη διαδρομή του πρώην Ναυάρχου, ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε υπουργός του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να θυμηθούμε. Στη συνέχεια μετακόμισε στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε όταν τον πήγαινε και με το φουσκωτό στη Γιάρο, τη Βόλτα, έτσι καθότιν άβαρχος. Το φουσκωτό είναι, ξέρω εγώ, σαν να παίξω εγώ με Playmobil τώρα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πήγε που λέτε στον Κασελάκη, τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, αυτές οι γύρες, τέλος πάντων, οι πολιτικές, είναι συνηθισμένο, δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Ναύαρχος χθες, με το καλημέρα που εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, πέταξε και μία τορπίλη προς τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς βέβαια να τον κοτονομάσει, τον φωτογράφησε, αλλά είχε μία πολεμική διάθεση, λέγοντας ο ίδιος μεταξύ άλλων την χαρακτηριστική ατάκα ότι αρνείται τα επιτακτικά κελεύσματα. Και με αυτόν τον τρόπο φάνηκε να φωτογραφίζει τον Αλέξη Τσίπρα, που κελεύει ο ίδιος, διατάζει δηλαδή τους ανεξάρτητους βουλευτές να παραδώσουν την έδρα τους για να ενταχθούν στο δικό του καινούριο κόμμα. Ο Ναύαρχος αρνείται λοιπόν τα επιτακτικά κελεύσματα, δεν παρέδωσε την έδρα του και πήγε με την έδρα μαζί, πήρε και το έπιπλο δηλαδή, και πήγε στο ΠΑΣΟΚ, μετακόμισε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εδώ που τα λέμε, υπάρχει μια διαφορά, για να πούμε κάτι για τον φτωχό πλην τίμιο εντός εισαγωγικών ΣΥΡΙΖΑ, ότι υφίσταται έτσι μια άγρια και έτσι, πώς να το πω, ανήθικη σε κάποιο βαθμό λαιλασία. Ας πούμε, η περίπτωση του Ευάγγελου Αποστολάκη, εδώ του Ναυάρχου, είναι νομίζω αρκετά χαρακτηριστική, με την έννοια ότι κακά τα ψέματα, ο βουλευτής επικρατείας είχε εκλεγεί γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, έτσι. Λοιπόν, ο βουλευτής επικρατείας ουσιαστικά είναι διορισμένος βουλευτής όταν μπαίνει από τον αρχηγό του κόμματος σε εκλόγιμη θέση. Επομένως, η έδρα του ανήκει πρωτίστως στο κόμμα. Θα μου πείτε, αυτό ισχύει, το λένε και για τους άλλους που εκλέγονται με σταυρό. Αλλά θα σου πει ο άλλος που εκλέγεται με σταυρό, σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια, ότι εμένα με διάλεξε ο κόσμος. Έβαλε το σταυρό του δίπλα από το όνομά μου. Με διάλεξε μέσα σε ένα ψηφοδέλτιο που είχε τόσα ονόματα. Άρα δεν είναι 100% δικιά σου, κύριε κόμμα, η έδρα. Αυτό ισχυρίζονται συνήθως οι ανεξάρτητοι που δεν παραδίδουν έδρες. Το επιχείρημα αυτό όμως, όσο είτε το δέχεται κανείς είτε δεν το δέχεται, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το επικαλεστεί ο Ευάγγελος Αποστολάκης, που ήταν βουλευτής επικρατείας. Παρ' όλα αυτά, ο Ευάγγελος Αποστολάκης δεν δέχεται τα επιτακτικά κελεύματα, πήρε λοιπόν την έδρα του επικρατείας στο ΣΥΡΙΖΑ και την πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
ένα ερώτημα που μπαίνει για το Πασόκ, όχι μόνο βέβαια με την περίπτωση, με αφορμή την περίπτωση του πρώην αβάρχου, του Ευάγγελου Αποστολάκη, είναι τι ομάδα θα φτιάξει. Γιατί εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε κρατώντας την μπάλα της Μπαρτσελόνα και λέγοντας ότι πάμε να κάνουμε ομάδα για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αλλά ο Ανδρουλάκης τι ομάδα πάει να φτιάξει τώρα, γιατί η διεύρυνση φαίνεται πως γίνεται μάλλον χωρίς πολλά φίλτρα. Δηλαδή Μιχελογιαννάκης προχθές, Ευάγγελος Αποστολάκης τώρα, ακούγεται ότι αύριο μεθαύριο την άλλη την παράλληλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί και η προσχώρηση στο Πασόκ της Θεοδόρας Τζάκρη και της Νίνας Κασιμάτη. Όλο αυτό θα φτιάξει μια ομογενή ομάδα άραγε. Γιατί εντάξει, ως προς το επικοινωνιακό κομμάτι κερδίζει κάποιες εντυπώσεις, αν θέλει να δείξει ότι η διεύρυνση γίνεται προς τη δική του την πλευρά και όχι προς την πλευρά του κόμματος Τσίπρα, αλλά το επικοινωνιακό κομμάτι και οι εντυπώσεις είναι κάτι σαν το μήνα του μέλητος. Αργά ή γρήγορα φεύγει και μετά μπαίνει σε μια ρουτίνα. Λοιπόν, μετά λοιπόν τι θα γίνει, πόσο ομοιογενής θα είναι αυτή η ομάδα, δεν ξέρω, γιατί ας πούμε και με τον Αυλονίτη που ήταν μια επίσης από τις πρώτες, από τις προηγούμενες προσχωρήσεις στο Πασόκ, προέκυψε ένα ζήτημα, γιατί με το που έκλεισε ένα 24ωρο τυπικά όντας βουλευτής στο Πασόκ, ο Αυλονίτης, προερχόμενος και αυτός από το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε τη στιγμή που το Πασόκ ξορκίζει τις μετεκλογικές συνεργασίες. Επομένως εκεί ένα ζήτημα ομοιογένειας, να το πω έτσι, όπως λένε και στο ποδόσφαιρο, της ομάδας τίθεται. Και βέβαια μένει να το δούμε και να κριθεί στην πορεία.

Τώρα, θα μείνουμε λίγο στα τις πολιτικές μας ατζέντες για να πούμε και να δούμε λιγάκι αυτό το ζήτημα με την αυτοπεποίθηση που σε γενικές γραμμές τυπικά τουλάχιστον πρέπει να βγάζουν ως ένα βαθμό, ας το πούμε έτσι, οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά καμιά φορά υπάρχουν κάποιες λεπτές γραμμές ανάμεσα στο σιγουριά για τις απόψεις μου, για τις προτάσεις μου, μια αυτοπεποίθηση γενικότερα, και στην αλαζονία. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή εκεί που κάποια στιγμή η πολύ αυτοπεποίθηση γίνεται και λίγο αλαζονία. Για παράδειγμα, λέγαμε χθες για τις τελευταίες δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού, η οποία είπε ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας στις εκλογές, και ότι το κίνημά της, η ελπίδα για τη δημοκρατία, έχει ελπίδες, έχει πιθανότητες να είναι αυτή το πρώτο κόμμα. Έτσι. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας στις προάλλες, επειδή και αυτός έχει αρκετή αυτοπεποίθηση, δήλωσε ή εμείς ή κανείς. Στη μάχη δηλαδή για το ποιος θα ρίξει το Μητσοτάκη. Πάει το ή εμείς ή κανείς, μιας και το Πασόκ λέει εγώ δεν συνεργάζομαι με απόφαση συνεδρίου με κανέναν, οπότε και ο Τσίπρας λέει ή εμείς ή κανείς. Τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά σε αυτό και λέει ότι η πολιτική αλλαγή στη χώρα θα έρθει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Και εδώ καταλαβαίνω, με το φτωχό μου το μυαλό όπως λέμε λαϊκά, ότι κατά κάποιο τρόπο ο ένας προσπαθεί να μιμηθεί τον άλλον, όχι τόσο στην αυτοπεποίθηση όσο στον εγωισμό και στην αλαζονία. Καλό είναι να μιμούμαστε ή να αντιγράφουμε αν υπάρχει κάτι καλό, αλλά να μην αντιγράφουμε και τα κακά. Κάπου πρέπει να έχουμε το κριτήριο να τα φιλτράρουμε όλα αυτά.

μιλώντας η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα. Αναφέρθηκα εγώ τώρα στο Πασόκ, στο Τζίπρα, στην Καρεστιανού, αλλά νομίζω ότι και το Κουκουέ και ο Βελόπουλος και όλοι τους στην αντιπολίτευση θέλουν η κάλπη να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να μην έχει και αυτοδυναμία η κυβέρνηση. Αλλά όταν εμφανίζονται και οι ίδιοι, οι αρκετοί από αυτούς, μερικές φορές τόσο αλαζονικοί, πραγματικά δεν ξέρω αν σκέφτονται ότι κάτι τέτοια διώχνουν και τον κόσμο από την πολιτική.

0: Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα και πάμε σε κάτι άλλο, γιατί δημιουργείται μερικές φορές από τις κατά καιρούς δηλώσεις των υπουργών μία εύλογη, νομίζω, απορία για το πόσες φορές πρέπει να δηλώσει κάτι ο αρμόδιος υπουργός ως εξαγγελία μέχρι να πάει στη Βουλή και να ψηφίσει την εξαγγελία του. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Το επανέλαβε και σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοΐδης για τις αυστηρότερες ποινές για όσους εξαπατούν και εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους. Προανήγγειλε λοιπόν για δεύτερη ή τρίτη φορά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μπορεί να έχω χάσει το μέτρημα, αλλά σίγουρα προανήγγειλε για μία ακόμα φορά ότι θα προωθηθεί σχετική νομοθετική διάταξη με στόχο να αντιμετωπίζεται πλέον η απάτη σε βάρος των ηλικιωμένων ως ιδιώνυμο αδίκημα με επιβαρυντικές περιστάσεις και να προβλέπονται με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερες ποινές για τους δράστες. Από τη φορά όμως που το πρωτοείπε ο Μιχαλάκης ο Χρυσοχοΐδης μέχρι τώρα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να έχουν περάσει, πρέπει να έχει περάσει κανένα τρίμηνο, και μέσα σε αυτό το τρίμηνο, αν κοιτάζαμε τα κοιτάπια της αστυνομίας με τις υποθέσεις που έχει εξιχνιάσει, γιατί υπάρχουν και κάποιες προφανώς ανεξιχνίαστες, θα δούμε ότι πολλοί αντιμετωπίστηκαν με το ευνοϊκότερο. Λοιπόν, αφού το λες και το σκέφτεσαι και νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό που λέει και σκέφτεται, να πάει να το κάνει πράξη επιτέλους στη Βουλή και να σταματήσει να το δηλώνει. Έτσι, γιατί εντάξει, νομίζω ότι είναι μια σωστή πρωτοβουλία, γιατί το έχουν πει και με τα στοιχεία που επικαλούνται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι τον τελευταίο 1 με 1,5 χρόνο το ποσοστό αύξησης, έτσι, με τις απάτες με πάσης φύσεως προσχήματα σε βάρος ηλικιωμένων είναι άνω του 50%. Η κατάσταση έχει διαπιστώσει από μόνο του το Υπουργείο και γι' αυτό σκέφτεται αυτό το μέτρο, ότι έχει εκτραχυνθεί. Επομένως, τώρα νομίζω ότι είναι ώρα των πράξεων και όχι πάλι και πάλι και πάλι των εξαγγελιών. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος, νομίζω, σε αυτό. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Βάζουμε εμείς τέλος στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει

0: Τη ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή. Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
5: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
4: Εγώ. Όχι.
6: Ξέρεις να τα λες, μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικά fm.gr.

Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας ατζέντα πηγαίνοντας λίγο στην άφακτο, για να πούμε ότι ο Δήμος έχει, να θυμίσουμε μάλλον, ότι ο Δήμος Ναυπακτίας έχει λάβει μια επιστολή, ένα τροποντινά κάλεσμα, μια πρόσκληση από την ΕΙΔΑΠ, η οποία θα ήθελε να απορροφήσει τη ΔΕΙΑ Ναυπακτίας. Η επιστολή βάζει ως όριο, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, το τέλος Οκτωβρίου, για να απαντήσουν οι ΔΕΙΑ, γιατί δεν είναι μόνο η περίπτωση της Ναυπάκτου, είναι ακόμα 18 ΔΕΙΑ σε διάφορα σημεία της χώρας, στα οποία η ΕΙΔΑΠ για πολλούς και διάφορους λόγους σκέπτεται και θα ήθελε να επεκταθεί, με τη λογική ότι ούτως ή άλλως μιλάμε για περιοχές στις οποίες έχει κάποια συμφέροντα. Τα συμφέροντα της ΕΙΔΑΠ στην περιοχή της Ναυπακτίας είναι φυσικά το υδροδοτικό σύστημα του Ευήνου και του Μόρνου. Να πούμε ότι με βάση τελευταία νομοθετική διάταξη προωθείται ήδη και έχει αποφασιστεί η περιοχή της Φωκίδας. Και όταν λέω Φωκίδα, εννοώ κανονικά όλο το νομό της Φωκίδας, όχι κάποιο δήμο συγκεκριμένα, ακριβώς λόγω του Μόρνου, να ενταχθεί κανονικά στην ΕΙΔΑΠ. Και η γειτονική περιοχή από τη Φωκίδα, έτσι, είναι ο Εύβοινος, είναι η Ευηνολίμνη εκεί στα ορεινά της Ναυπακτίας, είναι η Ναυπακτία συνολικότερα. Έτσι λοιπόν, μία από τις 19 επιστολές που έκανε η ΕΙΔΑΠ αφορά, έχει αποδέκτει, το Δήμο Ναυπακτίας. Η απόφαση φαντάζομαι ότι θα ληφθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, είχαμε μάλλον χθες μία συνάντηση που έγινε ανάμεσα στο Δήμαρχο και τους επικεφαλείς των παρατάξεων, τον Γιώργο Σαμαντά της Ενωτικής Πρωτοβουλίας και τον Ανδρέα Κωνσταντόπουλο από την Αλλάζουμε Πλεύση, με αφορμή αυτή την επιστολή. Μια συνάντηση στην οποία έγινε ενημέρωση των επικεφαλής των παρατάξεων για το περιεχόμενο της επιστολής και τα τελευταία μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Μια αρχική ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για το θέμα, το οποίο θα συζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, στην προσεχή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Ναυπάκτου, με γνώμονα, όπως λέει και η ανακοίνωση του Δήμου, τα συμφέροντα των Δημοτών και τη διασφάλιση της ποιότητας ίδρυυσης και αποχέτευσης. Τώρα, πρέπει να δούμε εδώ ότι υπάρχει μια σημαντική εκχώρηση ουσιαστικά σε περίπτωση που κάποιος δήμος το αποφασίσει κάτι τέτοιο, αν η Ναύπακτος στη συγκεκριμένη περίπτωση το αποφασίσει. Υπάρχει μια σημαντική εκχώρηση θεμάτων της καθημερινότητας στην ΕΙΔΑΠ, σε ένα σχήμα, σε μια εταιρεία που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό μέγεθος και λειτουργεί με ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς σε σχέση με μια δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης. Η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης είναι νομικό πρόσωπο μεν ιδιωτικού δικαίου, αλλά είναι απολύτως ελεγχόμενο από τον εκάστοτε δήμο, έτσι, ο οποίος είναι ο βασικός και ο μοναδικός, ας το πούμε έτσι, μέτοχος σε αυτή τη δημοτική επιχείρηση. Με την ΕΙΔΑΠ τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Μιλάμε για μια ΑΕ, μιλάμε για μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ενώ φαίνεται να αναγνωρίζονται και κάποια θετικά που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη, υπάρχει ένας προβληματισμός και μια ανησυχία για το πώς θα λειτουργεί η επιχείρηση εάν ενταχθεί στην ΕΙΔΑΠ σε επίπεδο καθημερινότητας και στο επίπεδο, για παράδειγμα, όταν λέω καθημερινότητα εννοώ την κλασική καθημερινότητα, δηλαδή όταν θα υπάρξουν, όταν θα υπάρξει μια βλάβη σε μια τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπακτίας,
και σήμερα φεύγουν τα συνεργεία και πηγαίνουν να επιδιορθώσουν τη βλάβη. Πώς θα γίνεται αυτό αν η διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης βρίσκεται στην Αθήνα? Υπάρχουν κάποιο τέτοιο τύπου ερωτήματα που βάζουν ένα προβληματισμό. Βέβαια, για αυτούς τους προβληματισμούς, για να αρθούν αν θέλετε αυτοί οι προβληματισμοί, μπαίνει και ένα τυράκι από την πλευρά της ΕΙΔΑΠ και της κυβέρνησης, ένα κίνητρο να το πούμε έτσι πιο τυπικά, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια τέτοια απορρόφηση σε μεγάλο βαθμό θα απαλλάξει τη δημοτική επιχείρηση από τις υποχρεώσεις που έχει σήμερα, τα χρέη προς τρίτους, και όταν λέμε προς τρίτους εννοούμε κατά βάση τα χρέη που δημιούργησε η ενεργειακή κρίση και το μεγάλο κόστος της ενέργειας, ιδίως για τις ΔΕΙΑ της χώρας που δεν επιδοτήθηκαν από το κεντρικό κράτος για αυτή την υπόθεση. Αυτό είναι ένα ζήτημα που βέβαια αξίζει προβληματισμό, γιατί ναι μεν δημιουργήθηκαν κάποια χρέη, αλλά οι νομοθετικές διατάξεις που ψηφίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι με τον πρόσφατο κώδικα για την αυτοδιοίκηση δίνουν μια μεγαλύτερη ευελιξία ακριβώς σε αυτές τις επιχειρήσεις της ΔΕΙΑ να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν και με άλλους τρόπους, ακόμα και με ανιοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να μπορέσουν δηλαδή να ρυθμίσουν οφειλές, να πετύχουν ρυθμίσεις με παρόχους ενέργειας για φθηνότερη κιλοβατόρα, να αναχρηματοδοτήσουν ενδεχομένως δανειακές τους υποχρεώσεις και οφειλές μέσα από καλύτερους όρους δανεισμού για μια περισσότερο μακροχρόνια περίοδο. Επομένως υπάρχουν και εναλλακτικές, και όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μπαίνουν σε μια ζυγαριά. Τώρα, μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί πότε ακριβώς θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ την απόφαση απέναντι σε αυτή την επιστολή της ΕΙΔΑΠ. Θα γίνει όμως από ό,τι φαίνεται αυτή η συνεδρίαση μέσα στο μήνα για να δοθεί και η ανάλογη απάντηση, και αναμένεται με ενδιαφέρον να δούμε τι θα πράξει η ΔΕΙΑ της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ για το ζήτημα αυτό, το οποίο όπως προανέφερα είναι δύσκολο, γιατί έχει και πολλές επιμέρους πτυχές.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι με βάση τις πληροφορίες που προέκυψαν από χθες φαίνεται ότι υπάρχει μία αισιοδοξία και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και πάρα πολύ παρήγορο αναφορικά με την πορεία της υγείας του 31χρονου οδηγού που τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου που έγινε την Κυριακή εδώ στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Στράτου και στο δρόμο προς το Χιτά. Ο τραυματισμένος οδηγός συνεχίζει να νοσηλεύεται βεβαίως στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Άρτας, νοσηλεύεται όμως σε σταθερή κατάσταση και εκφράζεται μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του. Βεβαίως αυτό είναι πολύ ευχάριστο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όσο περνάνε οι ώρες ή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τέλος πάντων θα επιβεβαιωθεί πέραν πάσα αμφιβολίας ότι θα διαφύγει κάθε κίνδυνο και θα επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο σπίτι του και στους δικούς του ανθρώπους. Αυτή βεβαίως είναι η ευχή όλων.

Τώρα πάμε να δούμε την τελετή που είχαμε χθες εκεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών στην Πάτρα, παρουσία και της Υπουργού Παιδείας. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον από πολλές απόψεις αυτή η εκδήλωση που έγινε αναφορικά με αυτό το ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου φοιτητές από 11 διαφορετικές χώρες, από τη Βρετανία ακόμα, από την Ινδία, από την Κύπρο, τέλος πάντων από διάφορες χώρες, θα, ακόμα και από την Αφρική, θα πάρουν τη θέση τους στα έδρανα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι ένα από τα πρώτα ξενόγλωσσα τμήματα του Πανεπιστημίου που από ό,τι φαίνεται γνωρίζει σημαντική επιτυχία, και με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι γνωστό ότι έχει κινηθεί εδώ και τέλος πάντων κάποια από τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο προς αυτή την κατεύθυνση, με αυτόν τον τρόπο φιλοδοξεί το Πανεπιστήμιο να αναπληρώσει και τις απώλειες που μας έλεγε ο Πρίτανης στις προάλλες ότι υπάρχουν από τους εγχώριους φοιτητές, από το εγχώριο κοινό, ακόμα και από περιπτώσεις φοιτητών που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποια τμήματα αλλά δεν πήγαν προχθές, πριν από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, να εγγραφούν. Αυτό συνέβη ακόμα και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως είχε δηλώσει ο Πρίτανης, με 9 φοιτητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην ιατρική αλλά δεν πήγαν καν να εγγραφούν, και βέβαια με πολύ περισσότερους σε αριθμό σε άλλα τμήματα που έχουν χαμηλότερη ζήτηση ή εντός εισαγωγικών χαμηλότερο κύρος. Τώρα χθες η Σοφία Ζαχαράκη και ο Πρίτανης υποδέχθηκαν τους φοιτητές αυτού του ξενόγλουσου τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είχαμε πολλές δηλώσεις αναφορικά με την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και τα λοιπά, και είχαμε και αυτή την τελετή με την περιένδυση ουσιαστικά των φοιτητών με την πρώτη τους λευκή την ιατρική ποδιά. Τώρα, εγώ θυμάμαι από τα δικά μου χρόνια, και νομίζω ότι δεν είμαι τόσο γέροντας πια, να έχουν περάσει πολλές δεκαετίες, ο Πρίτανης συνήθως δίνει τα πτυχία. Ο πρόεδρος του τμήματος δίνουν τα πτυχία. Δεν δίνουν στην έναρξη του τμήματος κάτι στους φοιτητές. Αυτή η εικόνα εμένα κάπου κλώτσισε μέσα μου έτσι και σε ένα συμβουλικό επίπεδο. Καταλαβαίνω ότι τα πανεπιστήμια, και για πολλούς και διαφόρους λόγους, καλώς γίνονται και υπό μία έννοια business as usual, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να είναι και λίγο κάπως σωστά, γιατί η εικόνα τώρα των καθηγητών του Πανεπιστημίου και του Πρίτανη περιενδυμένοι οι ίδιοι με την Τίβενο και όλα τα συμπαραμαρτούντα να δίνουν τις ιατρικές μπλούζες στους φοιτητές από διάφορες χώρες όπως ανέφερα πριν, δεν ξέρω τι μήνυμα περνά. Εντάξει η φιλοξενία, δεν νομίζω ότι όμως είναι αυτό δείγμα φιλοξενίας. Μάλλον είναι ένα δείγμα περισσότερο υποτιμητικό για το ίδιο το κύρος του Πανεπιστήμιου. Κατά τα άλλα το έργο του είναι πολύ καλό, εξαίρετο, και βεβαίως πολύ καλά κάνει και έχει και ξενόγλωσσα τμήματα και προσελκύει και φοιτητές από το εξωτερικό. Όλα αυτά είναι άξια συγχαρητήριων, αλλά αυτή η εικόνα πραγματικά δεν ξέρω, είναι λίγο κάπως περιέργη και κάπως ασυνήθιστη, η αλήθεια είναι, για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα.

τώρα θα έρθουμε στο δικαστικό μας ρεπορτάζ για να πούμε ότι είχαμε αυτή την υπόθεση στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Μεσολογγίου που ξεκίνησε χθες. Η εκδίκαση με κατηγορούμενο τον πρώην ιερέα από το Αγρίνιο, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε πολυετή κάθερξη για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων κοριτσιών. Η νέα δίκη αφορά καταγγελίες για παρόμοιες υποθέσεις, δηλαδή με κατηγορίες που βαραίνουν τον ίδιο για βιασμό κατά συρροή και κατά εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Η δίκη ξεκίνησε χθες με τις καταθέσεις των καταγγελουσών και διακόπηκε για τις 16 Νοεμβρίου με την αποδεικτική διαδικασία να συνεχίζεται τότε με τις καταθέσεις και των υπολείπων μαρτύρων. Πιθανότατα ούτε και τότε θα έχουμε το αποτέλεσμα αυτής της δίκης. Θυμίζω ότι ο ιερέας εδώ και περίπου ένα χρόνο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχει καθαιρεθεί από την ιδιότητα του ιερέα και του έχει επιβληθεί αμετάκλητα η ποινή της κάθερξης στο πρωτόδικα από την προηγούμενη δίκη που έγινε, η ποινή της κάθερξης των 27 ετών.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι είχαμε μία ανακοίνωση, χωρίς να μας δίνετε όμως κάποια μία ενημέρωση, χωρίς να μας δίνετε όμως κάποια περαιτέρω εξήγηση από τη διοίκηση του ΚΤΕΛΕ Βρετανίας, το οποίο ενημερώνει ότι σε δύο εβδομάδες ουσιαστικά από σήμερα, από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και μέχρι νεοτέρας, σταματάει το δρομολόγιο από το Καρπενήσι προς το Αγρίνιο και από το Αγρίνιο προς το Καρπενήσι. Υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μια μεγάλη συζήτηση όταν επανήλθαν αυτά τα δρομολόγια που ήταν και κατά κάποιον τρόπο αίτημα και απέτηση των κατοίκων σε διάφορες περιοχές κατά μήκος αυτής της διαδρομής. Τώρα έχουμε αυτό το φρένο που μπαίνει, χωρίς όμως να μας δίνετε κάποια εξήγηση για τι συμβαίνει αυτό. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι περίπου 2 με 2,5 χρόνια που επαναλειτουργήσε αυτό το δρομολόγιο Αγρίνιο Καρπενήσι με το ΚΤΕΛ του νομού Ευρυτανίας. Τώρα διακόπτεται, δεν ξέρω αν είναι προσωρινό. Πάντως η ανακοίνωση, χωρίς να δίνει κάποια εξήγηση περαιτέρω, είναι εντελώς τηλεγραφική, εκδόθηκε σήμερα πριν από λίγο και λέει ότι μέχρι νεοτέρας σταματά το δρομολόγιο.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι η Τριχονίδα ΑΕ, η αναπτυξιακή, μία από τις δύο αναπτυξιακές εδώ στην Εντολοκαρνανία, που υλοποιεί τα προγράμματα κατά βάση του Leader από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πραγματοποίησε έκτακτη γενική συνέλευση, μέσω της οποίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κυρίως όμως αποφασίστηκε, και αυτό είναι που έχει ιδιαίτερη σημασία, η διεύρυνση των σκοπών και των στόχων της εταιρείας με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της, μια διεύρυνση που αφορά υπηρεσίες προς τους δήμους, παύλα μετόχους της εταιρείας, για την ανάπτυξη, με σκοπό την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων τουριστικής προβολής και προώθησης των πλεονεκτημάτων της περιοχής. Πρέπει να πούμε ήδη ότι εδώ και αρκετά χρόνια, μέσα από τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει η Τριχονίδα ΑΕ, έχει προωθηθεί, σε μικρό βέβαια βαθμό, αλλά έχει προωθηθεί και το κομμάτι των τουριστικών επενδύσεων, με καταλήματα, με επισκέψιμα αγροκτήματα και τα λοιπά, που έχουν επιδοτηθεί από κάποια από τα επιμέρους προγράμματα που έχουν τρέξει πολλά από τα προηγούμενα χρόνια που υλοποιεί το Leader η Τριχονίδα ΑΕ. Τώρα εδώ αναλαμβάνεται ουσιαστικά με αυτή την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ένας ρόλος, προκειμένου να υποβοηθήσει η Τριχονίδα ΑΕ και με μελέτες και με την υλοποίηση έργων, αυτό που ανέφερα, δηλαδή τις συλλογικές δράσεις των δήμων της περιοχής για την τουριστική προβολή. Ούτως ή άλλως να θυμίσω ότι μέσω της Τριχονίδας έγιναν και κάποιες μελέτες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα αυτές οι μελέτες που αφορούσαν την ανάδειξη των μονοπατιών εδώ στην περιοχή μας, βόρεια και νότια της Τριχονίδας, και στην περιοχή του Αρακίνθου και στην περιοχή του Πανετολικού Όρους, που αφορούσαν έτσι το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού κτλ. Αυτό το πράγμα τώρα θα συνεχιστεί και σε επίπεδο συλλογικών δράσεων μεταξύ των δήμων.

Εμείς θα παραδώσουμε πλέον τη σκητάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή Μαζί Δυτικά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Χορευτικά ξεκινήσαμε σήμερα με τον Γιώργο Κατσούλη εδώ στο Δυτικά FM στους 92,8. Φωνή γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Εμείς οι αρχαιότεροι, Γιώργο, το θυμόμαστε τραγουδισμένο από τη Whitney Houston το τραγούδι. Φαντάζομαι οι νεότεροι έχουν ακούσει αυτή την εκδοχή που είναι εξίσου όμορφη. Είστε συντονισμένοι, όπως σας είπα, στο Δυτικά FM 6 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη. Ελπίζω να πέρασε καλή η πρώτη μέρα, καλά η πρώτη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Καλές θερμοκρασίες για την εποχή έχουμε. Είμαστε με αυτούς που θέλουν να μείνει το καλοκαίρι λίγο ακόμα στη ζωή μας. Ξέρω ότι έχουμε ισχυρούς εχθρούς απέναντί μας. Θα βρέξει κάποια στιγμή που θα πάει.

Ένα κοινωνικό σχόλιο θέλω να κάνω πριν ξεκινήσουμε. Τα έχω πει με διάφορες αφορμές, αλλά επειδή είναι πιο τεταμένη η προσοχή μου στα θέματα οδηγικής συμπεριφοράς και με βάση το έτσι, δημοσιογραφικό επάγγελμα, αλλά και γενικότερα, νομίζω ότι οδηγούμε πλέον όπως ακριβώς συμπεριφερόμαστε, δηλαδή η στάση ζωής μας αποτυπώνεται και στην οδήγηση. Το τι έχω δει από το πρωί, λίγη ώρα να μείνει κάποιος, αν για παράδειγμα μπορούσε να έχει και να μην ήταν παράνομο μία κάμερα, ένας αυτοκινητιστής, ένας οδηγός ταξί στο όχημά του, το τι θα κατέγραφε είναι ασύλληπτο. Το πόσο κόκκινα είδα σήμερα το πρωί, το τι δικυκλιστές χωρίς κράνος, το τι μηχανάκια χωρίς πινακίδες. Λοιπόν, θα μου πείτε, δεν μπορεί να βρίσκεται η τροχαία παντού, η αστυνομία παντού, αλλά είναι μεγάλο το θράσος μας, απίθμενο.

Να το δούμε και στην πράξη, αλλά με χαρά άκουσα και τα λεγόμενα των υπουργών, και του κυρίου Χρυσοχοίδη και του κυρίου Φλωρίδη. Οι τηλεφωνικές λοιπόν απάτες, ακόμα και για ένα ευρώ, μετατρέπονται σε κακούργημα. Αυτό είπε στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Ανακοίνωσε ότι η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα. Είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα ψηφιστεί εκεί γύρω στις 15 του μήνα που διανύουμε. Είπε συγκεκριμένα ο Υπουργός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα, ώστε όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν κατευθείαν φυλακή. Δεν θα έχει, είχα ανάγκη να ταΐσω το παιδί μου, ήθελα να πάρω ένα γάλα, οπότε το λύνουμε το ζήτημα. Οπότε δεν χρειάζεται η ζημία να είναι άνω των 120.000 ευρώ για να θεωρείται απάτη. Η απάτη κακούργημα θα είναι ούτως ή άλλως, αυτό εξού και το ιδιώνυμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνησε ότι υπήρχε μια αρχική εντύπωση ότι η ρύθμιση θα αφορά ηλικιωμένους ή ευάλωτα άτομα. Αυτό λέει, το ξεπεράσαμε, θα τους καλύπτει όλους. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, το έχουμε πει και άλλες φορές. Τι σημαίνει ηλικιωμένος? Βλέπεις έναν κύριο 70-75 χρονών, καλοστεκούμενο, ο οποίος πραγματικά έχει σώα στα σφρένας, όπως λένε και στους συμβολιογράφους όταν υπογράφουν τις διαθήκες. Άρα λοιπόν, ναι, μεν έχει μια ηλικία, αλλά έχει αντίληψη. Και επίσης μπορεί να υπάρχει μια γιαγιά σε ένα σπίτι, η οποία να έχει γίνει γιαγιά σε πολύ μικρότερη ηλικία, να μένει μόνη της, να είναι οι άνθρωποι της στα δικά τους σπίτια. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, τι ηλικιωμένος και ξεηλικιωμένος, ή απάτη είναι απάτη.

είχε περιγράψει το σκηνικό που διαμορφώνεται τον τελευταίο πολύ καιρό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έκανε λόγο για επιδημία ηλεκτρονικών απατών. Είπε ότι κυρίως Ρωμά στείνουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες, για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Δεν θα κρατήσουν πολύ από το στόμα σας, έτσι και στον απατεώνων το αυτή. Κάθε φορά που θα γίνονται συλλήψεις για απάτες αυτού του είδους είναι πολλές, γιατί λειτουργούν ως ομάδες. Ναι, δηλαδή βρίσκουμε ας πούμε τον εγκέφαλο ή αυτόν συνήθως που κάνει τον κομιστή, πηγαίνει και μεταφέρει και τα κοσμήματα και γενικότερα τα χρήματα, τα τιμαλφή, όπως τα ονομάζουμε, και ουσιαστικά από εκεί ξετυλίγεται το κουβάρι και βρίσκουμε ποιος βρίσκεται επικεφαλής.

Και εδώ βλέπουμε ήδη τα πρώτα σας μηνύματα. Έρχεστε να σχολιάσετε ότι αυτό ζητούσατε από την αρχή, γιατί η ατιμορρησία, το μπες βγες, ουσιαστικά δεν τους συνέτιζε. Τώρα θα έχουν το φόβο ότι θα μείνουν για πολύ καιρό μέσα στη φυλακή. Να το δούμε στην πράξη αυτό και να δούμε πόσο γρήγορα θα έχουμε αποτελέσματα. Να δούμε δηλαδή αν θα αλλάξουν έτσι καριέρα, αν θα αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση οι απατεώνες.

Και επειδή έχουν βγει αρκετά στοιχεία για να αλλάξουμε θέμα στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με τις ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του αδικοχαμένου καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη, αυτό που έτσι προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση για την άγνοια, το πόσο επικίνδυνη ήταν, είναι στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν την κόρη του ζεύγους των δύο γιατρών, του ζεύγους Γάκα Θεοδωρόπουλου, που σύμφωνα με αυτά είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και η κόρη τους και ο ίδιος δεν γνώριζε ότι και στο ίδιο τους το παιδί είχε χορηγηθεί μέθη. Φαινόταν και από την αρχή ότι οι σχέσεις των δύο συζύγων ήταν, δεν ξέρω, τεταμένες, αλλά πλέον λένε αυτοί που γνωρίζουν έχουν διαραγεί, γιατί δεν γνώριζε τα περί χορήγησης μέθης και αν κρατάει ήδη αποστάσεις και αν τελικά επιβεβαιωθεί ότι ακόμα και στο παιδί τους είχε γίνει κάτι αντίστοιχο, θα πάρουν τα πράγματα το δρόμο τους.

Δεν αποκλείεται, λένε οι πληροφορίες, να έχουμε δημόσια τοποθέτηση του γιατρού πάνω στο ζήτημα. Θα εκφράσει τη διαφωνία και την αντίθεσή του. Έχει υποστηρίξει ότι η διαδικασία της άρσης του απορρίτου δεν έδειξε ότι επικοινώνησε ο ίδιος με τον Γιώργο Μαζονάκη. Θέλει, το έχουμε πει, μπορεί ο άνθρωπος να μην εμπλέκεται, δεν θα το κρίνω εγώ. Θέλει να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Υπάρχουν και εξελίξεις, διαβάζω, σε επίπεδο μαρτύρων. Από την πλευρά της υπεράσπισης του γιατρού έγινε δεκτό το αίτημα για την κλίση τριών προσώπων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταθέσει και τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να συνεισφέρουν στοιχεία στην υπόθεση.

Και την ίδια ώρα με ενδιαφέρον έβλεπα ένα ρεπορτάζ της αγαπητής συναδέλφου Μαρίνας Ριζογιάννης στην Πελοπόννησο, της Πάτρας, εξ αγρινή ορμόμενη αγαπητή Μαρίνα, φίλη. Στο ρεπορτάζ που έχει κάνει μιλάει μια γυναίκα η οποία για λόγους υγείας έχει υποβληθεί 60 φορές σε πλασμαφαίρεση και εξηγεί τη διαδικασία. Είναι αναγκαίο για κάποιους ανθρώπους που πάσχουν από συγκεκριμένα αιματολογικά, νεφρολογικά ή αυτοάνοσα νοσήματα να υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία που δεν είναι ούτε μια απλή ιατρική πράξη ούτε μια θεραπεία ευεξίας όπως πίστευε και ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως γράφει και το δημοσίευμα, αποτελεί κρίσιμο μέρος της αντιμετώπισης της νόσου και μπορεί να είναι απολύτως συνδεδεμένη με την επιβίωσή τους. Περιγράφει αυτή η γυναίκα, Ουρανία Τσιρίκου είναι το όνομά της, που από το 17 έχει υποβληθεί σε περίπου 60 πλασμαφαιρέσεις στην νεφρολογική κλινική του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, σε ένα νοσοκομείο που, να το τονίσουμε, έχει σοβαρές υποδομές, ανάμεσα στις οποίες και μονάδα εντατικής θεραπείας. Η ίδια ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι όσα έχει ακούσει, όσα έχουν βγει προς τα έξω, την κάνουν αφρίτη. Εμένα, είπε συγκεκριμένα, η θεραπεία με κρατάει στη ζωή, δηλαδή αν δεν το κάνω θα πεθάνω. Και εξηγεί ότι δεν είναι απλό, δεν κάνω ένα εμβόλιο ή μια ένεση, ο οργανισμός παθαίνει σοκ. Το πρώτο μισάωρο, λέει, κρυώνω πάρα πολύ και τρέμω. Πριν από τη θεραπεία υπάρχει το στάδιο προετοιμασίας, χορηγούνται φάρμακα, μεταξύ άλλων κορτιζόνη, παυσίπονο και αντισταμινικό. Στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης χορηγούνται επίσης κάλιο και ασβέστιο, ενώ η διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να φτάσει περίπου τη μία ή τις δύο ώρες ανάλογα με την αντίδραση του οργανισμού. Και τώρα αντιλαμβάνεστε, κάνετε αυτή την σύγκριση, αυτή την αντιπαραβολή και σκεφτείτε, χωρίς να έχουμε καθόλου ιατρικές γνώσεις, τι γίνεται στη μία περίπτωση της γυναίκας αυτής που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και μπαίνει σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία πολύ συχνά και τι συνέβη στην περίπτωση του καλλιτέχνη. Το βασικό, νομίζω, και εκ των νόνου Κάνεφ είναι ότι στη διάρκεια της θεραπείας υπάρχει συνεχής παρακολούθηση από γιατρό. Η αρτηριακή πίεση, όπως λέει η γυναίκα, ελέγχεται διαρκώς και το εξειδικευμένο προσωπικό βρίσκεται δίπλα της παρακολουθώντας την κατάστασή της. Απορώ, λέει, για αυτά που λέγονται ότι γίνεται με μέθη. Ο ασθενής πρέπει να είναι ξύπνιος. Ο γιατρός και οι νοσηλεύτριες, οι οποίες είναι συνεχώς δίπλα, ρωτάνε πώς είσαι, Ράνια, πώς νιώθεις, και αυτό το κάνουν για να ελέγχουν αν είμαι εντάξει. Μην τυχόν και υπάρχουν παρενέργειες. Τον άλλον τον άνθρωπο τον κοίμησαν και τον άφησαν να πεθάνει. Πραγματικά είναι εγκληματικό αυτό που συνέβη.

Και στο ρεπορτάζ της Πελοποννήσου υπάρχουν και δηλώσεις από το Διευθυντή της Νεφρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου. Περικλής Δαμπάνης είναι το όνομά του. Εξηγεί ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπεία στην οποία χορηγείται στον ασθενή, η οποία μπορούν να έχουν αυτοάνοσο νόσημα, κάποιο αιματολογικό νόσημα ή κάποιο νεφρολογικό, στο οποίο συνήθως, όπως λέει, εμπλέκονται τα αντισώματα. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση η κυρία η οποία μίλησε στο δημοσίευμα, η κυρία Ουρανία. Εφαρμόζεται η θεραπεία σε απόλυτη συνεργασία, λέει, με την ομάδα των αιματολόγων του νοσοκομείου, με τον επικεφαλής της, τον κύριο Παναγιώτη Ζήκο, για τον οποίο έχω ακούσει εξαιρετικά λόγια. Και σύμφωνα με τον Διευθυντή της Νεφρολογικής Κλινικής, η διαδικασία επιτρέπει την απομάκρυνση από το αίμα αντισωμάτων ή άλλων παραγόντων που συνδέονται με συγκεκριμένες παθήσεις. Δεν μιλάνε για τοξίνες οι άνθρωποι αυτοί. Και επίσης κάτι που εξηγεί, για να μην τζιμπάμε όλοι όταν ακούμε θεραπείες που είναι δαπανηρές 5, 6, 7, 8 χιλιάδες και νομίζουμε ότι πραγματικά θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Το πλάσμα, λέει ο ειδικός που αφαιρείται, αντικαθίσταται ανάλογα με την περίπτωση και το θεραπευτικό πρωτόκολλο, ώστε να διατηρείται η απαραίτητη ισορροπία στον οργανισμό του ασθενούς. Και κάτι τελευταίο για να κατανοήσουμε όλοι, ότι κάποιοι αποτύχει συμπτωματικά την έχουν, έτσι θα το πω ομά, την έχουν σκαπουλάρει. Λοιπόν, είπε ότι δεν εφαρμόζεται η θεραπεία διακρίτως, απαιτούνται συγκεκριμένες ενδείξεις και προσεκτική ιατρική αξιολόγηση. Λέει συγκεκριμένα, πολλές φορές όταν είναι να πάρουμε την απόφαση για να κάνουμε πλασμαφαίρεση, το σκεφτόμαστε 1, 2 και 3 ώρες και μπορεί να κάνουμε και ιατρικό συμβούλιο για να δούμε την πορεία του ασθενούς. Με ποιον έκανε η κυρία Γάκα ιατρικό συμβούλιο? Με τον εαυτό της, και δεν ήξερε τι να χορηγήσει? Έδρασε και ως αναισθησιολόγος, με παρέα, μόνη της? Όπως και να έχει, τα στοιχεία θα βγουν στην επιφάνεια.

Αναζητάτε μια επιχειρηματική ευκαιρία με χαμηλή αρχική επένδυση και εγγυημένη επιτυχία? Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα και να ενταχθείτε στο δίκτυο ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με 240 καταστήματα και περισσότερες από 8 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, η Nova προσφέρει ισχυρό εμπορικό σήμα, στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Ο δρόμος της επιτυχίας ξεκινάει εδώ. Επισκεφτείτε το nova.gr/franchise και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα Nova.

Και επειδή πολλές θεωρίες συνωμοσίες έχουν αναπτυχθεί και για την περίπτωση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καλά τα σενάρια, τα εφάνταστα που έχουν διατυπώσει κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Και να πούμε και αυτή την πληροφορία, επειδή έχουν γίνει πολλές αναφορές, θα ανοιχτεί, λέει, ενώπιον των αστυνομικών αρχών το ασημένιο χρηματοκιβώτιό του, σύμφωνα με πληροφορίες, τη μία το μεσημέρι παρουσία συγγενών και δικηγόρων. Αυτό θα γίνει, η διαδικασία αποσφράγισης όπως προβλέπει ο νόμος. Λοιπόν, το χρηματοκιβώτιο ήταν ανάμεσα στα αντικείμενα τα οποία κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή και μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν και στάλθηκαν για ανάλυση ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και άλλα ψηφιακά αντικείμενα. Και τώρα θα αρχίσουν τα σχόλια, αντιλαμβάνεστε, και σε σχέση με το περιεχόμενο. Είμαι κατά 99% σίγουρη ότι με κάποιο λόγο θα διαρρεύσει όλος παραδόξος και νομίζω ότι πολλοί θα εύχονται να υπάρχει, ας πούμε, μια διαθήκη θεωρώντας ότι γνωρίζουν τα οικογενειακά του, η οποία διαθήκη θα αφήνει τα χρήματά του, τα περιουσιακά του στοιχεία κάπου αλλού. Δεν ξέρω λοιπόν πώς καταλήγουμε σε τέτοια συμπεράσματα και προσδοκίες, θεωρώντας ότι γνωρίζουμε το τι συμβαίνει στο σπίτι, στην οικογένεια του καθενός. Νομίζω πως μόνο εκείνοι ξέρουν τι έχει συμβεί και μόνο εκείνοι γνωρίζουν κάτω από ποιες συνθήκες πήραν μια πολύ βαριά απόφαση να θελήσουν να νοσηλευτεί το παιδί τους, ο αδελφός τους, σε ψυχιατρική κλινική. Μέχρι εκεί, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι άλλο.

Μας ρωτάτε στα μηνύματά σας αν έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με τον Φώτη Πούλιο, ο οποίος τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά στη διάρκεια της ανάβασης Αγρινίου. Είναι ουσιαστικά ένας ντόπιος εκπρόσωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες ενδείξεις ήταν ενθαρρυντικές. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που ακολουθούνται στις μονάδες συντατικής θεραπείας, ανάλογα και με την βαρύτητα των περιστατικών. Νομίζω σταδιακά τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε και ευελπιστούμε να είναι πολύ θετικό. Μην ξεχάσουμε να θυμίσουμε τους τηλεφωνικούς μας αριθμούς 2641-039-410 και 39-411 info@papakivitikafm.gr. Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, επισημάνσεις, κατά

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
4: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
5: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
4: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
5: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης, όπως πάντα, ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τη μουσική, φώνει γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής μαζί Δυτικά. Σας είχα προαναγγείλει από χθες ότι θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Συνήθως στο δεύτερο μέρος επιλέγουμε πολιτισμό εμείς, έτσι το έχουμε μια παράδοση. Αυτή τη φορά θα έχουμε κάτι άλλο και γλυκό και νόστιμο. Μια πολύ ωραία διοργάνωση, θα τα πούμε σε λίγο με έναν άνθρωπο που είναι καθήλυνα αρμόδιος γι' αυτό.

Αναζητάτε μια επιχειρηματική ευκαιρία με χαμηλή αρχική επένδυση και εγγυημένη επιτυχία? Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα και να ενταχθείτε στο δίκτυο ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με 240 καταστήματα και περισσότερες από 8 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, η Nova προσφέρει ισχυρό εμπορικό σήμα, στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Ο δρόμος της επιτυχίας ξεκινάει εδώ. Επισκεφτείτε το nova.gr/franchise και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα Nova.

0: ώρα πλησιάζει μία σιγά σιγά και νομίζω ότι σε πολλούς θα έχει ανοίξει η όρεξη. Λοιπόν, εμάς έχει ανοίξει η όρεξη μόνο σκεφτόμενοι τι θα γίνει στις 17 του μήνα στο Αγρίνιο, στην πόλη που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για δεύτερη φορά, όχι συνεχόμενη, ήταν προτριετίας, το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Γεύσης Γης και Θάλασσας Ετωλακαρνανίας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Pastry Chef Κωνσταντίνο Πίτσιο, είναι μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων, υπεύθυνος εδώ στο νομό Ετωλακαρνανίας και βραβευμένος και στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνατε την τιμή να έρθετε και στο στούντιο. Ξέρουμε ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Και θα ήθελα πριν πούμε για τη διοργάνωση που είναι πολύ σημαντική για τον τόπο, να μου πείτε μερικά πράγματα για εσάς. Πώς μπήκατε στη διαδικασία να ασχοληθείτε με τη ζαχαροπλαστική, να δώσετε το ενδιαφέρον εκεί και έτσι πώς δραστηριοποιήσετε αυτά τα χρόνια?
1: Ευχαριστώ που μου δίνετε ευκαιρία να πω και εγώ πέντε πράγματα. Τη ζαχαροπλαστική την ξεκίνησα από τον πατέρα μου. Χρόνια ζαχαροπλάστης, βέβαια δεν είναι στη ζωή πλέον. Και μετά πήγα, σπούδασα ζαχαροπλαστική στο εξωτερικό, Ιταλία-Γαλλία. Έχω πάρει πρώτη θέση στο Μιλάνο σε παραδοσιακό γλυκό τυραμισού, φέρνοντας το χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα.
0: Α, στην Ιταλία έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι δικό τους γλυκό, νομίζω, έτσι δεν είναι, κυρίως.
1: Ναι. Καθαρά ιταλικό γλυκό. Έχω πάρει πρώτη θέση σε παραδοσιακό ελληνικό γλυκό. Είμαι καθηγητής ζαχαροπλαστικής στη ΣΑΕΚ Τομία Αγρινίου από πέρυσι.
0: Τυχερά τα παιδιά, τυχεροί οι μαθητές σας, δεν είναι παιδιά βεβαίως, είναι ενήλικες εκπαιδευόμενοι.
1: Προσπαθούμε όλοι. Και είμαι και executive pastry chef VIP σε γάμους, βαφτίσια, δεξιώσεις και αυτά.
0: Τώρα έχω δει κάποιες αλλαγές. Μου είπατε για γάμους, δεξιώσεις, γενικότερα κοινωνικές εκδηλώσεις. Έχω δει να διαφοροποιούνται κάπως τα ενδιαφέροντα του κόσμου και κυρίως να παίζει ρόλο και το τι γίνεται διεθνώς. Αυτό σας επηρεάζει, σας στο αντικείμενο, δηλαδή ψάχνετε συνέχεια νέους δρόμους, νέες δημιουργίες ή πάτε, τέλος πάντων, δεν είναι πάντα οι αλλαγές έντονες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ζαχαροπλαστική πλέον έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Δεν είναι πλέον η παλιά ζαχαροπλαστική και αυτή που ξέραμε και εμείς από τους δικούς μας ή από τους παλιούς ζαχαροπλάστες. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι στη ζαχαροπλαστική. Πλέον οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι δεξιώσεις δεν γίνονται με τον παλιό τρόπο. Πιο πολύ τώρα τα νέα ζευγάρια ζητάνε παρουσία του Pastry Chef να παρασκευάσει το γλυκό εκείνη τη στιγμή. Που για μένα είναι ένα πολύ ωραίο δρόμενο, εάν γίνει θεσμός σε όλους.
0: Είναι εντυπωσιακό το που δεν δει να γίνεται.
1: Και είναι ένα ωραίο δρόμενο, γιατί βλέπουν από την αρχή πώς μπορεί να γίνει ένα γλυκό σε πραγματικό χρόνο, έστω και εκείνο και το λίγο το χρονικό διάστημα που έχει ο Pastry Chef να φτιάξει ένα τυραμισού, αποδομημένο βέβαια, ένα προφιτερόλ.
0: Αλλά με πολύ φρέσκες πρώτες ύλες.
1: Πάντα. Πάντα. Ένας καλός ζαχαροπλάστης, πιστεύω, θα προτιμήσει να το κέρδος του να είναι πολύ λιγότερο, αλλά οι πρώτες του ύλες είναι αδιαφημιστήτητες.
0: Ναι. Πάντως παίζει ρόλο πλέον εκτός από το υλικό και την ποιότητα, τη γεύση και η εμφάνιση. Έχουμε δει αριστουργήματα, δηλαδή εξελίσσεται, είναι τέχνη βεβαίως η ζαχαροπλαστική, αλλά αγγίζει το πολύ ψηλό επίπεδο πλέον.
1: Σας είπα, έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζαχαροπλαστική. Η σημερινή ζαχαροπλαστική δεν έχει καμία σχέση με την παλιά ζαχαροπλαστική. Τώρα χρησιμοποιούμε διάφορα γλασάζ, άλλες τεχνικές, πολύ πιο ελαφριές. Η ζαχαροπλαστική πλέον, τα γλυκά δεν έχουν πολύ ζάχαρη.
0: Είναι γλυκά-άγλυκα.
1: Είναι γλυκά-άγλυκα και είναι αυτό που λέμε να μην σε βαραίνει το γλυκό. Ένα γλυκό πρέπει να καταναλώνεται μετά από ένα γεύμα ή σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά να μην σε βαραίνει.
0: Και δεν χρειάζεται ένα τεράστιο σε ποσότητα.
1: Όχι.
0: Που θέλουμε εμείς η τούρτα στην καθησιά μας.
1: Όχι, πλέον.
0: Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για την ποιότητα των προϊόντων, να έρθουμε σιγά σιγά σε αυτήν την διοργάνωση όπου τα τοπικά προϊόντα θα έχουν έτσι τη μερίδα του λέοντος. Εκεί θα δώσετε σημασία. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν αυτής της διοργάνωσης και με βάση έτσι ποια προοπτική συμμετέχει και η Λέσχη δική σας, η Λέσχη Αρχιμαγείρων, και όχι απλά συμμετέχει, έτσι είναι η ψυχή της διοργάνωσης?
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι τιμή μας φέτος που γίνεται, διοργανώνεται πάλι το δεύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ γεύσης γη και θάλασσα σε Τόλα Καρνανίας. Σκοπός αυτό το φεστιβάλ είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και η ανάδειξη της ελληνικής κουζίνας, η ιστορία της ελληνικής κουζίνας. Φέτος η Λέσχη Αρχιμαγγείλων Ελλάδος θα συμμετέχει πολύ ενεργά, δυναμικά θα έλεγα, με 11 σεφ και πάστρι σεφ. Θα δημιουργήσουμε πιάτα σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί να το δει ο κόσμος, αυτά τα λεγόμενα master class που είναι εντελώς δωρεάν και είναι μια ευκαιρία ο κόσμος να τα παρακολουθήσει. Θα χρησιμοποιήσουμε πρώτες ύλες από τη γη και τη θάλασσα της Ετωλοκαρνανίας. Μπορώ να σας πω...
0: Παραδειγματικά πείτε μας κάποια προϊόντα, ας πούμε.
1: Π.χ. θα χρησιμοποιήσουμε ψάρι. Θα χρησιμοποιήσουμε γαρίδα μβρακικού. Θα χρησιμοποιήσουμε κρέας αμφιλοχίας. Θα χρησιμοποιήσουμε λαχανικά από τον τόπο μας. Εδώ Ετωλοκαρνανίας θα είναι όλα Ετωλοκαρνάνων παραγωγών. Mm-hmm. Στη ζαχαροπλαστική το πρώτο τιμόμενο προϊόν φέτος που είναι και τιμή μας είναι η ραβανία Ετωλοκαρνανίας, ένα εξαίρετο γλυκό για μένα που δεν σας κρύβω ότι στα μενού μου έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ωραία, και τώρα θα μου κάνετε τη διευκρίνηση, επειδή εγώ είμαι από άλλο τόπο αλλά έχω πολλά χρόνια εδώ, έχω μια 20 ετία. Λοιπόν, το ραβανί όπως το γνωρίζουμε στην Ετωλοκαρνανία είναι αυτό που είναι σφιχτό, είναι με λάδι, ψήνεται πολύ. Θέλετε να μου κάνετε την διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που εσείς αποκαλείτε εδώ αυγό ραβανί, που είναι ένα άλλο γλυκό, είναι διαφορετικό?
1: Δεν έχουν καμία σχέση τα δύο γλυκά. Η καθεαυτού ραβανί Ετωλοκαρνανίας που λέμε εμείς, η λαδοριβανί που λέμε εμείς, γίνεται με λάδι, ελαιόλαδο, νερό, ζάχαρη και σιμιγδάλι.
0: Και πολύ καλό ψήσιμο. Πρέπει κάποιος να είναι λίγο μερακλής, να το πω έτσι στην έκφραση, ναι, στο ψήσιμο του.
1: Ναι, δεν είναι δύσκολο γλυκό. Δεν είναι. Τη μόνη δυσκολία που μπορούμε να πούμε είναι όταν στο ανακάτεμα της όλης αυτής της διαδικασίας, για να μπει το υλικό, το μείγμα που λέμε, στο ταψί. Αυτή είναι και μόνη διαφορά που έχει αυτό το γλυκό.
0: Είναι ένα σφιχτό μείγμα λοιπόν και θέλει και δύναμη, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα μείγμα σφιχτό, αλλά το αποτέλεσμα είναι τέλειο, πιστεύω για μένα.
0: Εγώ νομίζω πως αν από ένα μεγάλο ταψί μπορούν να βγουν κάποια κομμάτια, εγώ θέλω να πάρω όλες τις γωνίες, οι οποίες θέλω να είναι και μια σταλίτσα καμένες, λίγο παραπάνω.
1: Παρεπιπτόντως, αυτό μου το ζητάνε πάρα πολύ.
0: Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Λοιπόν, έχω και άλλο στο κλαμπ, θα φτιάξουμε ομάδα. Και πείτε μας λίγο τις δράσεις που έχετε προγραμματίσει μέχρι τώρα. Είναι βέβαια 6 του μήνα, μέχρι τις 17 φαντάζομαι ότι θα έχει διαμορφωθεί πλήρως το πρόγραμμα και θα έχει γίνει και γνωστό νωρίτερα. Αλλά ποιες θα είναι γενικά οι δράσεις που θα περιλαμβάνονται? Θα υπάρχει και διαγωνισμός, νομίζω, σε σχέση με το ραβανί.
1: Θα ξεκινήσει το γαστρονομικό ταξίδι. Αυτό γιατί για μένα είναι ένα γαστρονομικό ταξίδι στην Ετωλοκαρνανία. Θα ξεκινήσουμε την ωραιότερη δράση της καριέρας μου με τα μικρά παιδιά, τους μικρούς μας φίλους.
0: Αχ, εδώ είμαστε.
1: Το Master Chef Junior το έχουμε ονομάσει.
0: Έχουμε περισσότερο χρόνο τώρα από ό,τι σε σχέση με το επιμελητήριο.
1: Και μεγαλύτερο χρόνο.
0: Και περισσότερο χρόνο.
1: Και μεγαλύτερο χώρο, μπορώ να πω. Είναι το λεγόμενο πλάθομαι με ζυμάρι. Θα φτιάξουμε φέτος μαζί με τους μικρούς μας φίλους, θα παρασκευάσουμε ένα κουλουράκι λεμονιού. Είναι πολύ εξαιρετική συνταγή. Και είναι αυτό, είναι χαρά μας, πώς να σας το δω, είναι χαρά μας οι σεφ να βλέπουν τα μικρά τα παιδιά να ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, έστω και για το λίγο χρόνο. Οι δράσεις που γίνονται με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος, με κάποιους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τι κάνουμε, είναι ότι πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε δράσεις με τα παιδιά. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να γίνουν φίλους με τους γονείς. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Αλλά μία φορά το μήνα μπορούμε να αφιερώσουμε χρόνο για τα παιδιά μας, να λερώσουμε τις κουζίνες μας, να φτιάξουμε κάτι.
0: Δεν χρειάζεται να είναι αποστηρωμένες οι κουζίνες. Και με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να υιοθετούν σε μια εποχή που ουσιαστικά καταναλώνουμε μικρή μεγάλη πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα και συσκευασμένα, είναι μια ευκαιρία να αποκτήσουμε και υγιεινούς τρόπους διατροφής.
1: Εννοείται, το α και το ω είναι αυτό, αλλά το θέμα σε αυτό το κομμάτι, έχω πολλές μαμάδες που ορισμένες φορές μου λένε Κώστα δεν τρώνε το φαγητό, δεν κάνουν, δεν άνουν. Ένα παράδειγμα απλό θα σας πω από μια φίλη μου. Πήγα στο σπίτι και έφτιαξα ένα φαγητό που δεν το τρώω. Ζήτησα τι δεν τρώνε τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και φτιάξαμε ένα φαγητό. Μαζί, μαζί. Σας πληροφορώ ότι το φάγανε όλο και μετά ζητάγανε από τη μαμά τους αυτό το φαγητό. Πρέπει να γίνουμε φίλοι με τα παιδιά μας.
0: Να δημιουργούμε μαζί. Το έχω δει το παράδειγμα και σε παντζάρια. Στη δική μας κόρη, η οποία δεν τα πλησίαζε. Έτσι, τα φτιάξε μόνη της, έπλυνε μόνη της, μαγείρεψε και μετά τα άφαγε. Ναι. Γιατί ήταν δικό της αποτέλεσμα.
1: Από το να βλέπουμε ένα παιδάκι, είναι λίγο ζωηρό, πάρει το κινητό μου και παίξε ή πάμε να παίξει. Όχι. Ας φτιάξουμε κάτι.
0: Κουλούρια.
1: Ας φτιάξουμε κάτι.
0: Ναι,
1: ας φτιάξουμε κάτι. Αυτές είναι και οι δράσεις. Αυτές είναι και οι δράσεις. Που δεν σας κρύβω. Εγώ προσωπικά, όταν ήρθα από το εξωτερικό, τις έβαλε κατευθείαν. Μέσα σε εισαγωγικά κλεμμένες από την Ιταλία. Αυτό το κάναμε, ήταν πάγια τακτική.
0: Καταρχάς, πέρα από όλα τα άλλα, δημιουργείς και έτσι αφιερώνεις χρόνο στο παιδί και δημιουργείς κοινές εμπειρίες, που είναι αυτό που μένει σαν ανάμνηση κιόλας στο παιδί.
1: Και πιστεύω ότι όταν είμαστε με τα παιδιά μας στην κουζίνα, είναι ο μοναδικός χώρος που μπορούμε να μάθουμε και τα παιδιά μας καλύτερα. Mm-hmm. Αυτό το πιστεύω.
0: Και τους δίνουμε και πρωτοβουλία, που είναι βασικό, και αυτονομία.
1: Το α και το ω είναι το καλύτερο, πιστεύω.
0: Το αντιλαμβάνομαι, θα μας ακούν τώρα και πολλές ακροάτριες, αλλά και άνδρες, μπαμπάδες, οι οποίοι και αυτοί έχουν τη συνεισφορά τους έτσι στην, πώς να το πω, στη λειτουργία του σπιτιού, ότι δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να βλέπεις το αλεύρι πεταμένο εδώ, να κολλάνε τα ντουλάπια, αλλά πόσο θα κρατήσει αυτό, ένα καθάρισμα μετά, ένα ντου που λέμε κιόλας, και θα μαζευτεί αυτό.
1: Εγώ θα έλεγα, είναι ένας ωραίος μικρός χαμός εκείνη τη στιγμή με τα παιδιά μας. Να δημιουργήσουμε αυτό. Λίγο είναι, πολύ είναι. Είναι ωραία δημιουργία. Πιστεύω εγώ, έτσι. Είναι δύσκολο, το ξέρω, γιατί η καθημερινότητα, έχουμε πολλές δραστηριότητες στα παιδιά.
0: Λίγο χρόνο.
1: Οι γονείς πολλά στο κεφάλι τους και αυτά. Αλλά λίγο, λίγο μπορούμε να αφιερώσουμε για τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα. Μια πολύ ωραία συμβουλή και νομίζω ότι... Δείτε λιγάκι, σκεφτόμαστε συνήθως πού θα τα πάμε, αν θα δουν θέατρο, αν θα δουν σινεμά, αν θα τα πάμε σε ένα παιδότοπο, αν θα τα πάμε κάπου να παίξουν. Γενικότερα τα οργανώνουμε, το παιχνίδι είναι οργανωμένο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι ανοργάνωτο, δηλαδή είναι τα βασικά υλικά που θα έχουμε και θέλει διάθεση για συμμετοχή. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη εμπειρία με το παιδί έξω.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, ωραίες είναι και οι αθλητικές δραστηριότητες, ωραία είναι όλα, αλλά κάποια φορά νομίζω ότι αυτό θα μείνει και στη μνήμη ενός μικρού παιδιού. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι θα παρασκευάσουν οι σεφ
1: λοιπόν,
0: που θα έρθουν.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα masterclass, mm-hmm. που τα masterclass θα είναι δύο, είναι το αλμυρό και το γλυκό, το χωρίσαμε σε δύο κατηγορίες. Executive Chef θα παρουσιάσουν σε πραγματικό χρόνο, αυτό που είπα, τα masterclass, ένα πιάτο με ψάρι, mm-hmm. ένα πιάτο με γαρίδες και ένα πιάτο με ψαρονέφρι.
0: Θα το δείξω... οποίο δεν είναι ψάρι και γελάω κάθε φορά, έχει καταντήσει ανέκδοτο αυτό.
1: Θα δείξουμε σε πραγματικό χρόνο πώς γίνεται ένα φαγητό.
0: Και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει πολλές φορές.
1: Και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει, αλλά το ωραίο σε αυτή τη όλη δράση είναι ότι ο κόσμος θα μπορεί να συμμετέχει. Θα μπορεί να ρωτήσει τους σεφ ό,τι απορία έχουν και γι' αυτό γίνεται και τα masterclass. Γι' αυτό ζητήσαμε να γίνουν masterclass ο κόσμος να γνωρίσει τους σεφ. Γιατί κακά τα ψέματα δεν γνωρίζουμε κάθε μέρα σεφ ή να έρθει ένα σεφ να μας πει, ξέρεις τι, αυτό κάνω το έτσι. Ενώ εκεί πέρα έχουν την ευκαιρία να μας ρωτήσουν πολλά πράγματα και συνταγές να δώσουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ακριβώς υπάρχουν και οι τηλεοπτικές εκπομπές που προάγουν με έναν τρόπο τη μαγειρική, αλλά ακούγοντας και βλέποντας κάποιος τι συμβαίνει, του είναι πολύ σύνθετα στο μυαλό. Θέλω να πω, για να κάνεις ένα καλό φαγητό, για να δημιουργήσεις ένα καλό φαγητό, δεν αρκούν τα καλά υλικά και ο τρόπος του μαγειρέματος. Πρέπει να έχει πάντα πολλά υλικά. Γιατί ενδεχομένως από μόνο του αυτό να προκαλεί έναν προβληματισμό.
1: Όχι, όχι. Για να κάνουμε ένα καλό φαγητό, δεν χρειάζονται πάρα πολλά υλικά. Μπορούμε λίγα υλικά να κάνουμε ένα ωραίο φαγητό που να μας αρέσει και το κάνουμε κι εμείς. Προτιμάμε καλά υλικά, αγνά υλικά θα μπορούσαμε και θα πούμε στη συνέχεια για λίγο για τα υλικά. Μπορούμε με λίγα υλικά να κάνουμε ένα ωραίο φαγητό. Δεν χρειάζεται δηλαδή... να γράφω κατεβατά μία συνταγή και να κάνω. Εκεί πέρα αρχινάμε στο δύσκολο κομμάτι της μαγειρικής, που είναι σίγουρο ότι αν δεν το έχεις ξανακάνει, γιατί και η σεφ, ένα πιάτο όταν θα το παρουσιάσουν, δεν το έχουν κάνει πρώτη φορά.
0: Προφανώς γνωρίζουν τις τεχνικές.
1: Οπότε μία νοικοκυρά που θα καθίσει να δει μία τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής, που είναι πάρα πολύ καλές, έτσι έχουν βοηθήσει πολύ κόσμο, μπλέκεται σε ένα κεκαιώνα με τα υλικά. Ή αχ, δεν το έκανα έτσι, δεν το έκανα αλλιώς. Όχι. Απλώς μπορούμε με λίγα υλικά να παρακολουθήσουμε τις τεχνικές και μπορούμε να το βγάλουμε εις πέρα σε ένα φαγητό.
0: Πολλοί λένε ότι ειδικά στην ελληνική κουζίνα στην απλότητα κρύβεται η νοστιμιά, γιατί έχουμε πολύ νόστιμα κρέατα. Ανάμεσα στα άλλα, πολύ καλά λαχανικά. Δηλαδή, έρχονται κάποιοι επισκέπτες και λένε: έφαγα ντομάτα που μύριζε ντομάτα, γιατί δεν το έχουν αυτό στις δικές τους χώρες. Λοιπόν, δεν μειώνω βεβαίως τις κουζίνες, ας πούμε τη γαλλική κουζίνα που έχει την θέση της στην εξέχουσα έτσι στο παγκόσμιο στερέωμα, αλλά εδώ έχουμε μυρωδιές, γεύσεις, κάτι που όταν έρχονται. Οι ξένοι το γεύονται και ξετρελαίνονται.
1: Θα σας πω, όπως σας είπα, ήμουν χρόνια στο εξωτερικό. Εμείς σαν Έλληνες δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους ξένους. Mm-hmm. Αντίθετα, οι ξένοι έχουν να ζηλέψουν από εμάς. Το λέω πάντα σε κάθε δράση που είμαι, γιατί δεν έχουν το λάδι το δικό μας.
0: Πάνω απ' όλα, δεν έκανα αναφορά στο λάδι, βεβαίως.
1: Δεν έχουν την ελιά τη δική μας. Δεν έχουν τα οπορολαχανικά τα δικά μας. Σας πληροφορώ, έτυχε, και δόξα τω Θεώ, που ήμουνα δίπλα σε μεγάλα και ονόματα στη ζαχαροπλαστική. Όταν ακούγανε για ελληνικό λάδι, γινόταν ένας χαμός. Γι' αυτό και στις διεθνείς κουζίνες, το λάδι το ελληνικό είχε εξέχουσα
0: θέση.
1: Και είναι και το πιο ακριβό σαν γεύμα, σαν να παραγγείλουμε ελληνικό λάδι. Το γράφουν πλέον ελληνικό λάδι. Χρησιμοποιεί ο σεφ ελληνικό λάδι. Πιστεύω ότι σαν τόπος, σαν νομός, είμαστε πολύ ευλογημένος. Και θα σας πω και κάτι. Αυτό το φεστιβάλ θέλουμε να πούμε οι σεφ όλοι τι είναι η ιστορία μας. Η παρακαταθήκη μας σαν Έλληνες ποια είναι οι συνταγές μας. Mm-hmm. Και από το εξωτερικό μας έχουν κλέψει συνταγές.
0: Για παράδειγμα,
1: γαλατόπιτα. Τη γαλατόπιτα εδώ μας πονάει λίγο. Δεν τρώμε γαλατόπιτα. Θα φάω γαλατόπιτα. Όχι. Γιατί θα φας τη φλαν Παριζιέν που είναι η γαλατόπιτα?
0: Γιατί είχε άλλο όνομα και είχε μια έγκλη. Αυτή που μας έφυγαν η γιαγιά και η μαμά στα σπίτια μας έτσι για απογευματινό, δεν το προτιμάμε.
1: Απλώς και εμείς κάπου φταίμε σε αυτό.
0: Γενικώς δεν υποστηρίζουμε πάρα πολύ τον τόπο μας, αυτό είναι δεδομένο.
1: Δεν κατοχυρώσαμε κάποια πράγματα που είναι δικά μας. Ένα εξαίρετο γλυκό, τη δεκαετία του 70, που το ξέρω και από τον πατέρα μου και μετά το κάνω κι εγώ, είναι σεράνο. Σεράνο είναι ελληνικό γλυκό.
0: Και πείτε μας λίγο γι' αυτό.
1: Η σεράνο είναι μια κρέμα σοκολάτας που είναι καταπληκτική, έτσι. Και την έβγαλε ένας ζαχαροπλάστης στην Αθήνα, στην Φωκίωνος Νέγρη, για τη Ροζίτα Σεράνο, μια Αργεντίνα χορεύτρια, και ήταν τόσο ερωτευμένος με αυτή τη χορεύτρια
0: που την έβγαλε σε πάστα
1: και τους αφιέρωσε το γλυκό Σεράνο. Ξέρετε ότι τη Σεράνο δεν τη γνωρίζουν στο εξωτερικό?
0: Προφανώς. Το γνωρίζουμε εμείς, αν δεν μας το λέγατε εσείς τώρα.
1: Ένα εξαίρετο ελληνικό γλυκό, προσέξτε τι θα πω, ελληνικό γλυκό, που για μένα είναι από τα top, είναι νουγκατίνα.
0: Και αυτό δικό μας είναι.
1: Η νουγκατίνα σαν νουγκατίνα είναι ελληνικό γλυκό.
0: Κάποιος την εμπνεύστηκε πρώτος λοιπόν.
1: Στο εξωτερικό δεν υπάρχει νουγκατίνα.
0: Είναι αυτή με το φουντούκι.
1: Είναι με το πατεσμάνι αμυγδάλου που κάνουμε. Είναι πολύ πολύ στρώση.
0: Λεπτή.
1: Λεπτή πατεσμάνι. Αλλά είναι όλα από αμύγδαλο.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχει πολύ πολύ μικρή.
0: Και εμείς έχουμε εξαιρετικό αμύγδαλο ως πρώτη ύλη στη χώρα
1: μας. Έχει
0: μας.
1: Πολύ πολύ μικρή δόση από αλεύρι. Δηλαδή, να σας πω, 50 γραμμάρια αλεύρι μόνο. Όλο το άλλο είναι αμύγδαλο.
0: Αυτό που λέμε αφρός.
1: Ναι, όλο το άλλο είναι αμύγδαλο.
0: Μάλιστα. Είδατε που σας είπα, θα σας ανοίξει η όρεξη και ενδεχομένως να σας πέσει και το ζάχαρο. Κάτι θα θέλετε τώρα να
1: φάτε. Οι ξένοι π.χ. έχουν τον τακουάζ. Καμία σχέση με την ουγκατίνα τη δική μας.
0: Και εμείς βεβαίως, ειδικά εδώ στην Ατωλακαρνανία, έχουμε και το αμυγδαλωτό που φτιάχνεται με διαφορετικό τρόπο. Εγώ, ας πούμε, στην Πάτρα ήξερα αυτό που εσείς αποκαλείτε, το λέω εσείς, ενώ ως περιοχή, στο Ατωλακαρνανία, ως εργολάβο. Ενώ τα αμυγδαλωτά της Ατωλακαρνανίας, ιδιαίτερα στο Αγρινίου, είναι τελείως διαφορετικά. Καθαρή ψύχα αμυγδάλου.
1: Υπάρχουν πολλές κατηγορίες στα αμυγδαλωτά. Ξεκινάμε από τον εργολάδο που είναι και το πιο γνωστό. Μετά πηγαίνουμε, είναι η τεχνική που ορισμένες φορές δεν ψήνεται, uh-huh. και είναι και ορισμένες φορές που η τεχνική θέλει ψήσιμο. Uh-huh. Αλλά όλα καταλήγουν στο αμύγδαλο.
0: Και πρέπει να έχεις πολύ καλής ποιότητας, ναι. καρπό.
1: Ανθόνερο, να δώσει το άρωμα και τη γεύση. Uh-huh.
0: Και να το κλείσουμε λίγο τώρα. Αναμένεται πολλοί κόσμος, δηλαδή ήδη έχετε μια εικόνα πόσοι παραγωγοί θα έρθουν. Είναι σε ποιο χώρο θα γίνει,
1: στην παλιά Λαχαναγορά, το Λαχαναγορά.
0: Ελπίζω να είναι και καλός ο καιρός, είναι ακόμα νωρίς. Και υπάρχει αυτό το πέρασμα, περνάω, είναι σε σημείο που πραγματικά πολλοί άνθρωποι μπορούν να περάσουν, μικροί και μεγάλοι. Θα είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι, θα είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, με ένα μικρό διάλειμμα το μεσημέρι, mm-hmm. για να αλλάξει και ο χώρος μέσα, η διαμόρφωση του χώρου.
0: Μιλάμε για δεκάδες παραγωγούς, φαντάζομαι, έτσι.
1: Φέτος μου έκανε εντύπωση ότι ακόμα και σήμερα τώρα το πρωί με παίρνανε τηλέφωνο πολλοί παραγωγοί που θέλουν να συμμετέχουν. Mm-hmm. Γιατί μάθανε για το πρώτο γαστρονομικό φεστιβάλ. Το πρώτο γαστρονομικό φεστιβάλ ξεκίνησε λίγο δειλά. Γιατί και εμείς δεν είχαμε την εμπειρία.
0: Λογικό.
1: Πώς θα πάει, τι θα γίνει, πώς οι σεφ, αν θα μπορέσουν να έρθουν. Φέτος σας μιλάω ειλικρινά ότι από τις αρχές που βάλαμε πρόγραμμα ότι θα γίνει το δεύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ, το πρώτο κάλεσμα που έκανα στους σεφ ήταν όλοι ναι και πότε θα γίνει, ναι και πότε θα γίνει. Δηλαδή. Και μην ξεχνάμε ότι έρχονται εντελώς αφιλοκερδώς οι σεφ, που είναι και τιμή μας για την Ατωλακαρνανία. Θέλουμε να δείξουμε πράγματα για την ελληνική κουζίνα. Η ελληνική κουζίνα για μένα και για όλους τους σεφ είναι θησαυρός. Κρατήστε τη λέξη που σας λέω.
0: Πολύ ωραία. Ένα λοιπόν είναι θετικό ανάμεσα στα άλλα που θα έρθουν οι σεφ, και φαντάζομαι ότι θα είναι και μια ευκαιρία και για αυτούς να γνωρίσουν τον τόπο, όπως κάθε επισκέπτης που έρχεται για πρώτη φορά στην Ατωλακαρνανία πρέπει να δει. Είναι μια ευκαιρία.
1: Εννοείται,
0: λοιπόν.
1: Γιατί με τους φίλους που μιλάμε, τους σεφ από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος, με πήραν και παλιοί σεφ που είχαν έρθει την πρώτη φορά. Μου λένε, Κώστα, θέλουμε να έρθουμε κι εμείς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλη γκάμα από άλλες δράσεις. Γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος. Μακάρι, το όνειρό μου ποιο είναι? Το όνειρό μου είναι να γίνει ένα γαστρονομικό φεστιβάλ
0: με διάρκεια
1: που να είναι εβδομάδας.
0: Τι ωραία.
1: Να μπορούμε να μαγειρέψουμε σε κάθε γειτονιά του Αγρινίου.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Να μπορούμε να κάνουμε δράσεις μαζί με τα παιδιά και μαζί με τους γονείς.
0: Ενδεχομένως και σε κάποια χωριά που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1: Ήδη συζητάμε κάποια πράγματα και με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Που έχετε βρεθεί αρκετές φορές.
1: Που έχουμε κάνει πολλά σεμινάρια. Θα έρθουμε σε επαφή και με τη Μητρόπολη Ατωλακαρνανίας για να κάνουμε κάποιες δράσεις. Δεν ξέρω αν θα γίνουν τα Χριστούγεννα ή μετά. Να κάνουμε κάποιες δράσεις για τα παιδιά. Είναι σημαντικό πράγμα να δίνουμε μέσα από τον εαυτό μας για τα παιδιά. Και όχι μόνο για τα παιδιά, και για τους μεγάλους.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πίτσιο, που ήρθατε. Να θυμίσουμε ότι το φεστιβάλ αυτό, που θα είναι το δεύτερο, διοργανώνεται από το Δήμο Αγρινίου. Διοργανώνεται αυτό το φεστιβάλ από το Δήμο Αγρινίου, το Επιμελητήριο Ατωλακαρνανία, σε συνεργασία λοιπόν με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Και τη σχολή ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης του τομέα Αγρινίου. Δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσω κάτι άλλο που εγώ ξέχασα.
1: Το δεύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ διοργανώνεται από το Δήμο Αγρινίου, το Επιμελητήριο Ατωλακαρνανίας και τη ΑΕΚ τομέα Αγρινίου.
0: Α, εσείς έχετε το συντονιστικό ρόλο.
1: Είμαστε υπό την αιγίδα της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Γιατί έχουμε όλο το υγειονομικό κομμάτι επάνω μας, mm-hmm. καθώς και την οργάνωση της γαστρονομίας.
0: Βαρύ φορτίο λοιπόν. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί υπάρχει έντονη διάθεση και το βλέπω και στα μάτια σας και στα λόγια σας. Και θα είμαστε εδώ να κάνουμε μετά έναν απολογισμό του τι έγινε. Βεβαίως θα καλύψουμε και τις εκδηλώσεις. Και εγώ εύχομαι από καρδιάς πολλοίς κόσμος να το παρακολουθήσει και να έρθουν και επισκέπτες.
1: Και να πούμε η έκπληξη.
0: Να πούμε και την έκπληξη τώρα, ένα λεπτό πριν κλείσουμε.
1: Η έκπληξη ποια είναι? Θα ακολουθήσει ένας τεράστιος μπουφές με δημιουργίες από τους σεφ, από τοπικούς παραγωγούς.
0: Τέλεια.
1: Θα είναι για πρώτη φορά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και αλμυρός και γλυκός.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
10: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
11: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
12: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
13: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
14: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
15: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
16: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί. μαζί μου στο Πράκτικα.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
17: Σκέψου, Πράκτικα.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. 4,6% συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
21: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5.

0: τραγούδι μπήκε ειδικά για να γκρινιάξουν οι γκρούπις του Νότι.
1: Ναι. Μα είναι να ακούς
0: εντελώς,
1: Μαντώνα,
0: ναι, εντελώς. Την ακούει όλος ο πλανήτης 30 χρόνια. Και συνεχίζει να την ακούει. Και ήρθε και στην Κέρκυρα.
2: Άμε.
0: Και άφησε και τα φράγκα της εδώ.
1: Πολύ σωστό αυτό.
2: Να ενίσχυσε την
0: ελληνική
2: οικονομία.
0: Πολύ σωστό.
2: Γεμίζει στάδια, γήπεδα, δρόμους.
0: Ο Μόρισον είχε έρθει ποτέ εδώ. Να αφήσει κανένα φράγκο.
1: Έλατε. Δεν έπρεπε να έρθει. Μόνο οι Pink Floyd έρχονται.
2: Και μόνο που ήσουν εσύ εδώ έπρεπε να έχει.
1: Έτσι
2: δεν είναι. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπο να το βγάλει. Να ακούει τόσο συχνά όσο εσύ στον πλανήτη.
1: Για πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν σήμερα. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ανήσυχο τον άνθρωπο.
0: Ο κύριο Γιώργο Πρωτοσάλτη είναι μαζί μα. Η μέρα σήμερα ξεκίνησε με την. Συλλήψεις για ένα μεγάλο κύκλωμα που δρούσε εναντίον του ΕΦΚΑ. Ξαφνικά προέκυψαν πολύ γνωστά ονόματα της πολιτικής και της μηντιακής ζωής.
1: Έτσι,
0: για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Όχι πολύ γνωστά, δεν ξέρει κανένας. Απλώς ήταν αρχηγός κόμματος.
2: Κάνεις λάθος.
0: Άσε μας.
2: Κάνεις λάθος, ε.
0: Ρώτα τον Νότι τον Παπαγιαννάκο που είναι εδώ.
2: Νότι, ήξερες. Μόλις άκουσες το όνομα.
0: Εννοείται, κοίτα.
1: Με συγχωρείς, είσαι ακούς Trust TV. Βλέπεις.
0: Δεν χρειάζεται να βλέπεις, παιδί μου. Δεν χρειάζεται να βλέπεις. Τα ξέρεις τα πρόσωπα. Για πάμε, Γιώργο, για πες μας ποια είναι η υπόθεση. Αρχικά τι διαφορά.
3: Η υπόθεση αφορά λοιπόν μια εξαπάτηση που συνδέεται με τον ΕΦΚΑ, με τον ΙΕΦΚΑ, και μιλάμε για εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί και αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2021 μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών με άχυρα ανθρώπους. Είναι μια γνωστή πρακτική που.
2: Άρα αυτοί έφτιαχναν μια εταιρεία.
3: Ακριβώς.
2: Βάζαν ανθρώπους οι οποίοι δεν υπήρχαν.
3: Βάζαν ανθρώπους οι οποίοι είναι υπαρκτά πρόσωπα μένα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις οντότητες και με αυτές τις εταιρείες. Δεν πληρώναν ποτέ τις εισφορές. Κάποια στιγμή έκλεινε η εταιρεία, άφηναν ένα υπέρογκο χρέος και πήγαιναν στην επόμενη. Μιλάμε για μια.
1: Οι εταιρείες δεν τι κάνανε. Δουλεύανε.
2: Όχι. Δεν είχαν υπαλλήλους.
3: Εικονικές περισσότερες περιπτώσεις. Ενδεχομένως κάποια από όλες μπορεί και να δούλευε, όπως και να έχει.
1: Τα λεφτά πώς τα βγάζανε, δεν έχω καταλάβει.
3: Μέσω της διαδικασίας να μην υπάρχει η διαδικασία της καταβολής του φόρου, ένα κομμάτι από αυτή τη φορολογική δραστηριότητα έμπαινε στη τσέπη.
1: Μα υπήρχε δραστηριότητα.
3: Υπήρχε. Μιλάμε τώρα για μια σειρά από εταιρείες. Γιατί μιλάμε για διαφημιστικές, μιλάμε για εστιατόρια, μιλάμε για εταιρείες που πουλούσαν ρούχα και κάποιες από αυτές ήταν και σε αυτές που έγινε επιχείρηση το πρωί και στην Καλλιθέα, στον Πειραιά, στον Άλυμο για τις συλλήψεις. Να πούμε λοιπόν ότι φερόμενος εγκέφαλος αυτής της δραστηριότητας είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
3: Έχουν συλληφθεί, έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί 4 αχυρά άνθρωποι. Οι δύο είναι Έλληνες. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν καμία δραστηριότητα ούτε καν χρήματα σε λογαριασμούς τους αυτά τα πρόσωπα. Και και δύο άντρες ακριβώς από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
0: Γιάννη, μπροστινή είναι. Πέφτει και από τα σύννεφα και εσύ τώρα.
3: Έχουν συλληφθεί λοιπόν δύο από αυτούς τους 4 αχυρά ανθρώπους. Έχουν συλληφθεί δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες που συμμετείχαν σε αυτή την εξαπάτηση, σε αυτά τα σχήματα, τα εταιρικά τα οποία λειτουργούσαν για μικρά διαστήματα. Φέσωναν τον ασφαλιστικό φορέα και το δημόσιο και στη συνέχεια πήγαιναν στην επόμενη.
0: Ναι, πάντως έχει σημασία στην ανακοίνωση. Έχει δίκιο Νότης αυτό που λέει. Έχει σημασία να δούμε πώς έκλεβαν.
1: Τι κάνανε δηλαδή.
0: Δηλαδή το ότι κόβουν τιμολόγια μεταξύ τους, δεν αποδίδουν ΦΠΑ, μετά παίρνουν επιστροφή ΦΠΑ, είναι γνωστό το σχήμα. Αλλά εδώ είναι ασφαλιστικές εισφορές. Είναι άλλου τύπου απάτη, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Ακριβώς.
0: Είναι και πολλά τα εκατομμύρια.
3: Οι κατηγορίες αφορούν και φοροδιαφύγη, αφορούν για αυτά τα εκατομμύρια. Όπως και να έχει, βέβαια, θα έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα όταν θα ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις και θα υπάρχει μια ενημέρωση από την αστυνομία για τον τρόπο που λειτουργούσαν αυτά τα πρόσωπα. Είναι βέβαια πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Αντιλαμβανόμαστε και μια απάτη
2: η οποία
3: ξεκινάει από το 2021 και χρονικά όλη αυτή η δραστηριότητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι είδους ζημιά μιλάμε και στον ΕΦΚΑ αλλά και συνέχεια στο δημόσιο.
0: Ωραία. Ελπίζουμε στις ανακοινώσεις που θα βγουν.
1: Κάποτε να καταλάβουμε. Γιατί
0: να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Γιατί με κάποιο, να ξέρουμε την αποφεύγουμε ή να την κάνουμε. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά. Και 1,5 και 5 εκατομμύρια κάτσε.
0: Επίσης, εντυπωσιακό είναι με τον Νότι που το συζητάγαμε και το Γιάννη εκεί στη σύσκεψη της εκπομπής. Είναι τι έχει γίνει με τον κύριο Καρατζαφέρη. Και δηλαδή δεν, για το λαός. Ναι.
2: Αποχώρησε ο κ. Καρατζαφέρης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μισό.
1: Τον διέγραψε.
0: Είναι εντυπωσιακό αρχικά το πόσα στοιχεία μπορεί να συγκεντρώσει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το ChatGPT.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό, γιατί εμείς για να κάνουμε ρεπορτάζ δεν ήμασταν νεότεροι. Άνοιγες βιβλία, έπαιρνες 28.000 τηλέφωνα.
2: Ραντεβού.
0: Τα αρχεία των εφημερίδων, να δεις τι γινότανε. Δεν τα βρίσκεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα το έχεις όλη τη γνώση μπροστά σου. Λοιπόν, έγινε συνέδριο κομματικό. Ναι. Συμμετείχαν 150 άτομα.
2: Στο συνέδριο.
0: Μάλιστα. Ήταν ανενεργό το λαός.
2: Ανενεργό, ναι.
0: Και ο Καμπούρης με κάποιους άλλους κάνανε συνέδριο στο Αμαλία Athens, στο ξενοδοχείο, και πήραν το κόμμα ουσιαστικά. Ο Αϊβαλιώτης που ήταν παλιά φρουρά του
2: Καρατζαφέρη και εκπρόσωπος τύπου και τα λοιπά.
0: Ναι, αντέδρασε τότε. Αλλά και που αντέδρασε δεν είχε κανένα νόημα. Το πήρε το κόμμα, όντως, ο Καμπούρης. Μάλιστα. Με τον τρόπο που το πήρε.
2: 150 συνέδρους.
0: Με τις 100
2: συμφωνίες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έδιωξε, τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι. Να, Καρατζαφέρη.
1: Ναι.
0: Το ενδιαφέρον βέβαια σε αυτό είναι ότι το λαός συνδέεται με ραδιοφωνική συχνότητα.
2: Ναι, δική του.
0: Δική του. Το οποίο ονομάζεται τώρα, σύμφωνα με το ChatGPT, Viral 102,7.
1: Ναι. Και τηλεόραση δεν είχε.
0: Τηλεόραση είχε το ART, αλλά η τηλεόραση είναι προσωπική του Καρατζαφέρη.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Είχε προσπαθήσει για το Viral 102,7 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να κάνει ανάκληση της αδείας.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε νομίμως λειτουργεί ο ραδιοσταθμός, θέλω να πω.
2: Μάλιστα. Ο οποίος ανήκει στο λαό.
1: Δουλεύει σήμερα.
0: Δουλεύει, βεβαίως.
2: Και ανήκει στο κόμμα.
0: Κατάλαβες. Ήταν τα παλιά που δίνανε κάθε κόμμα, έπαιρνε και μια συχνότητα. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν. Να μάθουμε κιόλας τι αφορά η ΑΠΑΤ. Φέρε το άνθρωπος να είναι, οι εισαγγελείς θα αποφασίζουν.
2: Βέβαια, οι δικαστικές και ιδιοκτικές αρχές. Να ολοκληρώσουν την έρευνα και μετά.
1: Νότης Παπαγιαννάκος, Δημήτρης Γιαννήρης. Έτσι, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο ελληνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-0170-4, Viber 698-123-1003, γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο.
0: Ναι. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Να είσαι καλά. Ηλιόλουστο
1: το Μάντσεστερ.
0: Λέει το Μάντσεστερ, ναι.
2: Και εδώ ήλιο έχουμε σήμερα.
0: Ναι. Η φίλη μας η Κέλλη από Αγγλία λέει: πείτε όμως, κύριε Νότη, τι γράφει ο τάφος του Μόρισον.
1: Ναι, δεν θυμάμαι. Εαυτού, ξέρω τι λέμε.
0: Κατά τον δαίμονα εαυτού.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Το, στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέει. Ο Νικόλας λέει: ελευθερία στον πρόεδρο του λαός. Λαός ή λαός είναι.
2: Λαός. Λαϊκός. Κάτι τέτοιο ήταν.
0: Ο φίλος μας ο Βασίλης πρέπει να αλλάξει παρέες.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει καλημέρα. Νότι, το όνομα Φίλιππος Καμπούρης εδώ στην παρέα που είμαι, κανείς δεν το ξέρει.
1: Έτσι, συμφωνώ.
0: Πρέπει να αλλάξετε παρέες.
1: Γιατί?
0: Γιατί οι παρέες που κάνετε δεν είναι πρέπει.
2: Και δεν είναι έτσι
1: και ξέρω.
0: Ναι,
1: εγώ ένα καμπούρι ξέρω, έναν μπασκετμπολίστα.
0: Τον Αργύρι.
2: Τον Αργύρι.
1: Δεν υπάρχει άλλο καμπούρι. Είναι τη δικιά μου εποχή.
0: Ο Τίμιος
1: Γιούγαντας. Με το φοβερό σου, το τελευταίο.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα. Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: η πλειοψηφία των καταστημάτων των αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται στο γκέτο Αχαρνών της Ομονίας στην Πατησίων έτσι κάνει με συνεχείς αλλαγές επωνυμίας και αχυρανθρώπων, αλλά το ελληνοφοβικό ρατσιστικό κράτος δεν τολμάει να τις ακουμπήσει αδέ και εύκα άφαντη παρά τις επώνυμες καταγγελίες.
1: Ο Καμπούρης όμως δεν ήταν ξένος. Έλληνες ήταν.
0: Επίσης λέει το προφανές ότι δεν κατάλαβα πώς έκλεβαν.
1: Ακριβώς.
0: Και εγώ δεν κατάλαβα. Τον ΕΦΚΑ δεν καταλαβαίνω πώς το κλέβουν. Γιατί πρέπει να αποδώσεις μισθό και να μην αποδώσεις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά πρέπει να έχει μια δραστηριότητα η εταιρεία.
1: Έτσι δεν πρέπει να κάνεις.
0: Το ΦΠΑ το καταλαβαίνω. Κάνουμε τριγωνικά.
1: Πρέπει να φέρουμε έναν άνθρωπο που να καταλαβαίνει από αυτά, γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε, να μας εξηγήσει.
0: Σωστό.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Και ο Μπάμπης λέει: καλό μεσημέρι, φοιτητές στοιχείο, παρακαλάμε. Δεν έχουμε πολλά δρομολόγια λεωφορείων. Για να πάμε στο πανεπιστήμιο και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Ναι. Το έχουμε πει το θέμα πολλές φορές.
2: Χρόνο και το λέμε.
0: Το επόμενο είναι να το μισθώσουμε εμείς το λεωφορείο και να έρθουμε να τα κάνουμε τους οδηγούς. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για τα ναυτιλιακά και τα βασικά τι γίνεται εκεί στο Ορμούζ. Θέματα που αφορούν την τσέπη μας, αφορούν τη ζωή μας. Αμέσως, όχι μόνο εμέσως. Εφοπλιστές δεν είμαστε, αλλά μας αφορούν όλα αυτά.
2: Τον πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Γεια σας.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Και πάντα να είσαστε έτσι και να μας διαφωτίζετε για τα πάντα.
2: Όσα ξέρουμε. Όσα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Λοιπόν, αυτά τα οποία θέλουμε να μας διαφωτίσετε εσείς τώρα είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν και πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά και στο πετρέλαιο και στην παράσυρση των τιμών αλλά και στις εξελίξεις στον κόλπο.
4: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε με ασφάλεια ότι αυτή η ακρίβεια που μας δοκιμάζει αυτή την περίοδο θα συνεχιστεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα περάσουμε ένα γολγοθά γύρω από τα έξοδα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια.
5: Ναι.
4: Είτε αυτή είναι για λόγους μετακίνησης, είτε για λόγους θέρμανσης ή για λόγους παραγωγής. Γιατί πολύ απλά δεν εξαρτούμεθα μόνο για το πόσο ανοιχτά θα είναι ή δεν θα είναι τα στενά του Ορμούς, αλλά εξαρτούμαστε επίσης και από τη δυνατότητα που έχουν τα εναπομείναντα διυλιστήρια στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στη Μέση Ανατολή και γενικότερα αλλού, δηλαδή η δυνατότητα να περνάνε, να βγαίνει, να φτάνει εκεί το πετρέλαιο και να βγαίνουν τα προϊόντα που θέλουμε, αυτή η παραγωγή να μπορέσει είτε να διατηρηθεί είτε να αυξηθεί. Γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω από τις ζημιές που έχουν γίνει σε διάφορα σημεία του πλανήτη, είτε στη Ρωσία είναι αυτό, είτε στη Μέση Ανατολή είναι αυτό. Έχουμε μείνει πολύ πίσω όσον αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας του πετρελαίου ντίζελ, της βενζίνης, του τζετ και
0: τα διυλισμένα προϊόντα εννοείται.
4: Τα διυλισμένα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, το λέω έτσι απλά για να μπορέσει ο κόσμος που μας ακούει να το καταλάβει. Ξέρετε, ασχολούμαστε πάντα, λέει, κατέβηκε, λέει, το αργό πετρέλαιο, το βαρέλι από 107 πήγε στο 100. Κατέβηκε δηλαδή κατά 7%, γιατί δεν κατέβηκε τη βενζίνη η βενζίνη στην ταμπλέτα στο βενζινάδικο ή γιατί αυτό. Τώρα έχουμε μπει σε μια άλλη φάση, αν θέλετε, συνειδητοποίησης της ζημιάς που έχει γίνει και οποιαδήποτε κίνηση επηρεάζει την εξέλιξη που μπορεί να έχουν οι τιμές της ενέργειας. Να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Είπε αυτή τη στιγμή η Κίνα, εγώ δεν μπορώ άλλο, ενώ είχε μεγάλα reserves η ίδια από θέματα, δεν μπορώ εγώ άλλο τώρα να εξάγω αυτή την εποχή πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ, προς τα κράτη τα όμορα. Όταν τα όμορα κράτη, δηλαδή η Κορέα, η Ιαπωνία και τα άλλα φίλοι, δεν παίρνουν από την Κίνα, θα πάνε από κάπου αλλού να πάρουν, που και εμείς πάμε να πάρουμε. Επίσης, πρέπει να δούμε ότι τι γίνεται με τη Ρωσία.
0: Και έτσι αυξάνει η ζήτηση χωρίς να υπάρχει ανάλογη προσφορά.
4: Ακριβώς, δεν υπάρχει προσφορά.
1: Κάτι ακούσαμε ότι περάσαν όμως κάτι μικρά πλοία από το Ορμούς τις τελευταίες μέρες.
4: Όχι, όχι κάτι. Ναι. Έχουν περάσει πάρα πολλά πλοία, γι' αυτό δεν με βλέπετε να ανησυχώ και να αρχίζω πρώτα από την υπόθεση του κρουτ. Απλώς πώς περάσανε. Ναι. Περάσανε, θα έλεγα, σκιοδέστατα, δηλαδή είναι αυτά που περνάνε χωρίς να έχουν το ηλεκτρονικό του σύστημα να μπορούμε να πούμε ότι πέρασε ο Τσούνος, πέρασε ο Ξηραδάκης, έτσι. Εκεί περνάνε άλλοι και δεν ξέρουμε ποιος περνάει και πώς περνάνε.
1: Ναι. Ποιος το αφήνει, το Ιράν, το αφήνει να περάσουν αυτά, τι γίνεται.
4: Υπάρχει μια γενικότερη ανοχή αυτών, μην ξεχνάτε ότι όλοι έχουμε ένα κοινό συμφέρον να περάσει, να περάσει και το πετρέλαιο το αργό, αλλά να περάσει και το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
4: Γιατί και εκεί έχουμε μια τρομερή βελτίωση.
0: Όλοι θέλουν να πουλήσουν δηλαδή.
4: Όλοι θέλουν να καλύψουν, να καλυφθούν για αυτό που έρχεται μέσα στο χειμώνα. Που η ζήτηση για όλα τα προϊόντα τα ενεργειακά είναι τεράστια. Συνεπώς κλείνουν το ένα μάτι, κλείνουν και τα δύο μάτια, αλλά από την άλλη θα τελείγουν μία ώρα, δύο ώρες πριν τώρα χτυπήθηκε πάλι ένα νόκτητο. Ναι. Την προηγούμενη μέρα το βράδυ, χθες το βράδυ, το απόγευμα ξαναχτυπήθηκε άλλο ένα ελληνόκτητο. Και τα δύο καινούργια πλοία. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινες, αλλά θέλω να πω ότι αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, παίζεται ένα θέατρο του παραλόγου, στο οποίο όλοι μας το αποδεχόμαστε, γιατί μπορούμε και έχουμε πετρέλαιο να βγαίνει έξω από τα στενά του Ορμούς. Από την άλλη βλέπετε μια ανακοίνωση συνταρακτική που λέει ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αράμκο, ότι για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε τα αποθέματα που χρειάζονται ο πλανήτης για να οι εξαγωγές, θα περάσουν άλλα 2-3 χρόνια.
0: Κύριε Ξηραδάκη, για να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Τώρα εσείς βλέπετε αύξηση των τιμών το επόμενο διάστημα. Και αν αυτές οι μέρες, αν καταλαβαίνουμε καλά με αυτά που γράφονται, με αυτά που διαβάζουμε τέλος πάντων, είναι καλές μέρες για την ελληνική ναυτιλία.
4: Θα σας πω πρώτα για το πρώτο θέμα.
0: Ναι.
4: Για το πρώτο θέμα αναμφισβήτητα, αν αφαιθεί έτσι στην τύχη του το θέμα του χρηματιστηριακού εντός εισαγωγικών της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων πετρελαίου, σίγουρα θα υπάρχει μια τεράστια αύξηση. Συνεπώς η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρή, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν γίνεται. Εντάξει, και εγώ το έχω πει, πρέπει να μην ανάβουμε πολύ καλοριφέρ, να μην κάνουμε, να μοιράνουμε, αλλά ουσιαστικά άμα δεν υπάρχουν γενναίες περικοπές, όχι περικοπές, γενναίες επιδοτήσεις προς την κοινωνία, δεν θα μπορεί να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές. Αυτό το νομίζω ότι εκφράστηκε και από την ελληνική κυβέρνηση και τα μέτρα που έχει λάβει, αν μη τι άλλο, είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι. Μήπως το Ιράν περιμένει να γίνουν οι διάμεσες εκλογές και μετά να.
4: Να σας πω, έχει χάσει το νόημά του οι διάμεσες εκλογές. Για μένα έχει χάσει το νόημά του. Αυτή, επειδή με ρωτάτε εμένα, δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ. Καίγεται τόσο πολύ αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος για να δει κάτι χαμηλότερο και βλέπετε, είδατε τώρα ολοένα και ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι μην ανησυχείτε, βλέπετε στο Χορμούζ βγαίνει αυτό, εκεί είναι που λέγαμε το κλειστό το ματάκι που παίζει για να βγαίνει με πετρέλαιο από το Χορμούζ.
0: Και για πάμε για την ναυτιλία, ναι.
4: Το ναυτιλιακό θέμα να πούμε, πρώτα απ' όλα η επικινδυνότητα είναι τρομερή,
0: τεράστια,
1: αλλά και τα ναύλα είναι πολύ ψηλά.
4: Αλλά, ναι, υπάρχουν δύο πράγματα σημαντικά. Πλοία αντίστοιχου μεγέθους που πριν από τον πόλεμο παίρνανε 30, 50, 60 χιλιάρικα που δεν τα παίρνουν τα 60. Τώρα μπορεί να παίρνουν και ένα εκατομμύριο την ημέρα. Και
1: ένα εκατομμύριο? Από 60.000 ένα εκατομμύριο? Τρελό.
4: Γι' αυτό. Μα όχι, είναι τρελό. Ναι. Ξέρετε γιατί δεν είναι τρελό? Μην νομίζετε ότι όλο αυτό το διάστημα όλα αυτά τα πλοία περιμέναν από εκεί απ' έξω για να φορτώσουν.
1: Αλλά
4: δεν γινόταν έτσι. Πηγαίνανε και κάπου αλλού που υπήρχε φορτίο για να πάει να καλύψει, να φορτώσει, για να πάνε προς την Ευρώπη, για να πάνε προς την Ιαπωνία, να πάνε. Φεύγανε, αλλάζανε το πλοίο. Οπότε όταν υπάρχει μια έλλειψη αυτή τη στιγμή πλοίων στο συγκεκριμένο trade, σε συγκεκριμένη εμπόριο, γραμμή, καταλαβαίνετε ότι θα το ζητήσει αυτός από όπου είναι δυνατόν και όποιο βρεθεί θα πάρει τα καλύτερα χρήματα. Λοιπόν, αυτό είναι πάντα μέσα στην ναυτιλία στο παιχνίδι. Από την άλλη έχουμε μια αύξηση μεγάλη ακόμα και τώρα λόγω και του προβλήματος στον Χούθη και λόγω του προβλήματος στην Ερυθρά Θάλασσα που έχει δημιουργηθεί και στα κοντέινερ, οπότε ουσιαστικά θα έλεγα τα ναύλα είναι πολύ πιο υψηλά, αλλά και τα κόστη είναι πολύ υψηλά, γιατί τα πλοία κάνουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Αλλά θα επισημάνω επίσης και ένα μεγάλο μονοπάτι δύσβατο που περνάει η ναυτιλία, πέραν ότι μπορεί να σου κάτσει και καμία βόμβα ή κανένα πύραυλος, είναι το κόστος το τεράστιο των ασφαλιών, της ασφάλισης των πλοίων. Και τρίτον και τελευταίο, το οποίο είναι και ηθικό σωστό, θα έλεγα από μέρος μου, όπως γνωρίζετε ήμουνα και πρώην ναυτικός, και πάντα το τιμώ αυτό, οι ναυτικοί πρέπει να πληρώνονται πολύ περισσότερα όταν δέχονται, όταν θέλουν να περάσουν από εκεί, και αυτό αναγκάζονται και οι ναυτιλιακές εταιρείες να το κάνουν. Συνεπώς να πούμε σε γενικές γραμμές, ναι, υπάρχει, θα δούμε μια γενικότερη.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει.

0: για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίκτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία. Να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Οι εταιρείες έκλειναν όταν έφτανε η ώρα της καταβολής των εισφορών. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Λαός Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιφέροντος αρχηγικά μέλη. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ψήφιση της διάταξης

Αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση από το ενεργειακό κόστος, τόνισε σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν. Στη Γερμανία, ως ύποπτος κατασκοπίας, συνελήφθη ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες από εσωτερικά έγγραφα σε επικοινωνία που είχε με ξένο πράκτορα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 1 και 34 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ. Ο Χρήστος ο Μπέρσος λέει: δεν σου λέει αυτό, βρε αλαζόνα κούτρα. Σου λέει: μην διαφημίζεις ότι τα βρίσκεις από το chat GPT. Γκέγκε.
1: Να λες ότι τα βρήκες από ρεπορτάζ, δηλαδή.
0: Εγώ θα βγω να πω ότι, παιδιά, θα κάνω απάτη, δηλαδή. Από είμαι genius. Η έρευνα πρέπει να γίνει σε 3 ώρες. Γιατί αυτό είναι περίπου 3 με 4 ώρες που συζητάμε.
2: Την έκανε εσύ.
0: Κανονική έρευνα. Την έκανα εγώ σε 30 λεπτά εδώ και θέλω να σας πω εγώ, παιδιά, έκανε μια δημοσιογραφική έρευνα. Δηλαδή και λες την αλήθεια και την πληρώνεις.
2: Και την πληρώνεις και δεν σε πιστεύουν κιόλας.
0: Ναι. Το ήξερες. Θυμόμουν
2: δηλαδή,
0: εγώ ότι είχε κάνει.
2: Όλα αυτά που συμβαίνουν στο παραπέντε και τα μαθαίνετε στο και πέντε από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, site κτλ. Είναι όλα αποτέλεσμα τέτοιο.
0: Εντάξει. Όχι, αυτά αυτόν άλλου τύπου. Το παρακάτω χρειάζεται δημοσιογραφία.
2: Το παρακάτω προφανώς δεν θα γίνει.
0: Είναι γεγονός. Ναι. Σταμάτα να λες ξυπνάδες, το κάνεις χειρότερο. Μπορώ να λέω εξυπνάδες μέχρι αύριο το πρωί και να το κάνω ακόμη χειρότερο.
1: Έτσι πιστεύω. Πας πολύ καλά.
0: Μέχρι τέρμα δηλαδή. Ναι. Ο φίλος μας ο Νικόλας λέει: συμπληρώθηκαν 12 μέρες που η περιφέρεια έχει αφήσει ανοιχτά τα φώτα στις κολόνες στη Γρηγορίου Λαμπράκη στο 3ο νεκροταφείο μέρα νύχτα.
1: Όλη νύχτα.
0: Ναι.
1: Και τη μέρα.
2: Προφανώς θα είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν θα σπαταλάμε.
0: Εμείς για πολλά χρόνια παρακολουθούσαμε εδώ απέναντι. Εδώ λεφτά.
1: Όχι, δεν
0: έχεις. Εδώ απέναντι στο σεφ ήταν 2 κολόνες αναμένες μόνο το πρωί.
2: Μόνο το βράδυ ήταν κλειστές.
0: Ναι, όταν ερχόμασταν ξημερώματα εδώ στον Sky, ήταν κλειστά.
2: Ναι.
0: Και ξαφνικά κατά τις 10 το πρωί ανάβανε.
1: Δεν δουλεύει ρολόι, δηλαδή το κράτος.
0: Δεν δουλεύει.
2: Μάλλον δεν δουλεύει.
0: Κάτι έχουμε καταλάβει. Ε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Έχουμε επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο αύριο εδώ.
1: Ο αύριο. Σήμερα.
0: Σήμερα. Ναι.
2: Συγγνώμη. Και αύριο θα έχει τις
0: ήθελα, απλώς επειδή το λέγαμε πριν, ήθελα να πω ότι όσοι μπορείτε να μην κυκλοφορήσετε αύριο στο κέντρο της Αθήνας, μην κυκλοφορήσετε.
1: Μα είπε η αστυνομία, λέει, αύριο κυκλοφορήσα με τα πόδια.
0: Ναι,
2: α, έτσι πιέζει. Μην πάρετε το αυτοκίνητο.
0: Ωραία, λύση. Σήμερα έρχεται απόγευμα, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Καθίστε, ρε παιδιά, τι λύση είναι αυτή.
1: Έτσι.
2: Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, μην πάρετε το αυτοκίνητο.
1: Πώς να αντιμετωπίσουμε.
0: Ρε, εσύ, θα έχει διαδηλώσεις, θα έχει μέτρα, θα έχει αυτό. Δηλαδή. Όχι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν
1: γίνεται να μετακινηθούν. Με τον Κλίντον. Όταν είχε έρθει στην Αθήνα,
0: ναι,
1: ήμουν στο άλλο αεροπλάνο που ήταν οι δημοσιογράφοι.
0: Μάλιστα.
1: Προσγειωθήκαμε.
0: Α, εσύ ήρθες με τον Κλίντον τότε.
1: Ναι. Όλος ο δρόμος από το αεροδρόμιο μέχρι την Αθήνα ήταν, δεν κυκλοφορούσε τίποτα.
2: Ήταν άδειος, ναι.
1: Ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, το θυμάσαι. Ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά και περιμένανε οι άνθρωποι.
0: Να ξύλο εγώ.
2: Και κάθονταν οι άλλοι και τρώγαν ξύλο.
1: Και δεν μπορούσε να περάσει τίποτα. Θυμάμαι το λεωφορείο όταν πέρασε, όταν ανέβηκε δίπλα από το. Πώς το λέμε. Την πισίνα εκεί, το κολυμβητήριο, και βλέπαν απέναντι την Ακρόπολη. Ακούστηκε ένα. Πάτανε πλάκα.
2: Επειδή ήταν την Ακρόπολη από κοντά.
1: Όλο αυτό. Νύχτα η Ακρόπολη.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση που δεν έχει ξανακούσει.
1: Έλα.
2: Τι φέρνει στις βαλίτσες του Ρούμπιο Νότι.
1: Έλαντε. F35 σίγουρα. Ναι. Κάτι θα φτάσουμε. Έτσι θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτόν λένε ο κάθετος διάδρομος που στηρίζουν οι Αμερικάνοι.
2: Μάλιστα. Μια βαλίτσα, 2 βαλίτσες. Εντάξει.
1: Δεν είναι αρκετά
0: καλά. Ένα μήνυμα για την Τουρκία θα έχει. Γιατί
1: το μήνυμα
0: αυτό
1: το πήραν
0: θέλουμε.
1: Η Τουρκία. Το ότι δεν έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία είναι αρκετά.
2: Δεν πάει στην Άγκυρα.
0: Ναι. Για πάμε στον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, είναι καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε,
3: καλό μεσημέρι σας. Μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, τι περιμένετε εσείς από την επίσκεψη Ρούμπιο αύριο, σήμερα εδώ στην Αθήνα?
3: Κοιτάξτε, τα δύο θέματα είναι αυτά που είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, δηλαδή αμυντική συνεργασία. Να το πω πολύ απλά για τους ακροατές μας, πόλεις οπλικών συστημάτων, είτε τα παλιότερα, αλλά κυρίως τα νεότερα, τα όπλα που θα φορέσουν τα Viper και αργότερα τα F-35, που είναι και μια τελείως διαφορετική πλατφόρμα. Δηλαδή, ξέρετε, ο Ρούμπιο μεταξύ άλλων είναι μεν ο Ρούμπιο, αλλά έχουμε και μια αμερικανική διοίκηση που προωθεί πολύ έντονα συναλλακτικά σε όλη την Ευρώπη ότι πουλάω ασφάλεια, οπότε πρέπει και εσείς να το πληρώσετε αυτό, και αυτό αφορά και την ενέργεια και την άμυνα που εμείς ούτως ή άλλως λόγω ελληνοτουρκικών εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Και το δεύτερο είναι η περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή αυτά που έχουμε ήδη συζητήσει πολλές φορές, τα ανέφερε και ο Ρούμπιο πριν αναχωρήσει από την Ουάστιν, δηλαδή οι οικονομικοί δεσμοί που υπάρχουν με την Ελλάδα, λειτουργεί ως μία από τις πύλες εισόδου για το αμερικανικό LNG. Νομίζω κυρίως αυτά τα δύο είναι, και γι' αυτό έρχεται και ο Ρούμπιο. Περισσότερο από τα δύο, νομίζω ότι την αμερικανική διοίκηση να ενδιαφέρει το πρώτο, γιατί το δεύτερο έχει μπει σε μια σειρά. Καταλαβαίνετε ότι οι πωλήσεις οπλικών συστημάτων είναι κάτι σημαντικό. Τώρα, για μας ασφαλώς, ξέρετε, στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού διαλόγου που είναι με μια χρονική αναβολή από πέρσι, με όλα όσα μεσολάβησαν τα μεγάλα γεγονότα που καλύπτεται κι εσείς. Εντάξει, ο Ρούμπιο θεωρώ επιπλέον πολιτικά, αν το δείτε που είστε όλοι έμπειροι, είναι η πόρτα που χρησιμοποιεί η Αθήνα προς τον Λευκό Οίκο. Έτσι, δεν υπάρχει μια διαμεσολάβητη επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως π.χ. με τον Ερντογάν. Οπότε ο Ρούμπιο, ο οποίος έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, ανεξαίρετο αν θα είναι ή όχι υποψήφιο σε επόμενες προεδρικές εκλογές, έχει, ξέρετε, και το διπλό καπελάκι Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και Υπουργού Εξωτερικών. Και ξέρει τα θέματα, νομίζω είναι μια περίπτωση να γίνει και μια περισσότερο σε βάθος συζήτηση. Για το που βρίσκεται
0: δηλαδή,
3: η Ελλάδα.
0: Δηλαδή, κύριε Σέρμπο, ο Ρούμπιο είναι αυτός που σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο που λέγαμε παλιά.
3: Δηλαδή, κύριε Κούτρα, επειδή είμαστε σε μια περίοδο πολύ ταραγμένη διεθνώς, για μας πρώτη φορά τη βλέπουμε μετά το 1989 σε αυτή την κατάσταση. Και η Τουρκία είναι η Τουρκία που δεν είναι η Τουρκία που αφήσαμε το 23 ή το 24 για παράδειγμα. Νομίζω η Αθήνα θέλει να έχει και έναν διάβλο σε περίπτωση που χρειαστεί. Τώρα θα είναι το ταλαιπωρημένο καλώδιο, όχι το καλώδιο βυθομετρήσεις, δηλαδή ξέρετε που εκκρεμούνε. Θα είναι κάτι άλλο. Έχει όμως ενδιαφέρον, τουλάχιστον εγώ αυτό θα το έκανα. Πώς βλέπουν οι Αμερικανοί τη θέση πλέον της χώρας μας, του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου, στο δυτικό σύστημα ασφάλειας, με όλα αυτά που συμβαίνουν και από την άλλη πλευρά με την Τουρκία. Έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε, καλά είναι τα όπλα όλα αυτά όσον αφορά την αποτροπή, σωστό, έτσι, αλλά η αμυντική διπλωματία λειτουργεί προκειμένου να σου δώσει και ωφέλιμο χώρο για να είσαι σε μια διαρκή διαπραγμάτευση και ενεργητική. Πού βρισκόμαστε αυτή, δηλαδή,
1: πώς έγινε, πώς τα έγινε αυτά, δεν ήρθε μόνο εδώ και δεν πάει και στην Τουρκία, ενώ γινόταν έτσι στο παρελθόν. Δηλαδή, τι συμβολισμός είναι αυτός?
3: Ναι, νομίζω είναι ένα μικρό κομμάτι περιοδίας σε κράτη-μέλη, συγγνώμη, σε ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ. Εξού νομίζω και η Ισλανδία και η Πορτογαλία, στην οποία.
1: Άρα μπορεί να έρθει κάποια άλλη στιγμή στην Τουρκία. Ναι.
3: Αφενός, αφετέρου, επιτρέψτε να σας πω ότι ίσως έρχεται και λίγο σαν αντιστάθμισμα της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.
1: Σωστό.
3: Με ό,τι και εκεί πέρα είχαμε μπροστά και πίσω από τις κάμερες ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Αμερικανό Πρόεδρο, έτσι, ενώ στο διπλωματικό πεδίο, εντάξει, αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα. Θυμάστε τότε υπήρχαν δημοσιεύματα ότι μπορεί ο Πρόεδρος να έκανε και ένα stopover, μια σύντομη επίσκεψη, στην επιστροφή πριν έστω στην Αθήνα. Και τότε λέγανε για τις ομιλίες στην Μίκα, δεν συνέβη κάτι από όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω εκεί έρχεται ο Ρούμπιο πάνω σε αυτό και νομίζω είναι μια προετοιμασμένη επίσκεψη από τους Αμερικανούς. Και έχει και ένα ενδιαφέρον, επιτρέψα να το πω αυτό, επειδή θέλει να αξιοποιήσει, νομίζω θα γίνει αυτή η ομιλία στην Μίκα αύριο. Ξέρετε, είναι μια ευκαιρία και για την Ελλάδα. Απέναντι σε μια Τουρκία που λόγω θέλετε γεωπολιτικής αναγκαιότητας, το γωνιακό μαγαζί, η συναλλακτικότητα δυστυχώς εποχής μας έχει χαρτιά. Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό απόθεμα σε επίπεδο πολιτιστικής διπλωματίας, το οποίο, ξέρετε, δεν αξιοποιείται. Αυτό περιλαμβάνει και την κουλτούρα και την παράδοση και τη θρησκεία. Δηλαδή είναι στοιχεία τα οποία, αν δείτε, και στον ψυχρό πόλεμο ο ρόλος της κουλτούρας έπαιξε ένα ρόλο και το ταυτότικο. Αυτό η Αμερική το ξαναψάχνει, ενδεχομένως με άλλο τρόπο μετά το τέλος θητείας του Τραμπ. Έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, πώς μπορούμε να μπούμε μέσω μιας πλατφόρμας και σε αυτά τα ζητήματα για να εξισορροπήσουμε λίγο ατού της απέναντι πλευράς και αυτό και στο πεδίο, επαναλαμβάνω, της δημόσιας διπλωματίας.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Τουρκία χτες και το Ισλαμαμπάτ ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. θα κινηθούν εναντίον των Χούτης, τι είναι αυτό?
3: Με βάση, ξέρετε, την τουρκική νομοθεσία, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να υπάρξει απόφαση της μεγάλης τουρκικής εθνοσυνέλευσης να εγκρίνει τουρκικά στρατεύματα εκτός συνόρων. Άρα εγώ θα έβλεπα σε πρώτο χρόνο η Τουρκία να ενισχύσει είτε, ξέρετε, όλους αυτούς τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που στέλνει, είτε φυσικά αμυντικό υλικό. Σίγουρα όμως είναι μια κίνηση που βλέπετε και όλη αυτή η συμφωνία της Μέκας σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Το λέω με τη συζήτηση που είχατε και νωρίτερα. Έτσι. Δηλαδή, βλέπετε εδώ ότι η Σαουδική Αραβία έχει αποφασίσει να μην εδώ στους Χούθης. Θέλει, βέβαια, με το ρίσκο της κλιμάκωσης, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να προσπαθήσει να ανακαταλάβει κάποια εδάφη. Και όλο αυτό όμως με την Τουρκία, κοιτάξτε, έτσι, την ίδια στιγμή που είχε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που η Τουρκία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το δυτικό σύστημα ασφάλειας προς όφελος και της Συρίας. Ταυτόχρονα όμως θα κάνει και τη συμφωνία της Μέκας. Το λέω. Να βγούμε λίγο από το αμυγός διμερές και να δούμε όλο αυτό το τρίγωνο Δύση, Ελλάδα, Τουρκία, η Ευρώπη.
0: Αλλά ταυτοχρόνως οι Τούρκοι έκαναν αμυντική συμφωνία και με τους Γάλλους που έχουμε και εμείς.
2: Σωστά.
3: Και αυτά να τα βλέπουμε, κύριε Κούτρα. Και αυτά να τα βλέπουμε. Γιατί όμως δεν το γυρνάτε ανάποδα? Ξέρετε, όλα τα τραπέζια είναι προς προς την Άγκυρα. Είναι σαφέστατο ότι έχει μια επαναπροσέγγιση ανάμεσα στη Δύση και την Τουρκία. Το θέλουν και οι δύο πλευρές.
1: Και
3: η Ελλάδα
1: θέλουμε.
3: Μπορεί να πει με τρόπο, ξέρετε, πώς μπορούν και τα δικά μας τα ζητήματα. Έτσι. Προσέξτε, σε μια λογική λύσεων, έτσι. Ενεργητική διαπραγμάτευση, προνοητική, επαναλαμβάνω, διπλωματία. Είναι σημαντικά αυτά και δεν τα συζητάμε λίγο να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα.
2: Το θέμα είναι για την περιθώριο κινήσεων έχουμε να κάνουμε πάνω σε αυτά που λέτε, κύριε Σέρμπο.
3: Τι είπατε, συγγνώμη κύριε Τούνο.
2: Και τι περιθώρια κινήσεων έχουμε να κάνουμε πάνω.
3: Έχουμε κύριε Τούνο. Σας θυμίζω ότι η τελευταία φορά, σε διαφορετική βέβαια συγκυρία, θα τα θυμάστε, ναι, που επιχειρήθηκε ένα δυτικό πλαίσιο συνεννόηση με την Τουρκία, το οποίο οδήγησε κάπου μετρήσιμα και αποτελεσματικά, ασχέτως δεν ολοκληρώθηκε, ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 90. Έτσι. Δηλαδή, όταν η Ευρώπη ξαναπροσεγγίζει την Τουρκία, έστω σε επίπεδο διμερών, όταν η Αμερική κάνει το ίδιο και συναλλακτικά, δεν είναι και μια ευκαιρία και για την Ελλάδα σε μια μεγάλη διαπραγμάτευση με το βλέμμα επαναλαμβάνω στραμμένο στο μέλλον, έτσι? Και θυμίζω, όχι, και κλείνω με αυτό, ναι, θα ακολουθήσουν χρόνια δύσκολα για τις οικονομίες της Δύσης. Αυτά τα ποσά που σηκώνουμε για την άμυνα είναι απολύτως απαραίτητα, αλλά επιτρέψτε μου να πω, είναι και μια επαχτή σχέση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον με την Τουρκία. Την ίδια στιγμή που το κάνεις αυτό, πρέπει στο πλαίσιο μιας ενεργητικής διαπραγμάτευσης και προνοητικής διπλωματίας να αναζητούμε και έντιμους δρόμους, επαναλαμβάνω, συνεννόησης στο πλαίσιο ενός ρεαλισμού με αρχές.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σέρμπο. Ευχαριστούμε πάρα
3: καλά,
2: πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά.
1: Και τώρα σε διαφημιστικό χρόνο να πω, έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή pizza από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήσης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Wolt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ροζ Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
6: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Ξεπέστω.
1: Τι μπορώ να το πω. Κεραμιδό.
2: Κεραμιδοκόκκινο.
0: Εγώ τον μπορδοροδοκόκκινο θυμάμαι.
2: Μπορδοροδοκόκκινο
0: αυτό
2: εντάξει,
0: τώρα
2: είναι πιο εύκολο.
0: Κεραμίλο.
2: Κεραμιδοκοραλοκόκκινο.
0: Κεραμιδί.
1: Είδατε το κτίριο του ΟΤΕ πώς έγινε.
2: Πώς
1: έχει περάσει.
0: Το ματζέντα.
2: Το ματζέντα.
0: Ναι, έχει αλλάξει ονομασία ΟΤΕ.
1: Ναι, αλλά ναι. Δεν περίμενα ότι θα ήταν κόκκινο.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ροζ.
0: Ματζέντα. Το χρώμα είναι ματζέντα.
2: Ή μια απόχρωση του μόβ, δεν είναι αυτή.
0: Ματζέντα το λένε. Ματζέντα. Θα το πούμε εμείς κάτι άλλο. Ναι. Ματζέντα το λένε.
2: Επειδή
0: άνθρωπο.
2: Δεν το ξέραμε το ματζέντα, ναι. Γι' αυτό το λέμε μάθε κάτι το. Άλλο.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι και πολύ ωραίο. Τι να πω.
2: Δεν σου αρέσει. Τι χρώμα ήθελες εσύ.
1: Ναι. Εντάξει, θέλω να πω. Πολύ έντονο, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ποια χρώματα σ' αρέσουν. Το μπλε, για μπλε είσαι εσύ.
1: Για μπλε. Σε βλέπω, και το κίτρινο μου αρέσει.
0: Μα το βλέπω. Λοιπόν, οι φίλοι.
1: Άκου εδώ.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, από το 2017 ως το 2025 τα ελληνικά, οι τιμές διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί περίπου 85%, δηλαδή σε 8 χρόνια. Και ο μέσος λόγος δανεισμού προς αξία ακινήτου το 2025 ήταν 64%. Δηλαδή πάρεις να πάρεις ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν σου δίνει το 100% η τράπεζα, πρέπει, σου δίνει μέχρι το 65. Πρέπει να δώσεις 35% εσύ μπροστά, να έχεις μαζέψει λεφτά για να μπορέσει να πάρεις
2: το σπίτι.
1: Θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολα. Οι τιμές πώλησης λέει αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο εισόδημα.
0: Οι τράπεζες δίνουν, οι περισσότερες τράπεζες δίνουν μέχρι το 80% του δανείου.
1: Όχι, αυτοί όμως βρήκανε.
0: Ο μέσος λόγος.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι βάζουν τα λεφτά για να παίρνουν λιγότερο δάνειο και καλά κάνουν όσοι
2: μπορούν. Για να μπορούν να πληρώσουν λιγότερο.
0: Γιατί και τα επιτόκια είναι υψηλά. Μια ωραία σύγκριση θα ήταν να είχαμε τα στοιχεία. Αυτό ας πούμε θέλει δουλειά. Καταλάβατε τώρα για
2: δεν το λέει το ChatGPT αυτό.
0: Δεν θέλει κάποια εργασία αυτή. Να βρεις ποιες ήταν οι μέσες τιμές προμνημονίων.
1: Ναι.
0: Πάντως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει κάτι σπίτια στην αγορά.
2: Ναι, σε τι ψηφίσαμε.
0: Επίσης, ναι, αυτές είναι. Το άλλο λάθος που κάνουμε είναι ότι θεωρούμε δεδομένο ότι οι τιμές που ζητάει ο νότης που πουλάει, ο τζούνος που αγοράζει, πληρώνει αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι θα τα πάρει.
2: Μάλιστα. Άρα μπορεί να πληρώνει κάτι λιγότερο. Πάντως αυτό που λες ουσιαστικά είναι και αυτό που ανεβάζει τις τιμές.
1: Πάντως ένα σπίτι που έκανε 100.000 το 2017 κάνει τώρα 185.000.
0: Ναι,
1: σχεδόν αλλά μέσα σε 8 χρόνια.
0: Αλλά προμνημονίου, αν δούμε το ίδιο σπίτι πόσο έκανε. Καταρρεύσανε οι αξίες τα χρόνια του μνημονίου. Στα χρόνια του μνημονίου χάθηκαν περιουσίες.
1: Ναι.
2: Και σπίτια άλλαξαν χέρια.
1: Ναι, ήταν νομίζω 82% είχαμε μέναμε στα σπίτια μας και μετά ήταν κοντά στο 70-72%.
0: Ναι. Χάθηκαν περιουσίες.
1: 10% από τα σπίτια χάθηκαν.
0: Και τζάμπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο Κουκάκι, ας πούμε, που είναι η πρώτη περιοχή της Αθήνας τώρα και οι τιμές είναι, οι ζητούμενες τιμές είναι συγκλονιστικές. Με το Γιάννη μαζί δεν είχαμε πάει. Σε ένα σπίτι μας ζητούσαν τότε για να αγοραστεί, ναι, ναι, να το πουλήσουν 500 ευρώ το μέτρο.
2: 500. Το ίδιο.
1: Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας. Είδες τι έγινε στην Ισπανία.
2: Νομίζω το έχω.
1: Έπεσε η κυβέρνηση. Ναι, μας απασχολεί, αλλά τώρα γίνεται επίγον. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει.
2: Εγώ έχω βαρεθεί, και ο Χρήστος φαντάζομαι, τα τελευταία χρόνια να μας λένε ότι είναι ένας κύκλος και τώρα είναι στην ανωδική του πορεία και κάποια στιγμή θα πέσουν τα κίνητα και θα ξανάρθει κάτω ο κύκλος και θα γυρίζει. Πούντος.
0: Τι εννοείς, Γιάννη, κάτσε ρε Γιάννη.
2: Τι.
0: 10 χρόνια τα σπίτια ήταν στα τάρταρα κάτω.
2: Μάλιστα. Και τώρα είναι 15 χρόνια πάνω.
0: Δεν υπήρχε και δεν δανείζαν και τράπεζες.
2: Από το 15 και μετά δεν είναι πάνω τώρα.
0: Είναι πάνω. Δεν έχουν, το πρόβλημα δεν είναι ότι μόνο ότι αυξάνονται οι αξίες. Γιατί για κάθε έναν που πουλάει, ένας άνθρωπος που είχε μια αξία 100.000 ευρώ, τώρα μπορεί να έχει πόσο υπονότησε,
2: 185.
0: Αυτός έχει αυξήσει την αξία
2: του. Ναι,
1: οι μισοί βγάζουν λεφτά. Από αυτό,
0: από τα σπίτια. Λοιπόν, ο Καμπούρης μας ενημερώνει, Δήμητρα,
2: Ναι.
0: Είχε κατέβει με το Βελόπουλο, λέει. Και ρώτησα τον Google αυτή τη φορά, γιατί δεν είχα πρόχειρα τα αρχεία των εκλογών του 2023 και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό. Και είχε κατέβει με την Ελληνική Λύση.
2: Ναι.
0: Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2023 με εκλογική περιφέρεια Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών.
2: Α, στο βόρειο τομέα, ναι.
0: Δεν εξελέγει.
2: Δεν εξελέγει.
0: Κατάλαβες.
2: Μάλιστα. Και μετά πήγε, πήρε το Λάος. Ναι. Και πήρε και τη συχνότητα και μετά δεν έβγαιναν από εκεί τα πράγματα και σου λέει κάτσε να ασχοληθώ με τις επιχειρήσεις.
1: Άκουσα το Φλωρίδη και, τον Χρυσοβοήδη σήμερα να λένε ότι θα είναι οι ποινές πολύ μεγάλες για διάφορους οι οποίοι προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους ηλικιωμένους και να τους πάρουν τα λεφτά.
2: Ακόμη
1: που...
2: και από το 1 ευρώ ναι. θα θεωρείται κακούργημα, ακόμη και από το 1 ευρώ οι ποινές θα είναι αυστηρές. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο ο συνδυασμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το προστασία του πολίτη.
1: Ξέρω μια τέτοια γυναίκα η οποία ήταν και πάρα πολύ έξυπνη και στη ζωή της όταν ήταν πιο μικρή ήταν γατόνι μεγάλο ναι. που έδωσε 3.000, έδωσε όλα τα κοσματά της και 3.000 και μετά έκλαιγε.
2: Ναι.
1: Για
2: τη ραδιενεργία.
1: Όχι, δεν ξέρω γιατί.
2: Κάπως την πείσανε. Ναι.
1: Το παιδί σου είναι εδώ.
0: Έκλαιγε γιατί την πάτησε ή για τα κοιμήλια.
1: Για την πάτησε, για τη στεναχώρια την προσωπική ναι. της. Ότι ένας γελίος τύπος με πήρε τηλέφωνο και με στρίμωξε ναι. και του έδωσα την
2: κοροϊδία μου.
0: Εμάς, επειδή μας έχει τύχει στο οικογενειακό περιβάλλον επίσης, με μια μεγάλη γυναίκα επίσης, έκλαιγε για το γεγονός ότι του έδωσε κοιμήλια 40-50 ετών μια ζωή, α πούμε.
2: Άρα συναισθηματική και οικογενειακή αξία
0: που είναι ανεκτήμητη. Να σου έχει κάνει δώρο ο άντρα ένα ρολόι πριν από 60 χρόνια, έχει πεθάνει ο άντρα τώρα και να έρχεται ένα πατεώνα, α πούμε, και να σου λέει αυτό και να την πατά και να του δίνει ένα ρολόι 60 ετών που δεν θα το δώσει στην εγγόνα σου. Για φάλε το κάτω αυτό.
2: Σωστό.
1: Ως εδώ.
2: Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σα ακολουθεί μαγκαζίνο.
1: Αύριο στη μία, γεια σα.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Σε σουάρ για δολοφόνους.
16: Οι μακροβοί εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
17: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
18: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές. συσκευές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
20: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
21: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Σε τίτλους. Στην Ελλάδα απόψε το βράδυ ο Ρούμπιο για ατζέντα των συζητήσεων και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν στην Αθήνα. Ισχυρά μηνύματα εκπέμπονται από την παρουσία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, όλο το παρασκήνιο από Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία και αναλυτές.
24: Υπάρχει ήδη συμφωνία για αγορά πυράβλων και άλλων συστημάτων και για τα F-35 και για τα F-16 τα Viper και για τα ελικόπτερα.
25: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πήγαιναν στην Τουρκία, ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα.
26: Βλέπουν ότι η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, παίρνει F-35, ήδη έρχονται και ότι τώρα πια θα κάτσει στο τραπέζι να συζητήσει για τα οπλικά συστήματα των F-35. Θεωρούν ότι κάτι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Έτσι διαβάζουν τα πράγματα.
23: Το κεφάλαιο κυκλοφοριακό αντιλαμβάνεστε ότι θα το δούμε σε λίγο με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Έρχεται βαρύς πέλεκης για τους απατεώνες που εμφανίζονται με ένα τηλεφώνημα ως λογιστές, αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και πείθουν τα θύματά τους να παραδίδουν μεγάλα χρηματικά ποσά, ακόμη και κοσμήματα. Τέλος το πλημέλημα, θα μπαίνουν στη φυλακή για κακούργημα οι απατεώνες, οι οποίοι όμως συνεχίζουν να δρούν με τον γνωστό τρόπο.
27: Πιάστηκαν πάλι ένα κέντρο στο Ζεφύρι με 8 άτομα μέσα στο σπίτι που ήταν στημένο του τηλεφωνικό κέντρο.
28: Όταν θα πάρουν τηλέφωνο και θα δουν ότι κάποιος είναι επιρρεπής στο να μπει σε συνομιλία μαζί τους, έχουν πάρει ήδη το πρώτο δείγμα ότι εδώ είναι ένα καλό θύραμα.
29: Σε πολλά περιστατικά που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, βλέπουμε ότι υπάρχουν τηλεφωνικοί κατάλογοι, παλιοί τηλεφωνικοί κατάλογοι. Υπάρχει λίστα λοιπόν που χρησιμοποιούν και καλούν τυχαία.
23: Και έχουμε νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιφάσεις ανάμεσα σε μαρτυρίες και στοιχεία εντοπίζουν οι αστυνομικοί, γιατί σβήστηκαν μηνύματα από κινητά. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο το οποίο είχε κατασχεθεί από το σπίτι του τραγουδιστή.
30: Μπορεί να μην ήξεραν ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης, ήξεραν όμως ότι αυτά που έκαναν ήταν επικίνδυνα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο έσβηναν όλα τα αρχεία και έσβησαν και τα μηνύματα.
31: Εκείνη ωστόσο επιμένει να ισχυρίζεται ότι δεν έχω χορηγήσει την μέθη. Βεβαίως θέλω να σας θυμίσω ότι στην κατάθεση της η νοσηλεύτρια έχει πει ότι εγώ τηλεφώνησα στην αναισθησιολόγο για να τη ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο.
0: Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπντουλέη έχει την αρισυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωρέτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Σας είχα προαναγγείλει ότι έρχεται δύσκολο διήμερο, ή μάλλον η Τετάρτη, αύριο θα είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για όσους κινηθούν στην Αθήνα, ή μάλλον για όσους δεν θα μπορέσουν να κινηθούν. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά, πολύ καλά το σκέπτεσαι κατά τη γνώμη μου. Και σήμερα θα έχουμε βέβαια το απόγευμα, γιατί έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις. Έχουν προαναγγελθεί κάποιες συγκεντρώσεις. Θα έχουμε κάποια προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά κυρίως, όπως είπες, αύριο θα έχουμε συχνούς αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, θα έχει ως αποτέλεσμα να πάνε οι περισσότεροι οδηγοί γύρω από το κέντρο. Και κυρίως πού, στη λεωφόρο Κηφισού βεβαίως. Είναι η πιο άμεση εναλλακτική. Θα μπλοκάρει και η Κηφισού. Πάρα πολλές ώρες της ημέρας θα έχει πρόβλημα, να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, όσοι και όσες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή δίκυκλα, ας το πράξουν, καλό για αυτούς, καλό και για όλους τους υπόλοιπους. Επίτρεψέ μου όμως να κάνω μια αναφορά στην Πατησίων, γιατί παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος και λέει: τις τελευταίες ημέρες έχουμε πρόβλημα στην Πατησίων προς την Αθήνα σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας. Έτσι είναι. Από πλατεία Κολιάς προς πλατεία Αμερικής, φίλες και φίλοι, λόγω εργασιών, οπτική ίνα πρέπει να περνούν από ό,τι κατάλαβα. Υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό. Μπορείτε να πηγαίνετε μέσω της Αχαρνών προς την Αθήνα, που είναι κατά κανόνα καλύτερη, αλλά, μιας που το είπα για την Αχαρνών, αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς τη Νέα Χαλκιδόνα έχει προβλήματα στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη πάλι σας ταλαιπωρεί. Η σταδίου, η Βασιλής Σαμαλίας και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος της Αρδιτού και πάμε στην Κηφισού. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν, ένα τροχαίο ατύχημα από ό,τι έχουμε μάθει, στην άνοδο της Κηφισού. Στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, με αποτέλεσμα από το Εγάλεο προς τους Αγίους Αναργύρους να βρίσκεται πολλή κίνηση. Αλλά το προσεχές 20 λεπτό πιστεύω πως θα βελτιωθεί σημαντικά. Οπότε αν έχετε σκοπό να ξεκινήσετε 20 λεπτά μετά από τώρα και αργότερα βεβαίως, χρησιμοποιήστε την άνοδο της Κηφισού. Λόγω τροχαίου συμβάντος έχουμε προβλήματα και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Συγγνώμη Σπύρο που σου τρώω το χρόνο, αλλά είναι σημαντικά αυτά.
0: Θα σου πω, ναι.
1: Κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και μέχρι να φτάσετε στην Καλαμακίου έχει πρόβλημα η παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Δεν μου τρως καθόλου χρόνο, ως πρώτη παρατήρηση το λέω, επειδή τα θέματα του κυκλοφοριακού είναι ψηλά στην δική μας ατζέντα, του μαγκαζίνου αλλά και του Sky, και εσείς ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είσαι πάρα πολύ χρήσιμος για όσους μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Πρώτον. Δεύτερον, αντιλαμβάνεσαι ότι αύριο όποιος κινείται. Καλά, στο κέντρο θα είναι λίγο δύσκολα, αλλά γενικά όποιος κινείται με το αυτοκίνητό του καταλαβαίνει ότι θα ακούει Sky και Δημήτρη Κολιομιχάλη. Αντιλαμβάνεσαι τις ευθύνες σου τώρα,
1: μάλιστα,
0: έτσι.
1: Μάλιστα, θα τα παρακολουθούμε με τεπιτάσιο στα πάντα όλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και θα συνεχίσουμε μετά τις επισκέψεις Ρούμπιο. Μια επίσκεψη που εκτός από ουσία, τα όσα δηλαδή θα συζητήσει, αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ισχυρός πόλος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, εκτός από τον Τραμπ. Αυτός είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Εκτός λοιπόν από τα επίσημα της ατζέντας και μόνο η παρουσία του στην Αθήνα, σε μια χρονική στιγμή που έχουμε δύο πολέμους, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, και είναι και πολλά τα πεδία των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία. Σε αυτή τη χρονική στιγμή έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε για το ταξίδι του στην Ελλάδα όταν αναχωρούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε: η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος, είναι ένα μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δέσμους, οπότε είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους δούμε. Λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, να πάμε να τους δούμε. Το θέμα είναι και τι θα συζητήσουν. Και γι' αυτό είναι στο στούντιο η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου. Καλώς την.
2: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι έδωσε και το στίγμα της επίσκεψής του, διότι πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ισλανδία, πριν αναχωρήσει λοιπόν για τις επισκέψεις που έχει προγραμματίσει, χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η ατζέντα είναι βαριά. Σίγουρα μέσα βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, διότι μιλάμε και για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το προβλεπόμενο, το αναμενόμενο, άμυνα, εξοπλιστικά, καθώς να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας από τους βασικούς πυλώνες αμυντικής σχέσης, είναι η αναβάθμιση των F-16 σε Viper, αλλά και η προμήθεια των F-35.
0: Την τα ίδια όπλα όμως, των F-35.
2: Ακριβώς. Η πρόθεση της Αθήνας να ενισχύσει και άλλο την αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης όμως σε αυτό το κάδρο εγώ θα σου προσθέσω και τα τουρκικά παζάρια για να επιστρέψει η Άγκυρα. στο πρόγραμμα των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών, οπότε αναμένεται και αυτό να τεθεί στο τραπέζι, διότι η επίσκεψη του έρχεται σε μια περίοδο που παρατηρείται η όξυνση ρητορικής από την πλευρά της γείτονος. Και είναι μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι κατά το παρελθόν, διαχρονικά, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φρόντιζαν να επισκέπτονται και τις δύο χώρες για λόγους ισορροπίας, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως, ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας επισκέπτεται μόνον την Ελλάδα.
0: Και αυτό από μόνο του. Έχει και αυτή την ιδιότητα, έτσι δεν είναι, Μαρία?
2: Ακριβώς. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολιτικό μήνυμα. Αυτή είναι η μετάφραση της Αθήνας. Ένα μήνυμα στη γείτονα που βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε τις τουρκικές εθνικιστικές κορώνες να είναι πλέον σε καθημερινή βάση.
0: Βεβαίως. Αιγαίο, νησιά, νομοσχέδιο για γαλάζια πατρίδα,
2: περιμένουμε την κατάθεση του φημολογούμενου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, του αυτού του κυοφορούμενου νομοσχεδίου. Να σου θυμίσω, το συζητούσαμε όλο το καλοκαίρι και μάλιστα έλεγαν ότι θα μεταφερθεί για τον Οκτώβρη. Οπότε και αυτό είναι στην ελληνική ατζέντα, τονίζω εγώ. Θα τεθούν τα εξοπλιστικά, όπως τονίζαμε. Υπενθυμίζουμε όμως ότι στο τραπέζι θα τεθεί και ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή σκακέρα. Και γιατί τονίζω αυτό? Διότι το αμερικανικό ενδιαφέρον εστιάζει στον κάθετο διάδρομο που έχει κεντρική θέση στη συζήτηση. Θα έχει κεντρική θέση και με το κάθετο διάδρομο θα μεταφερθεί το αμερικανικό LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνύοντας και το ρόλο της Ελλάδας.
0: Είναι ένα κομβικό ρόλο.
2: Ακριβώς. Παράλληλα όμως στο επίκεντρο βρίσκονται και οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις. Από οι προγραμματισμένες γεωτρήσεις και οι έρευνες από την ExxonMobil και τη Chevron. Οπότε ο αμερικανικός παράγοντας εστιάζει πάρα πολύ στην Ανατολική Μεσόγειο, τη στιγμή που οι σχέσεις, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, περνούν μια φάση, ναι, αν θέλεις, όχι.
0: Να έχει σηκώσει λίγο κύμα, φαίνεται.
2: Τα ήρεμα νερά δεν είναι καθόλου ήρεμα.
0: Και με ένα Μάρκο Ρούμπιο, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα βέβαια, που βεβαίως πρέπει να βλέπουμε τις σχέσεις μεταξύ κρατών, αλλά ένα πρόσωπο στη συγκεκριμένη θέση του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας με το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας έχει αυτό τη σημασία του. Δεν το λες και ένθερμο υποστηρικτή της Τουρκίας, δεν το λες και ένθερμο υποστηρικτή του να πάρει η Τουρκία τα F-35. Δεν τον έβαζες σε αυτή την κατηγορία του Ρούμπιο.
2: Ακούσαμε και την άποψη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Συρίγου, να τοποθετείται για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι είναι κατά του να πάρει η Τουρκία να προμηθευτεί τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη.
0: Πρέπει να κοιτάμε κάθε φορά τη χρονική συγκυρία. Κατά το παρελθόν αυτό έχει δείξει, δεν ξέρω τώρα.
2: Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, Αθήνα και Ουάσιγκτον επιχειρούν να υπογραμμίσουν από κοινού ότι η στρατηγική του σχέση όχι μόνον παραμένει ισχυρή, αλλά περνά και σε ένα ακόμη βαθύτερο επίπεδο.
0: Κάτι για το πρόγραμμα έρχεται σήμερα το βράδυ.
2: Έρχεται σήμερα
0: αύριο
2: το βράδυ.
0: Με τον Γέρα Πετρίτη.
2: Αύριο το πρωί θα γίνει δεκτός. Το πρωί από τον Υπουργό Εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Mm-hmm. Μετά θα κηρύξουν μαζί την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου. Στις 6.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η ομιλία του στην Πνίκα. Ήταν μια προσωπική του επιθυμία. Μια ομιλία, μας λένε οι πληροφορίες μας, με συμβολικό χαρακτήρα. Πνίκα, ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι στην Πνίκα είχε μιλήσει το 2017 και ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και το τονίζω αυτό γιατί δύο χρόνια πριν φτάσει στο τέλος της θητείας του ο Ντόναλ Τραμπ, τη δεύτερη του θητεία, δεν έχει χρήσει ακόμη υποψήφιο για τη διαδοχή του.
0: Και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα από τα ονόματα που παίζουν πολύ.
2: Ένας από τους μνηστήρες που πρωταγωνιστούν στη συγκεκριμένη λίστα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μαρία Τσελινίκου για το παρασκήνιο, αλλά και για την ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα και τις συναντήσεις που θα έχει. Το σχολίασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ήταν στον Αντένα.
3: Η έλευση Ρούμπιο στην Αθήνα από μόνη της είναι γεωπολιτική ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Να θυμίσω ότι ο Ρούμπιο, πριν γίνει υπουργός εξωτερικών, ήταν από τους προτεργάτες του νόμου για την Ανατολική Μεσόγειο και ουσιαστικά είναι προτεργάτης του σχεδίου 3+1.
0: Το σχολίασε και ο, αναφέρθηκε η Μαρία Τσελινίκου, στον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι η βασική ιδιότητα τώρα με την οποία μιλάει ο κύριος Άγγελος Συρίγος και βουλευτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
25: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Οπότε αυτό το σημειώνουμε χωρίς καθόλου Τουρκία. Περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς.
0: Τώρα σε ό,τι αφορά τα επιμέρους, φαίνεται ότι μέρος των συζητήσεων είναι και τα εξοπλιστικά, κυρίως το κομμάτι των οπλικών συστημάτων που θα φέρουν τα F-35, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν να προσγειώνονται σε ελληνικό έδαφος από τις αρχές του 2029. Γι' αυτό ακριβώς το σημείο μίλησε ο κύριος Μπελεγράτης, είναι ο αντιστράτηγος αναποστρατεία στον Sky.
4: Είναι τα οπλικά συστήματα τα οποία επί του πεδίου των επιχειρήσεων προσφέρουν ικανότητες επιχειρησιακές πολύ περισσότερες από αυτές που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα στα αεροσκάφη. Προσφέρουν ικανότητες επιχειρησιακές για να μπορούν να πλήξουν πολύ μακρύτερα κάποιους στόχους και σίγουρα προσφέρουν αεροπορική υπεροχή και ισχύ.
0: Θα πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, γιατί οπωσδήποτε την επίσκεψη Ρούμπιο δεν θα μπορούσε να είναι μακριά από τα ραντάρ της Άγκυρας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Εδώ τώρα έχουμε αλλάξει λίγο τις συνήθειες των ακροατών. Μπορεί για κάποιους να είναι ενοχλητικό, αλλά το επιβάλλει η δισογραφία, γιατί συνήθως 2,5 ώρα οι ακροατές του Sky σε παρακολουθούν και ακούν τα ρεπορτάζ σου και τις αναλύσεις σου. Αλλά είπαμε να σε φέρουμε έτσι 10-15 λεπτά νωρίτερα, γιατί μόλις τελείωσε το ρεπορτάζ η Μαρία Τσιλινίκου και θέλουμε τώρα τη συμβολή σου να μας πεις.
5: Εμένα όταν μου είπαν 2 και 10, λέω είστε σίγουροι.
0: ναι, λιγάκι και θα τους μπερδέψουμε σήμερα, από αύριο θα επανέλθουμε. Απλά ήθελα ως συνέχεια του ρεπορτάζ, αυτό ήθελα το δικό σου σχόλιο. Έχει πάρει τη διάσταση που δείχνει ενόχληση στην Άγκυρα η επίσκεψη Ρούμπιο μόνο στην Ελλάδα?
5: Η μη επίσκεψή του στην Τουρκία προκαλεί εντύπωση. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βεβαίως θα παρακολουθήσουν πολύ στενά το τι ακριβώς θα κάνει ο Ρούμπιο και τα μηνύματα που θα στείλει σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και το τι θα υποθεί για τα F-35. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Διότι στην Τουρκία αυτό που διαπιστώνουν είναι ότι από τη μία η Τουρκία δεν μπαίνει F-35, από την άλλη ο Μητσοτάκης ήταν στο σημείο να συζητάει ποια όπλα θα πάρει.
0: Ποια όπλα F-35. Θα πάρει για τα F-35, είναι όχι ακριβώς, τα F-35. Ακριβώς. Έχει τελειώσει, όχι, τώρα που έχουν πάει στα όπλα.
5: Έρχονται ήδη, θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των πιλότων και η Τουρκία ακόμα δεν ξέρει και μετά τις εκλογές τι ακριβώς θα γίνει, μετά τις εκλογές της Αμερικής, αν θα πάρει τα F-35 και πότε θα γίνει αυτό. Ίσως και πότε, θα το δούμε.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως είναι 1-2 θέματα στην τουρκική πολιτική σκηνή που αξίζει να σταθούμε. Δηλαδή το ένα είναι ότι στέλνει η Τουρκία στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, Μανώλη.
5: Η ανακοίνωση που βγήκε δείχνει ότι υπάρχει στόχος μετακίνησης στρατευμάτων. Πακιστάν και Τουρκία υπόσχονται στη Σαουδική Αραβία πως κινητοποιούνται για τη μετακίνηση στρατευμάτων. Αυτό είναι η ανακοίνωση. Τώρα, αν θα πάνε άρματα μάχης ή κομάντος, ή αν θα πάνε στρατιωτικοί σύμβουλοι και κάποια τεχνικά οπλικά συστήματα αντιεροπορικά από κάθε... Τουρκία δεν έχει αντιεροπορικά. Εδώ
0: ναι, τι είδους υποστήριξη τέλος πάντων θα λάβουν?
5: Ναι, η Τουρκία δεν έχει, γιατί η Πάτριος χρησιμοποιεί ακόμα τους γερμανικούς και τους αμερικάνικους. Αλλά από εκεί πέρα περιμένουμε, πρέπει να... Αυτό που λένε είναι ότι η συμφωνία της Μέκας πρέπει να έρθει στο κοινοβούλιο, διότι στην Τουρκία, εκτός από τον Φιντάν και τον Ερντογάν και τον Υπουργό Άμυνας, δεν ξέρει κανένας το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Ναι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Υπάρχει μια διαφάνεια που λέμε. Ναι. Η αδιαφάνεια.
0: Ναι, οπότε το χειρίζονται όπως θέλουν, κατά το δοκούν και κατά τον τρόπο που μπορεί να εξυπηρετεί.
5: Προαποφασίζουν και μετά έρχονται και λένε αυτή είναι η συμφωνία.
0: Αυτή είναι η συμφωνία, ναι. Αυτό εξυπηρετεί, είναι αλήθεια. Και με έναν Ερντογάν ο οποίος πουλάει κατάκτηση του διαστήματος.
5: Κοίταξε, όταν έχουν χαθεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια στο χρηματιστήριο από τα funds και άλλα 100 δισεκατομμύρια, έτσι το υπολογίζουν, από την απώλεια, η πτώση του χρηματιστηρίου το τελευταίο μήνα, λόγω των γεγονότων αυτών, σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εξαφανιστεί. Σε αυτή τη φάση, ο Τούρκος πρόεδρος υπόσχεται να πάει στη σελήνη η χώρα του με ένα διαστημόπλιο, διαστημικό σταθμό στη Σομαλία, ρηχτίζουμε λέει, Βγάζει ένα καλύτερο μέλλον. Αφού υπάρχει ένα πρόβλημα στο παρόν, πάμε στο μέλλον.
0: Καλύτερο μέλλον, όχι στη γη όμως. Σε γήινο περιβάλλον.
5: Στη Σελήνη, δεν πειράζει, στη Σελήνη.
0: Σε ευχαριστώ, κόμμα Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, και αύριο βεβαίως μαζί μας θα είναι ο Μανώλης για να δούμε τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν στην Τουρκία μετά την. Τα πρώτα θα έχουν φανεί, τα πρώτα δείγματα θα έχουν τα πρώτα δείγματα από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στην υπόθεση τώρα που αποκαλύφθηκε το πρωί με κατηγορούμενο έναν βασικό και βασικό πρωταγωνιστή, ένα πρόσωπο που είναι αρκετά γνωστό από τηλεοπτικές εκπομπές συγκεκριμένου περιεχομένου, αλλά και της προσπάθειάς του να εμπλοκεί και στην πολιτική. Μάλιστα εμφανίζεται και ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, το κόμμα που είχε δημιουργήσει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν με τη σύζυγό του φέρονται πρωταγωνιστικό δίδυμο σε υπόθεση απάτης στην ουσία. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, καλώς ήρθες Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, μια απάτη η οποία φαίνεται να έχει ζημιώσει.
0: Είναι τον, ο Φίλιππος Καμπούρης.
6: Ο Φίλιππος Καμπούρης, ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν να έχει ζημιώσει τον ΕΦΚΑ με ποσό που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2021, με την δημιουργία κάποιων εταιριών, κάποιων διαφημιστικών εταιριών, εστιατορίων, νυχτερινών μαγαζιών και μαγαζιών που πουλάνε ρούχα, τα οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκαν στο όνομα κάποιων αχυρανθρώπων, δεν κατέβαλαν ποτέ τις προβλεπόμενες εισφορές, έκλειναν και στη συνέχεια άφηναν πίσω τους ένα υπέρογκο χρέος, άνοιγε η επόμενη επιχείρηση με αυτή την μέθοδο. Ναι. Είναι λοιπόν μια επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε εξέλιξη από το πρωί.
0: Έχουν βρει δηλαδή οι αρχές ότι πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έτσι, βρίσκεται ο Καμπούρης και σύζυγός του.
6: Περιγράφονται ως ουσιαστικά οι ενορχιστρωτές αυτής της παράνομης δραστηριότητας, φερόμενοι, οι οποίοι ουσιαστικά ακριβώς. Και μάλιστα στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης τώρα θα γίνει και σε ένα δεύτερο στάδιο, εκτός από τα όποια έγγραφα κατασχεθούν και προκύψουν πέρα από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα. Αν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο ενδεχομένως που να συνδέεται ακόμα και με το πολιτικό κόμμα του οποίου φέρεται να ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι.
0: Έχει απομακρυνθεί ο Γιώργος Χαρτζαφέρης, δεν έχει πια καμία σχέση με αυτό το κόμμα και μάλιστα απομακρύνθηκε κακήν κακώς από τον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη. Υπήρχε μια περίοδος που τον έδιωξε από το κόμμα. Δεν έχει θέλω από καμία σχέση ο Καρατζαφέρης με όλο αυτό.
6: Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί 4 αχυράνθρωποι, 2 Έλληνες, ένας από τη Βουλγαρία και ένας από τη Ρουμανία. Οι 2 Έλληνες που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, μάλιστα φέρεται να είχαν και προβλήματα διαβίωσης, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται ως μπροστινοί είναι άτομα τα οποία δεν έχουν έσοδα, δεν έχουν κάποια οικονομική δραστηριότητα. Έχουν συλληφθεί 2 λογιστές, 2 επιχειρηματίες, εκτός από τα άτομα τα οποία προαναφέραμε. Αυτά τα 8 άτομα με κατηγορίες για απάτη και φοροδιαφυγή θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι μόνο η αρχή, δηλαδή μάλλον από τώρα ξεκινάει αυτή η υπόθεση που έχουν συγκεντρώσει τα στοιχεία και θα αρχίσουν.
6: Θα υπάρχουν και περισσότερα στοιχεία που θα προκύψουν από τις έρευνες που έγιναν το πρωί, τουλάχιστον από όσο ξέρουμε σε άλλη Μοπηρεά και Καλυθέα. Είναι και κάποιοι χώροι όπου είναι αυτές οι επιχειρήσεις που αναφέραμε πριν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Με απάτες θα συνεχίσουμε, γιατί αλλάζει το νομικό πλαίσιο και η ποινική αντιμετώπιση των ανθρώπων οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εμφανίζονται ως αστυνομικοί, ως λογιστές, βάζουν στο στόχαστρό τους κυρίως ηλικιωμένους και όχι μόνο, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Αλλάζει λοιπόν η ποινική αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών, των απατεώνων, και πλέον δεν θα διώκονται για πλημέλημα, θα διώκονται για κακούργημα. Αυτή δεν είναι απλή υπόθεση. Το κακούργημα σε στέλνει στη φυλακή. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
2: Και αυτό αποφασίστηκε ουσιαστικά αυτή η νέα διάταξη, η οποία κατατέθηκε και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, μετά από την σωρία απατών που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, με το στόχο των δραστών να είναι κυρίως ηλικιωμένοι. Τι γινόταν μέχρι τώρα με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τώρα Σπύρο? Η πλειοψηφία των δραστών, των τηλεφωνικών απατών, καταρχήν είναι γνώριμη των αρχών. Και αυτό διότι, ακριβώς επειδή με βάση το έως τώρα πλαίσιο επρόκειτο για πλημέλημα, σημαίνει ότι συλλαμβάνονταν κάθε φορά από την αστυνομία, ελάχιστοι όμως από αυτούς οδηγούνταν στη φυλακή. Και αυτό διότι αντιμετώπιζαν πλημεληματικές κατηγορίες.
0: Καταδικάζονταν μεν, αλλά δεν κατέληγαν στο κρατήριο, δεν κατέληγαν στη φυλακή, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να εξαπατούν πάλι.
2: Έβγαιναν ακριβώς πάλι έξω και για να ξανακάνουν ακριβώς τα ίδια.
0: Μπορεί να καταδικαζόταν κάποιος επειδή εμφανιζόταν ως αστυνομικός, μετά μπορεί να άλλαζε ιδιότητα.
2: Μπορεί να χρησιμοποιούν το λογιστή.
0: Ο υπάλληλο δεν διέ, δηλαδή άλλαζε λιγάκι το.
2: Μετά ο εφοριακό. Μετά πάλι ο αστυνομικό.
0: Ναι. Και κάποιε περιπτώσει είναι χαρακτηριστικέ, τι αναφέρει σήμερα και η Καθημερινή, είναι χαρακτηριστικέ κάποιε περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί 4, 5, ακόμα και 10 φορέ. Δηλαδή έχουν συλληφθεί, έχουν καταδικαστεί 10 φορέ επειδή εξαπατούσαν συμπολίτε μα. Και εξακολουθούν να κάνουν την ίδια δουλειά.
2: Για να δώσουμε δύο στοιχεία για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Από τα 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος στη χώρα για απάτες, όλοι έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Όπως είπες, κάποιοι από αυτούς μέχρι και 10 φορές. Και επίσης, τους πρώτους 9 μήνες του 2026, είχαμε 2.460 περιπτώσεις απάτης. Ναι. 1.136 συλλήψεις. Πόσοι από αυτούς έχουν προφυλακιστεί?
0: Πόσοι?
2: Μόλις 482 τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση.
0: Ναι, γιατί δεν είναι με την άσκηση βίας, είναι με την πειθό. Δηλαδή παίρνει τηλέφωνο κάποιος πάνω σε σύγχυσή του, ο ηλικιωμένος πιστεύει ότι είναι αστυνομικός συλλογιστής και από μόνος του δίνει χρήματα και κοσμήματα. Συνεπώς η ποινική αντιμετώπιση είναι η ποιότερη. Αυτό όμως αλλάζει.
2: Αυτό αλλάζει πλέον και όπως δήλωσε και σήμερα το είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ουσιαστικά από το ένα μόλις ευρώ που καταφέρει κάποιος να αποσπάσει από κάποιον και ένα ευρώ να καταφέρει να του πάρει, θα είναι κακουργηματική η δίωξη που θα αντιμετωπίζει, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε κόφτης. Να το πω απλά. Δηλαδή έπρεπε ο άλλος να σου πάρει 120.000 ευρώ
0: για να
2: πάει για κακούργημα.
0: Ναι.
2: Τώρα και ένα ευρώ να σου πάρει. Θα πάει απευθείας για κακούργημα και θα οδηγείται στη φυλακή. Αυτά είπε σήμερα στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Τον ακούμε.
7: Η διάταξη αυτή καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Όλοι όσοι καταδικάζονται θα πηγαίνουν φυλακή.
8: Και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
7: Τώρα από ένα ευρώ, όποια ηλικία και να έχεις, από την ώρα που υφίστασε κάτι τέτοιο, το αδίκημα χαρακτηρίζεται ως κακούργημα.
0: Το θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, μίλησε στο Action όχι για την ποινική αντιμετώπιση, έτσι όπως έθεσε το θέμα ο κ. Φλωρίδης, αλλά για το ότι η αστυνομία δημιουργεί ένα, πώς να το πω, ένα κέντρο, ένα εθνικό κέντρο για την αντιμετώπιση της απάτης. Που εκεί θα συμμετέχουν και οι άλλοι φορείς, θα συμμετέχουν και οι τράπεζες, γιατί πολλές απάτες γίνονται προσπαθώντας να αποσπάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ. Θα συμμετέχουν λοιπόν και άλλοι φορείς, ούτως ώστε να γίνει πιο οργανωμένη η αντιμετώπιση της απάτης, είτε της τηλεφωνικής είτε της ηλεκτρονικής. Το σχετικό απόσπασμα.
9: Ένα αρχικό κέντρο απάτης με έδρα το ελληνικό FBI, την οικονομική αστυνομία, και προχωράμε ήδη. Οι τράπεζες συμμετέχουν σε αυτό, συμμετέχει η ΕΕΤ, συμμετέχουν η Αρχή Κυβερνοασφάλειας, συμμετέχουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας.
0: Αυτές είναι ενέργειες από την πλευρά της πολιτείας, βεβαίως εδώ στο μαγκαζίνο και στα.
10: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν

0: Εκδόσει Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641055992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Λυπίδι μετά τις 2.30. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
15: Και το τονίζω γιατί ξέρεις, είναι η ώρα που στο μαγκαζίνο βγαίνει ο Μανώλης Κωστίδης και μας δίνει το ρεπορτάζ του.
16: Οπότε σωστά.
15: Από Κωστίδης, εσύ συνήθως είστε στο πρώτο ημίωρο, αλλά τώρα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο προκαλέσαμε αυτό το βραχυκύκλωμα στους ακροατές.
16: Λογικό. Θα έχει πολλή ενέργεια από όσο μαθαίνουμε ο Ρούμπιο, έτσι.
15: Ακριβώς. Ψηλά στην ατζέντα είναι και η ενέργεια και δεν θα γινόταν αλλιώς με τη χώρα να έχει Chevron Exxon και να έχει μετατραπεί ουσιαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα κομβικό, σε ένα κόμβο διανομής LNG προς κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια.
16: Κεντρικό υπό ποια έννοια σημαντικό. Φανταστείτε πολύ απλά ότι ο ρόλος που είχε εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία στην διανομή του ρωσικού αερίου. Mm-hmm. Αντίστοιχα τώρα ο νέος ισχυρός παίχτης πώλησης αερίου στην Ευρώπη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας από τους βασικούς παίχτες πλέον ως βάση όλες τις προς άλλες χώρες μέσω του κάθετου διαδρόμου και των FSRU, δηλαδή των σημείων που γίνεται η αεριοποίηση του LNG, γίνεται στην Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική για τα πλούσια κοιτάσματα πλέον που βγαίνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2030 και μετά με πολύ μεγάλη ένταση. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες επενδύσεις εκεί.
15: Επειδή αναφέρεται σε όλα τα ρεπορτάζ, αναφέρεται με αλφαγιώτα σε όλα τα ρεπορτάζ ότι τα ενεργειακά είναι ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων, αναμένουμε εκεί κάποιες νέες συμφωνίες ή επιβεβαίωση του στρατηγικού ρόλου που θεωρούν οι Αμερικανοί.

0: Αμερική ότι διαδραματίζει η Ελλάδα.
1: Κοίτα, μέχρι ώρας δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επιπλέον. Θυμίζουμε ότι ακριβώς πριν ένα χρόνο είχε γίνει υπογραφή, η περίφημη συμφωνία τότε με την Venture Global, μια πολύ μεγάλη αμερικανική
0: για τον
1: εταιρεία.
0: Κάθετο διάδρομο.
1: Για με μακροχρόνια συμβόλαια, ακριβώς με τον κάθετο διάδρομο. Ξέρουμε ότι αυτό έχει προχωρήσει, έχει αυξηθεί μάλιστα η χωρητικότητα του συγκεκριμένου διαδρόμου, πάντα με αμερικανικό LNG, όπως έχουν αυξηθεί επίσης και οι χώρες προορισμού, δεδομένου ότι έχουν πάει και προς άλλες βαλκανικές χώρες, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, ως και τη Σερβία μέσω αγωγών. Αλλά όχι, κάποια νέα συμφωνία, όχι, νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι γύρω επίσης από τα κοιτάσματα, προφανώς. Σεβρών και Exxon Mobil, η οποία περιμένουμε τις πρώτες επιτυχίες εξορίξεις στις αρχές του νέου έτους.
0: Θέλω λιγάκι να συνεχίσουμε στο κεφάλαιο ενέργεια, γιατί είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν και θα το αντιμετωπίσουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στα νοικοκυριά όσο μπαίνουμε στο χειμώνα. Ενέργεια πρώτον στο κεφάλαιο ρεύμα. Βλέπουμε υψηλές τιμές στην Ευρώπη. Και όχι ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε στο τζάμπα, αλλά τέλος πάντων χαμηλότερες σε εμάς λόγω
1: ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Σήμερα οι σημερινές τιμές επί της ουσίας είναι πάνω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα όλη η Ευρώπη. Γερμανία, μέχρι και η Ισπανία και η Πορτογαλία που έχουν πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν πάνω από 200 σήμερα. Η Βουλγαρία 210, η Ελλάδα έχει 167 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Θα μου πείτε, αυξημένη μέση τιμή του Μαΐου-Ιουνίου ήταν κοντά στα 70-80. Είναι σχεδόν διπλάσια, αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του ηλεκτρισμού, η μεγάλη παραγωγή από τον ήλιο και τον αέρα στην Ελλάδα είναι αυτή η οποία κρατάει τις τιμές χαμηλότερα. Φανταστείτε να είχαμε και αποθήκες αντιμένει. Πόσο πιο χαμηλές τιμές θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Είμαστε 19 στους 24 στη σημερινή τιμή, κάπου τόσο.
0: Ναι, άρα θα μπορούσε να είναι καλύτερη κατάσταση. Τα προγράμματα όμως τρέχουν, νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί αυτό, δηλαδή το θέμα της αποθήκευσης.
1: Ναι, ναι, είναι σε στάδιο ακόμα από τον Απρίλιο-Μάιο ξεκίνησε.
0: Ναι, ναι.
1: Σε πλήρη ανάπτυξη νομίζω θα είναι στους επόμενους 12 μήνες θα έχουμε ορατά ωφέλη του χρόνου το καλοκαίρι που είναι μεγάλη κατανάλωση τα τελευταία πολλά χρόνια στη χώρα μας λόγω τουρισμού και ζέστης. Θα υπάρχουν ακόμα πιο ισχυρές ΣΑΠΕ λόγω της αποθήκευσης. Ναι.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, Γιώργος Ασματόγλου.
2: Προβλέπεις για την εβδομάδα που διανύουμε είναι συν πλην, αλλά στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, τα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το 2,1.
3: Μάλιστα.
2: Το πετρέλαιο. Δεν προβλέπεται να έχουμε αυξήσεις σημαντικές για το επόμενο διάστημα.
0: Άρα, Νίκο, μέσα στην εβδομάδα που ήδη τρέχει δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
1: Δεν φαίνεται να υπάρχει να κουνιέται αυτή τη στιγμή η βελόνα.
0: Κλέβεις τώρα, κλέβεις από άλλο πεδίο εκφράσεις
1: από
0: τώρα.
1: Άλλο το πεδίο, δεν κουνιέται η βελόνα. Όλα. Δυστυχώς δεν κουνιέται η βελόνα. Είμαστε κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι διεθνείς τιμές κολλημένες. Γιατί πολύ απλά έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ενώ φεύγουν μεγάλες ποσότητες από τις χώρες του κόλπου, σχεδόν όσες φεύγαν προπολεμικά, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ακρίβειας στα μεταφορικά. Για παράδειγμα, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι ναύλοι. Οι ναύλοι αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που κρατούν πολύ υψηλά τις τιμές των καυσίμων. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να απολαύσουμε αυτή τη μικρή ανάσα που υπάρχει εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ που ούτε επιχειρήσεις υπάρχουν και στρατηγικά αποθέματα η Ευρώπη απελευθερώνει. Οπότε πάμε με 2,17 περίπου μέση τιμή χώρας το πετρέλαιο κίνησης, 2,20 η αμόλυβδη και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τις ανακοινώσεις που περιμένουμε να γίνουν σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί θα δούμε ακριβώς αν θα επιχειρηθεί να αυξηθεί ή να ανανεωθεί απλώς η επιδότηση στα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν και θα πάμε αμέσως στο Γιάννη Καντέλη. Σήμερα μίλησε ο Πρωθυπουργός σε ένα συνέδριο, διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα, «Διάλογοι για την Αθήνα. Από το μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο τίτλος. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα απέναντι στη Βρετανία και τη στάση της, αλλά και στο στεγαστικό, ένα φλέγον ζήτημα για τα νοικοκυριά. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Θα πάρουμε με τη σειρά από τα δύο θέματα. Πρώτον, για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε μια νέα διάσταση, αφού αναφέρθηκε στην κλοπή, όπως είπε, από τον Λόρδο Έλγιν και το ότι τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην χώρα μας. Είπε ότι με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του κ. Μπέρνεμ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, ότι θέλει να επανεξετάσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα μας πλέον θα το βάλει το ζήτημα των γλυπτών στο πλαίσιο των ευρωβρετανικών σχέσεων, ότι σε αυτή την συζήτηση το τι θα, πώς θα προχωρήσει
0: η συζήτηση μεταξύ
3: των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας. Ένας από τους όρους που θα θέσει η Ελλάδα θα είναι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι δεν μιλάει για επιστροφή, μιλάει για επανένωση ενός ιστορικού μνημείου με ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την ανθρωπότητα.
0: Αυτό Γιάννη είναι μια κόκκινη γραμμή που βάζει ο Μητσοτάκης, δηλαδή βάζει το θέμα σε άλλο επίπεδο, αλλάζει στρατηγική, δηλαδή τους λέει αν θέλετε να επιστρέψετε Ευρώπη να ξέρετε πως ένας όρος είναι και τα γλυπτά.
3: Ακριβώς, γιατί πλέον είναι εμφανές, το παραδέχτηκε και ο ένας πρωθυπουργός, ότι οι συζητήσεις που υπήρχαν τα τελευταία δύο χρόνια με ιδιαίτερη ένταση μεταξύ των δύο πλευρών έχουν καταρρεύσει, δεν οδηγούν πουθενά. Έτσι αλλάζει και η στρατηγική της χώρας μας, γίνεται εντός εισαγωγικών η λέξη πιο επιθετική, τόσο προς το Μουσείο, το Βρετανικό Μουσείο, όσο και προς την ίδια τη Βρετανική κυβέρνηση, διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο νόμος του 1963 που έχει περιορισμό στο τι μπορεί να δώσει σε άλλες χώρες το Βρετανικό Μουσείο.
0: Τώρα, συγχώρεσέ με, μπορεί να είναι εντελώς άτυχο το παράδειγμα, το λέω εκ προημίου, αλλά κάτι, όχι κάτι αντίστοιχο, πώς να το πω, μου θυμίζει αυτό που είπε στους Τούρκους, ότι ξέρετε κάτι, αν θέλετε ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα άρετε το Κάζους Μπέλι, δηλαδή χρησιμοποιεί πλέον το ευρωπαϊκό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο που να χαράσει και την στρατηγική της χώρας απέναντι σε διάφορα θέματα. Το ένα βέβαια είναι τα γλυπτά τώρα που το φέρνει, το άλλο ήταν το πρόγραμμα SAFE για την Τουρκία.
3: Σωστά. Στην ουσία βάζει τις σχέσεις μιας τρίτης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρίσμα των διαφορών που έχει η Ελλάδα με αυτές τις χώρες.
0: Ναι, σωστά. Και για το στεγαστικό έχει ενδιαφέρον αυτό που ανέφερε.
3: Ναι, γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους για να ξεπεραστεί, τουλάχιστον να μειωθεί η ένταση της στεγαστικής κρίσης που υπάρχει, με τον κύριο Μητσοτάκη να προτείνει κάτι όμως που, όπως είπε, πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση και στο πολιτικό σύστημα, να επειδή είναι πυκνοδομημένες οι μεγάλες πόλεις, να δοθούν κίνητρα ώστε σε πολυκατοικίες που κτίζονται για μακροχρόνια μίσθωση να δίνει τη δυνατότητα να χτίζουν περισσότερα τετραγωνικά, ίσως και δύο ορόφους περισσότερους από ό,τι ισχύει σήμερα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκη, ίσως ένα κίνητρο να πέσουν περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά για να αυξηθεί η προσφορά και να μειωθεί η ζήτηση, άρα και οι τιμές. Τώρα, ως προς αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Ισπανίας, αφήνοντας αιχμές χωρίς να το κατονομάσει για το Πασόκ, διότι όπως είπε, βλέπουμε στην Ισπανία μια κυβέρνηση να καταραίει στην ουσία με αφορμή το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει, που είναι πιο έντονο από τη χώρα μας, όταν κάποιοι σοσιαλιστές πρότειναν στην Ελλάδα την Ισπανία ως παράδειγμα για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν για τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο. Το απόγευμα θα μιλήσει και στο ΣΕΒΟ, όπου εκεί αναμένουμε και τι θα πει για το θέμα της ενέργειας και τα μέτρα της πολιτείας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή πλήττονται εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Οπότε αναμένουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός σήμερα το απόγευμα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στην Κρήτη εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστη το νησί από την σφοδρή βροχόπτωση. αυτές τις φοδρές βροχοπτώσεις. Συναντήθηκε με δημάρχους, εκπροσώπους αγροτών, στο επίκεντρο βεβαίως οι μεγάλες καταστροφές, καλλιέργειες ή αποζημιώσεις, και να δοθούν χρήματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ή μάλλον από την Κρήτη, ναι, από την Κρήτη θα τον ακούσουμε.
4: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
0: Αυτά είπε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Επιστρέφουμε με ένα επεισόδιο σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια. Σε αυτό το επεισόδιο κινήθηκε η γιαγιά ενός παιδιού κατά της νηπιαγωγού, επειδή δεν παρέδιδε το παιδί σε εκείνη. Βεβαίως ακολούθησε το πρωτόκολλο, ένα πρωτόκολλο για την ασφάλεια των παιδιών ουσιαστικά το νηπιαγωγείο, και ορθώς έπραξε και βρέθηκε μπροστά σε μια χειροδικία. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει, Σοφία.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η γιαγιά λοιπόν προσήλθε στο νηπιαγωγείο, στα Πατήσια συγκεκριμένα, προκειμένου να παραλάβει το εγγονάκι της την ώρα που σχολούσαν τα παιδιά, χωρίς ωστόσο να διαθέτει την απαραίτητη βεβαίωση παραλαβής του μαθητή,
7: ναι,
8: με αποτέλεσμα οι νηπιαγωγοί να της απαγορέψουν να παραλάβει το παιδί. Η ηλικιωμένη αντέδρασε έντονα και επιτέθηκε στην νηπιαγωγό, προκαλώντας της μάλιστα εκδορές στο πρόσωπο. Εκείνη την ώρα επικράτησε αναστάτωση, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η μητέρα του παιδιού.
7: Δηλαδή, συγγνώμη, έχει πάει
8: η γιαγιά,
7: του παιδιού. Ζητάει να της το δώσουν. Τον νηπιαγωγείο της λέει δεν υπάρχει χαρτί.
8: Δεν υπάρχει απαραίτητη βεβαίωση, επομένως δεν της δίνει το παιδί.
7: Δεν
8: μετά από
7: παιδί.
8: Λίγο φτάνει και
7: όχι,
8: η μητέρα.
7: Λεπτό, πριν το μετά από λίγο, η γιαγιά χτυπάει την νηπιαγωγό.
8: Ναι, με χαστούκι,
7: ναι,
8: όπως φαίνεται, προκαλώντας,
7: ναι,
8: τις εκδορές, ναι, στο πρόσωπο.
7: Και μετά πηγαίνει η μητέρα του
8: και
7: παιδιού.
8: Και μετά από λίγο φτάνει και η μητέρα του παιδιού, η οποία επίσης επιτίθεται λεκτικά στην νηπιαγωγό. Παίρνουν το παιδί, φεύγουν. Η μητέρα τρέπεται σε φυγή, ενώ τη γιαγιά μάλιστα τη συνέλαβαν κιόλας.
7: Έχει συλληφθεί για την βιοπραγία.
8: Ακριβώς. Ναι, για σωματική βλάβη και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Ποιο είναι τώρα όμως το θέμα πέρα από το περιστατικό, ότι είναι πλέον απαραίτητη μία βεβαίωση, μία υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης στην ουσία από το σχολείο και από το νηπιαγωγείο και από το δημοτικό, ναι, όπου θα ορίζονται ρητά τα ενήλικα άτομα τα οποία και θα μπορούν,
7: ναι,
8: να παραλαμβάνουν τα παιδιά από το σχολείο.
7: Είναι το στοιχειώδες και γίνεται για την ασφάλεια των παιδιών, και σε αυτή την περίπτωση επαναλαμβάνω, εάν έγιναν έτσι όπως περιγράφονται, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στο ρεπορτάζ, πολύ σωστά έπραξε το νηπιαγωγείο να μην παραδίδει παιδί σε άτομο το οποίο δεν έχει φέρει αυτή
8: αυτό
7: τη βεβαίωση.
8: Αυτό που τονίζουν όλοι είναι ότι πρόκειται για θέμα ασφάλειας και προστασίας
7: προφανώς,
8: των παιδιών, και είναι ότι φέρει ευθύνη το σχολείο, και το οποίο είναι και υπεύθυνο, ναι, για τον απαραίτητο έλεγχο.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού ήταν, και θα επιστρέψουμε τώρα με ένα θέμα Εμένα μια συνηθισμένη εικόνα που συναντάμε στους δρόμους, πάρα πολύ επικίνδυνη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γιώργο,
4: καλό μεσημέρι. Και αφορά την επίδειξη ικανοτήτων οδηγικών κάποιων οδηγών, κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς και συχνές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που συνηθίζουν κάποια άτομα και να τις μοιράζονται στο διαδίκτυο. Μάλιστα εδώ μιλάμε για δύο οδηγούς ηλικίας 25 και 35 ετών, οι οποίοι επιστράτευσαν ακόμα και drone, με το οποίο τραβούσαν εικόνα την ώρα που κινούνταν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας με σούζες, με ό,τι μπορούμε να φανταστούμε επικίνδυνο περιλαμβάνει αυτή του τύπου η οδήγηση. Σήκωσαν λοιπόν και drone, τράβηξαν το βίντεο από αυτές τις οδηγικές παραβάσεις, το ανέβασαν και στα διαδίκτυα. Υπάρχει πλέον, το έχουμε πει, μια ειδική υπηρεσία της τροχέας.
7: Προφανώς ήταν οργανωμένο. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε τις ταρζανιές μας με drone, ούτως ώστε να έχουμε και καλά πλάνα στο Instagram και στο
4: TikTok.
7: Έτσι
4: ακριβώς. Και κάμερες GoPro στα κράνη. Να πούμε ότι υπάρχει λοιπόν πλέον μια υπηρεσία, η ειδική ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων της τροχέας. Αυτό πράγμα κάνει. Σαρώνει τα social media. Όπου βλέπει κάτι αντίστοιχο, γίνεται μια δικογραφία, διαβιβάζεται στον εισαγγελέα με ό,τι προκύπτει μετά όσον αφορά τουλάχιστον ενδεχομένως την αφαιρέση διπλώματος, ή αν μιλάμε για κάποιο πρόστιμο. Υπήρξε λοιπόν η ταυτοποίηση αυτών των δύο νεαρών, 25 και 35 ετών.
7: Έπεσε καλό, πρέπει να έπεσε καλό πρόστιμο.
4: Πιθανότατα, ναι, αναμένουμε να δούμε και τι θα προέκυψε μετά την ενημέρωση και του αρμόδιου εισαγγελέα. Κατασχέθηκε και μια μηχανή μεγάλου κυβισμού από αυτές που φαίνονται στα βίντεο και εντοπίστηκε. Μια πολύ επικίνδυνη πρακτική και για τους άλλους και για τους ίδιους
7: οδηγούς. Για τους ίδιους και για τους άλλους και για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να ακούσουμε τι είπε και η κυρία Δημογλούδη, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Sky.
9: Συστηματιστεί κανονικά δικογραφία σε βάρος τους. Μιλάμε για επικίνδυνη οδήγηση. Αυτή η δική ομάδα θα συνεχίσει και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η δική ομάδα της τροχέας, που αντιλαμβάνεται τέτοιου είδους περιστατικά από social media, από ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο. Και φυσικά σχηματίζεται σε βάρος δικογραφία και κανονικά οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
7: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Ο ακροδεξιός Τομπίας Ράους, πρόεδρος της Βουλής της Σαξονία-Ανχάλτ. Κύπρος και Ηνωμένες Πολιτείες, στενές επαφές στρατιωτικού τύπου. Σκάνδαλο κατασκοπίας στη Γερμανία, σύλληψη του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο Τομπίας Ράους της εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD εξελέγει πριν από λίγα λεπτά πρόεδρος της Βουλής στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλ, συγκεντρώνοντας 48 ψήφους. Το κόμμα του διαθέτει 39 στην τοπική Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι είχε δηλώσει η συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, την BSV, ότι θα τον υποστηρίξει, ενώ χριστιανοδημοκράτες είχαν ανακοινώσει ότι θα απέχουν από την ψηφοφορία. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Κύπρο. Ολοένα και στενότερες γίνονται οι σχέσεις συνεργασίας ΗΠΑ και Κύπρου στον αμυντικό τομέα, με τη δημιουργία νέων υποδομών που ενισχύουν την αμερικανική παρουσία στο νησί, προγραμματίζονται κοινές ασκήσεις καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης. Ενδεικτική της νέας αυτής φάσης και η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που δήλωσε ότι ο ουρανός είναι το όριο για τη συνεργασία των δύο χωρών, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του Ντόναλντ Τραμπ. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ημέρα μεγάλων κινητοποιήσεων σήμερα στην Γαλλία, καθώς νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Τέλος, σε βαρύ πένθος από χθες το Ισραήλ, εν ώψη της αυριανής επετείου της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle.
7: Στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
12: Χαίρετε, χαίρετε.
7: Έχει πράγματα σήμερα.
12: Αγρανάπαυση στην πραγματικότητα, εν ώψη επανέναρξη πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο. Έχει σημαντικό μάτς Εθνική Ελπίδων το απόγευμα. Παίζει 7 η ώρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε περίπτωση νίκης με 2 γκολ, περνάμε ως καλύτερη δεύτερη στο Euro του καλοκαιριού. Αυτό το συμβαίνει γιατί οι Γερμανοί έχει την ισοβαθμία μαζί μας. Η Γερμανία έχει την ισοβαθμία μαζί μας. Λογικά θα κερδίσει την αντιπάλληλο της σήμερα.
7: Αν καταφέρουμε αυτή τη διαφορά.
12: Μετά.
7: Περιπέτεια.
12: Λογικά, ναι, θα παιχτεί στα γκολ. Ναι, λογικά θέλουμε αυτή τη στιγμή με δύο γκολ είμαστε σίγουρα στο γύρο το καλοκαίρι. Αυτό χρειάζεται η εθνική μας. Ελπίζουμε να τα καταφέρει φυσικά, γιατί πολύ καλή γενιά αυτή και πολλά παιδιά τα έχει απορροφήσει και η πρώτη ομάδα των ανδρών. Κατά τα λοιπά, παίζει ο ΠΑΟΚ για το EuroCup με την Μπόσνα σήμερα το βράδυ, αύριο ο Άρης, αύριο και η ΑΕΚ για τον BCL.
13: Έλα, υπάρχει και μια είδηση που μας έχετε δώσει εσείς. Δηλαδή, εγώ κλέβω τώρα, διαβάζω από εσάς.
12: Παρακαλώ.
13: Παίζει σήμερα Μέση για τελευταία φορά.
12: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το παίξαμε και στο δελτίο νωρίτερα στην τηλεόραση. Τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της
13: Αργεντινής.
12: Σωστά, δύο τα ξημερώματα.
13: Και διάβαζα και ρεπορτάζ, θα φορέσει μια, η Εθνική Αργεντινή μια συλλεκτική.
12: Έφτιαξε η Αντίντας μια φανέλα ειδικά για την περίσταση για το τελευταίο παιχνίδι. Πολύ μεγάλο μάτς. Όποιος αντέχει και έχει τα κουράγια να το δει στις δύο, θα είναι πολύ ιδιαίτερη βραδιά.
13: Για φαντάσου λοιπόν, όχι μόνο για τους Αργεντίνους, για όλους, να βλέπεις αυτό το θρύλο να φοράει τελευταία φορά την εθνική, την φανέλα της Εθνικής.
12: Την ίδια ώρα που ο Κριστιανό δεν έχει τον καλύτερο τρόπο για να αποχωρήσει.
13: Εκεί λίγο στράβωσε το πράγμα.
12: Θα δούμε τώρα τα γίνει με αυτόν.
13: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12.
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
14: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Και φτάσαμε κάπως έτσι στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων συνοψίζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
18: Σκέψου, πρακτικά.
20: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
21: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
22: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
23: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
21: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
22: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
23: Φοβάμαι!
22: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
21: Να το! Το βρήκα παιδιά!
22: Μπράβο!
21: Game Masters Escape Room.
0: Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
24: Για το σπίτι του μέλλοντος.
25: Για τον αγρότη του σήμερα.
24: Για τον εργολάβο του τώρα.
25: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
24: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
25: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
24: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
25: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
24: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
25: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
26: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
27: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
26: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
28: Ιζωμάτ Premium.
26: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
28: Ιζωμάτ Premium.
26: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
28: Ιζωμάτ Premium.
26: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
29: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
26: Και από κρωματάκι.
29: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
30: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
31: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
32: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
33: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
34: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
35: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
36: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
37: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
38: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
39: Του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σημείωσε ότι μετά τον Εύρο το πρόγραμμα διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ ανακατοικία, με προϋπόθεση την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάντες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα. Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέδριοξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους, οι επαγγελματίες αλλοίς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται στην αγορά οι ελλείψεις στα ψάρια. Η ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε και σήμερα αποκλεισμένη από τους αλλοίς για να αποτρέψουν την είσοδο φορτηγών με εισαγόμενα ψάρια. Στη Γερμανία, ως ύποπτος κατασκοπίας συνελήφθη ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες από εσωτερικά έγγραφα σε επικοινωνία που είχε με ξένο πράκτορα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
39: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής.

0: Καλώ τα παιδιά! Γεια σα, γεια σα! Τι γίνεται, πώ είστε, παιδιά! Καλώ ήρθατε!
1: 3-0, 3 και 10, πώ πάμε, όλα καλά!
0: Υπέροχα, έχει φανταστικό καιρό έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στου δρόμου, αλλά θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο άλλωστε εδώ. Έτσι, μη γελιόμαστε.
1: Έχω σηκώσει τα ελικόπτερα όλα, έχω σηκώσει του δορυφόροι
0: ναι.
1: Και σε λίγο θα ενημερώσουμε για όλα. Όλα.
0: Αυτά,
1: και τα ντρόνς και τις μπελαρά έχω βγάλει όλα.
0: Είναι για τον Αμερικανό IPEX, δεν είναι για μας.
1: Εγώ θα πω ότι είναι για μας.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Προετοιμάζω το έδαφος για να έρθει ο Ρούμπιο. Ετοιμαστείτε να περάσουμε υπέροχα από το βράδυ, απόψε από το βράδυ μέχρι
0: το απόγευμα.
1: Αύριο όλο η μέρα θα είναι εντάξει. Θα κυκλοφορεί γενικώ στο κέντρο ο Ρούμπιο, οπότε αφήστε το καλύτερα. Ό,τι μπορείτε να κάνετε να το κάνετε. Θα μας τα πει και μετά εδώ πέρα η αρμόδια για το τι μέτρα έχουν πάρει εδώ οι αστυνομικοί. Εδώ η κυρία Γαλάνη θα έρθει σε λίγο να ετοιμαστεί.
0: Θα μας τα πει.
1: Να μας πει.
0: Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, από μόνη της η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Φαίνεται ότι θα κλειδώσει η συμφωνία για τα ελληνικά F-35. Στο τραπέζι μπαίνουν και 6 ακόμη προηγμένα όπλα. Προφανώς η Αθήνα επιδιώκει να διευρύνει όσο περισσότερο γίνεται τη στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς στην Άγκυρα θα εκδηλωθεί και θα παρακολουθήσουν όλα αυτά που θα συμβούν στην αθηναϊκή πόλη με εμφανή νευρικότητα.
1: Τούρκοι πονάτε, θα το πω εγώ με ψυχραιμία.
0: Πάρα πολύ ωραία τέλεια.
1: Τούρκοι πονάτε που ήρθε ο Ρούμπι εδώ πέρα, δεν έρχεται σε εσάς. Κοίτα, ήθιστε όποιος υπουργός εξωτερικών ερχόταν στην Ελλάδα να έχει πάει πρώτα στην Τουρκία ή να πηγαίνει μετά στην Τουρκία. Ή όποιος Αμερικανός πρόεδρος ερχόταν στην Ελλάδα να έχει πάει πριν στην Τουρκία ή μετά στην Τουρκία. Αυτός ήρθε μόνο στην Ελλάδα.
0: Όλα αυτά συνδέονται πάρα πολύ και με όσα συμβαίνουν.
1: Έχουν δουλίτσες εδώ πέρα. Ναι, ναι.
0: Και σε συνάρτηση με το Ισραήλ, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Αναγκαία σου, τα πες ωραία τώρα.
0: Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια συνθήκη και μια επίσκεψη η οποία έχει πάρα πολλά παρακλάδια για να συζητήσουμε. Τώρα, κατά τα άλλα, η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 3. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 5 με τα ωραία μας κούβεντος.
1: Και αυτό είναι δέσμευση. Για κάποιους μπορεί να είναι τυραννία αυτό, αλλά για κάποιους είναι απόλυτα.
0: Αυτά είναι όλα μπακαλιάρι που
1: λέει. Ναι. Έχω βγάλει όλη την κασέλα με τους μπακαλιάρους και τους αραδιάζω όλους το μεσημέρι.
0: Ναι. Ο Παπαγιαννάκος φεύγει. Η Δήμητρα Σταματίου ήρθε.
1: Σαν τον
0: Τζόνι
1: Γουόκερ.
0: Η Δήμητρα μας εντωμεταξύ παρατηρήσατε πόσο ανανεωμένη είναι.
1: Άλλο πράγμα τώρα. Εντάξει.
0: Σταματίου. Τζέιλο. Κοίτα μαλλί συγκλονιστικό. Ένα καρέ υπέροχο. Φανταστείτε την Τζέιλο. Μα το δείχνει κιόλα. Φανταστείτε την Τζέιλο με ένα μακρύ κομψό καρέ. Αυτή την εικόνα κάντε. Εμείς την έχουμε απέναντί μας τώρα. Καταλάβατε τώρα.
1: Δηλαδή, σκεφτείτε πάνω στην πίστα την ώρα που τραγουδάει την Τζέι Λο.
0: Στην πίστα, την Τζέι Λο.
1: Πίστα δεν είναι.
0: Λες και είναι στο Αθηνών Αρένα.
1: Γιατί τι έχει το Αθηνών Αρένα, δεν καταλαβαίνω, κυρία μου. Ξαφνικά τι λέτε για το Αθηνών Αρένα.
0: Απλά λέω, εμείς έχουμε εδώ διεθνούς εμβέλεια.
1: Γιατί δεν ανεβαίνει σε πίστες ή διεθνούς εμβέλεια. Δεν ανεβαίνει σε πίστες.
0: Ναι, ανεβαίνει. Και κάνει και μίχα.
1: Τι ανεβαίνει, μόνο σε σκηνή ανεβαίνει. Ξεκινήσει μίχα.
0: Τώρα
1: ξεκινήσει.
0: Βλέπω τεράστια διαφορά. Α, δεν έχει κάνει το πρώτο ακόμα. Τώρα. Φαντάσου να κάνει τι έχει να γίνει. Εμείς... Γιατί είπε και ο Κολοκυθάς ότι θα έρθει, έτσι δεν είναι.
1: Εγώ το είπα.
2: Ναι.
1: Για Μίχα,
0: ο Κολοκυθάς μην ακούς γυμναστική, τρέχει.
1: Όχι, όχι. Εγώ νέο πρόγραμμα μου πει. Ναι, Μίχα.
0: Ναι, αρχή.
1: Μίχα, ναι, αρχή.
0: Ναι, αρχή. Μαζί με τη μετακόμιση σου
1: πάει. Θα πάρω και τον Αλέξη τον Μίχα.
0: Ναι, φίλος μας αγαπημένο.
1: Να πάμε για Μίχα.
0: Αλέξη μας αγαπημένο. Είσαι σε μια σχετική σύγχυση σήμερα, βλέπω. Ή μάλλον και σήμερα.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι,
0: δεν μπαίνει τίποτα στη σειρά.
1: Έχεις δει κάτι κανονικό?
0: Είχαμε πει κάτι χθες. Χθες ανοίξαμε εδώ πέρα, έγινε χαμός. Τι, από πού ξεκίνησε η συζήτηση?
1: Ξεκινήσαμε για τα μπέργκερ.
0: Για τα μπέργκερ.
1: Για τα fast food. Για τα fast food.
0: Τα παλιά, δηλαδή. Wendy's, Goodies, καλά. Που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι άνοιξε το πρώτο τη δεκαετία του 70. Goodies, παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Χάμπο. Φυσικά.
1: Α, Θεσσαλονίκη πρώτα άνοιξε.
0: Σόλωνος
1: εδώ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη πάντως άνοιξε πρώτο. Το 78 άνοιξε στη Γλυφάδα το πρώτο fast food στην Αθήνα, αυτό το Queen. Ήταν τα πρώτα που άνοιξε στην Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Αυτό γενικά.
0: Δεν είπαμε όμως ότι σήμερα θα πιάσουμε τα γυμναστήρια. Μια και είπαμε για Μίχα.
1: Θα τα φύγω δηλαδή.
0: Όχι, δεν θέλω να φύγω.
1: Θα μιλήσει για γυμναστική μόνο.
0: Να μου πει.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, να μου πει το πρώτο γυμναστήριο που γράφτηκε. Όταν ήσουν μικρός.
1: Κοίτα, μικρός έπαιζα πάρα πολύ μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έπαιζα, ήμουν σε ομάδα κανονικά, έκανα προπονήσεις.
0: Σε σύλλογο.
1: Οπότε, ναι.
0: Σε ποιον.
1: Οπότε έχω παίξει στο Sporting, έχω παίξει στον Παναθηναϊκό, έχω παίξει και την Πριάδου.
0: Γιάννη, πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Τι δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, τι είμαστε τώρα.
0: Έπαιζε εσύ στο Παναθηναϊκό και στο Sporting.
1: Καλά, δεν κόπηκα με καριέρα. Έχω περάσει από πιτσιρικά σε εννοώ. Από εκεί είμαστε τα Τσίκο, ήμασταν 5.000 παιδιά.
0: Ναι, ρε, μισό λεπτάκι. Όμως φορούσες φανέλα Παναθηναϊκού.
1: Πάντα. Το τριφύλι πάντα στην καρδιά.
0: Μη έχει τυπιέσει, ρε άνθρωπε.
1: Άκου λέει.
0: Ωραία, ως παιδάκι λοιπόν έκανες τέτοια. Καράτε και αυτά έχεις κάνει.
1: Όχι, ρε, τέτοια δεν έχω κάνει ποτέ.
0: Ρυθμικές τέτοια.
1: Όχι, ρυθμική δεν κάνουμε.
0: Okay.
1: Ρε, καράτε, τάκ βοντό, χορούς και τα λοιπά. Όχι, μακριά από μένα. Όχι,
0: μόνο μπάσκετ.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Όχι, δεν τα πήγαινα, δεν μοιάζει.
0: Ούτως παιδί.
1: Είναι και τρομερή γυμναστική ο χορός. Δηλαδή, άμα δεις χορευτή, είναι γυμνασμένα και τα αυτιά του. Δηλαδή, είναι τρομερό.
0: Είναι σε παραλήρημα,
1: ναι,
0: το βλέπετε. Ναι. Okay. Ωραία, άρα μόνο μπάσκετ εσύ.
1: Μπάσκετ, όταν ξεκίνησα να κάνω.
0: Δεν το έχεις.
1: Δεν τρελαινόμουν. Έπαιζα.
0: Μπάσκετ καλός όμως.
1: Πολύ καλός.
0: Τι θέση, τι θέση.
1: Πολύ καλός και στην μπάλα. Γιατί ξέρεις, όποιος πιάνει μπάλα είναι καλός σε όλα.
0: Οκ. Μπάσκετ τι θέση.
1: Ασόδιο. Ασόδιο.
0: Ωραία.
1: Ασόδιο. Δηλαδή, άσος δύο, ασόδιο, έτσι λέγεται. Ασόδιο. Δεν είναι τάβλη.
0: Καλά, δεν είπα ότι είναι τάβλη.
1: Αφού ξέρει, ασόδιο, πες και εσύ.
0: Έπαιζε Παγκορασίδη Αμαρουσίου.
1: Καλά, αυτό είναι παγκοσμίω γνωστό.
0: Εντάξει, όμως playmaker εγώ. Τα έχω πει χίλιες φορές.
1: Καλά, playmaker. Το άσος είναι playmaker και το δύο επίσης. Είναι shooting guard. Yeah. Shooting guard λέγεται. Shooting guard.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ασόδιο.
0: Οκ, okay, ωραία. Ναι, μπάλα, τι θέση έπαιζε.
1: Περιπτά.
0: Επιθετικό.
1: Ναι, ναι. Center four, γιατί ήθελα να βάζω γκολ, αλλά και το θεματοφύλακα θα πέσα πολύ καλά.
0: Ήσουν καλό.
1: Το θεματοφύλακα κάποτε είχα τρελαθεί, είχα πάρει γάντια, ήμουν πάρα πολύ.
0: Σε τι ηλικία τώρα μιλάμε.
1: Στην.
0: Βάλε το μπουζούκι.
1: Πιτσιρικά στην Έλεσσα.
0: Σε παρακαλώ, Δήμητρα, παίξε ένα μπουζούκι.
1: Κάποτε.
0: Έχουμε εκεί πέρα. Μην ξεκινήσει ιστορίε τώρα. Περίμενε.
1: Να ξεκινήσω.
0: Αν δεν μπει το μπουζούκι, δεν ξεκινάει.
1: Να μην πάρω το
0: εύκολο τελευταίο
1: Παπαδόπουλο.
0: Ναι, χρειαζόμαστε ένα μπουζουκάκι τώρα για να μπούμε ξανά να γυρίσουμε στα παλιά σου τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο Ηλίας λέει ότι Κυπριάδου μπορεί να παίζατε και μαζί.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ωραία. Γεια σου, Ηλία.
1: Εμένα έχουν κρεμάσει τη φανέλα μου ψηλά στην Κυπριάδου.
0: Πάνω.
1: Έχουν κρεμάσει τη φανέλα μου ψηλά. Τιμή Σένεκεν.
0: Ναι, αν σε ακούνε, προφανώς οι άνθρωποι εκεί τώρα θα λένε: ρε παιδιά, αυτός ο κολοκυθάς που παρουσιάζει κάτι εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ερχόταν ποτέ εδώ.
1: Είναι ανοιχτό λοιπόν, το γήπεδο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Άρα ψηλά είπα την κρεμάσαι. Αλλά το λέω πάντα εγώ αυτό. Έχουν κρεμάσει ψηλά τη φανέλα μου εκεί.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Εντελώς.
0: Φύγαμε. Γιατί πάντα πρέπει να πέφτουμε έτσι, δεν έχω καταλάβει. Κάτσε, πάρε λίγη φορά ακόμα, πάρε λίγη φορά.
1: Αυτό κάνω.
0: Άιντε.
1: Καλά, δεν ήμουν χασικλή στο βοτανικό μου, δεν πάρεις το για μπάσκετ θα μιλήσουμε.
0: Ακούγονται φωνούλες παιδικές.
1: Για ποιο θέμα είπαμε θα μιλήσουμε.
0: Για το μπάσκετ, παιδί μου. Αχ, είπες. Τι, το ξέχασε, παιδιά.
1: Ναι, ξέχασε την ιστορία.
0: Για ρίξε λίγο το μπουζούκι του Γιαννάκη, ρε Σιδημήτρα, πώς το ήρθε τώρα.
1: Για να ρίξω το μπουζούκι του Γιαννάκη.

0: να θε να πει για μπάσκετ, μην πει.
1: Αυτό δεν θα πει και αυτό μέσα μου όμω τώρα.
0: Πε μα που το χόρευε, θα τελειώνουμε.
1: Στα γήπεδα μέσα. Ναι, αλλά έχει δίκιο ο φίλος μου ο Γεράσμος από τη Μάλτα. Η φανέλα μου μπορεί να μην είναι κρεμασμένη στην Κυπριαδού, αλλά είναι κρεμασμένη στους Πυραντώνες στην ταβέρνα ψηλά πάνω.

0: σου φέρει.
1: Να τα αφιερώσουμε στο φίλο μας, τον Κώστα Παπακλημίτζο που είναι στην παρέα μας.
0: Γεια σας, Κώστα.
1: Ο αγαπητός Κώστας θέλει να παίξει στο Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ο Παπακλημίτζος παίζει μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Γιατί είστε όλοι και φιλταράδες.
1: Είμαστε όλοι φιλταράδες.
0: Γενικώ, αν θέλετε να βρείτε φιλταράδες, διαλέξτε δημοσιογράφους, παιδιά.
1: Έχασε τον μπάσκετ. Κέρδισε δημοσιογραφία.
0: Έπαιζε στην ομάδα.
1: Εντάξει, ψηλό παιδί, έχει παίξει μπάσκετ. Ξέρω ότι παίζει μπάσκετ.
0: Παίζει το πρωτάθλημα τύπου.
1: Δεν έχουμε παίξει μαζί.
0: Δύο μέτρα είναι ο Παπακλημίτζος, το ξέρω.
1: Αυτό λέμε, είναι ψηλό παλικάρι.
0: Ρε παιδί μου, τι θες.
1: Κάτσε λίγο να προκαλέσω. Σε έχω, μάθες ένα μονάκι. Ναι.

0: Δεν είχα ακούσει τη Σούλα Δέλιου φωνάζει, έλα στρατηγέ μου άρχοντα.
1: Α, κολλάει με το Ρούμπι.
0: Πάρε μου τα είπα.
1: Στρατηγέ μου F35.
0: Στο Παπαχλημίτζο μέχρι να σου απαντήσει σε τι θες παίζει.
1: Εντάξει. Κλαίω μου λέει μόνο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άρα δεν απαντάει.
1: Δεν
0: αποφεύγει.
1: Σκότα.
0: Αποφεύγει.
1: Σκότα και μόνο.
0: θα το αφιερώσουμε το επόμενο.
1: Ναι, έξε.

0: Ο Πασόκεμον λέει, φαντάζομαι αυτά λέει τα άκουγε ο μικρός Πασόκος όταν έφυγε από την προπόνηση στην Κυπριάδου και πήγαινε στο salad bar. Που πήγαινε να πάρει salad bar από τα goodies να φας.
1: Μόνο salad.
0: Όχι, σπιραντώνει.
1: Πριν του αγώνε. Σπιραντώνει το μεσημέρι.
0: Ναι,
1: μετά ξεκινώνουμε στα γήπεδα. Ναι. Νεφικό αρκούδι. Ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Είχε φανέλα και στον Κάβουρα στην πλατεία Σχίζα, λέει ο Ηλίας.
1: Άκου λέει. Η Κάβουρα είναι η οικογένειά μου, τι λέει τώρα.

0: που λες μόνο για μπάλα τώρα. Μπάλα μπάσκετ, μπάλα ποδοσφαίρου. Ναι. Και Σαριανή, μας λέει ο Σάββας, έκανα όλα τα αθλήματα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, ταεκβοντό, kickboxing.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγα στο δημοτικό γυμναστήριο και Σαριανής, μετά black and white Λύσια, πιο πριν Βύρονα σε ένα που ήταν αλυσίδα και δεν θυμάμαι. Ποια άλλη λέει εδώ τώρα. Και μετά ήρθε στη Λούτσα, μετά πήγε Αρτέμιδα.
1: Ωραία.
0: Σπάτα γυμναστήριο.
1: Γιατί λες σε πρώτα Λούτσα και μετά Αρτέμιδα, γιατί
0: έχω
1: περιοχή
0: πει,
1: είναι.
0: Σπάτα Λούτσα Κοροπή, το ναι, καλύτερο
1: Λούτσα
0: παπί,
1: λέγεται περιοχή. Τι Αρτέμιδα.
0: Ορίστε.
1: Τι Αρτέμιδα, Λούτσα
0: για
1: λέγεται περιοχή.
0: Το.
1: Λούτσα λέγεται περιοχή.
0: Ποιο, όχι, αυτό το καταλάβαμε.
1: Σπάτα Λούτσα Κοροπή, το καλύτερο παπί.
0: Άνα, γεια σου. Δεν αξίζουν μια δεκαρά. Συνεχίζει ο Σάββας. Ο συνεχίζει. Ετοίμασε πάλι το μπουζούκι, Δημητρέ. Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμήθηκα την ιστορία. Τώρα όμως, γιατί πάει ξαφύγω.
0: Λοιπόν, σπάτα γυμναστήριο και Krav Maga έκανε εκεί. Αυτά είναι του Νότου τώρα, διάφορα.
1: Τι Krav Maga έκανε. 25 χρονών είναι το παιδί αυτό.
0: Γυμναστήριο Ραφίνα, τένις πάλι, crossfit στο Γέρακα και τώρα λέει με κυλίτσα. Τρίτεκνος πατέρα, αράζω στον καναπέ. Ξαναγράφτηκε όμως γυμναστήριο.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Λουτσάρα, ορίστε.
1: Λουτσάρα, έτσι λέγατε. Τι Αρτέμιδα και τα λοιπά.
0: Ρε εσύ Δημήτρα, θες να τον τρελάνεις τελείως. Πάει να πει μια παλιοϊστορία. Θα την πεις.
1: Δεν σε φάμε την ιστορία, αλλά εδώ πέρα.
0: Ωραία, θα το φτιάξουμε.
1: Θα πω ιστορία, το πρώτο μου έντεχνο που άκουσα.
0: Ρε εσύ, ότι μπορεί να φέρει τον μπουζούκι σου να παίξει κάτι. Έλα, μπορεί, σε παρακαλώ.
1: Αυτό είναι το πρώτο έντεχνο τραγούδι που άκουσα να πω.
0: Όχι, ναι,
1: πρώτη φορά που άκουσα έντεχνο τραγούδι.

0: Θυμάμαι που λες, Μαρία, φίλες και φίλοι. Στα παιδικά μας χρόνια δεν είχαμε λεφτά να γραφτούμε σε ομάδες. Δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε παπούτσια. Ένα παπούτσι είχαμε. Παίζαμε μπάσκετ, μπάλες, βόλεϊ. Ναι, ένα παπούτσι είχαμε.
1: Ένα ζευγάρι.
0: Το προσέχαμε. Γυρνούσαμε σπίτι, το καθαρίζαμε. Κάποια στιγμή, εδώ είσαι. Και πήραμε και δεύτερο ζευγάρι παπούτσια. Και έτσι νομίζαμε ότι γίναμε αθλητάς. Αλλά παίζαμε όλη μέρα. Μπάσκετ, μπάλα.
1: Αυτό θέλω.
0: Το κλωτσούσαμε το τόπι.
1: Ωραία, πήρατε δεύτερο παπούτσι και...
0: Τότε στα Πατήσια, Μαρία, προσπαθούσαμε όλοι να κάνουμε κάτι, να ξεχωρίσουμε. Παίζαμε μπάσκετ στην Κυπριάδου. Τα χλάτσωνα όλα, να ξέρεις.
1: Ε?
0: Τα χλά... Τα χλάτσωνα, τι αυτό λέμε. Φαρμάκι το σούτ μου. Τέλος πάντων, μετά από χρόνια, αποφάσισα να γυμναστώ σε γυμναστήριο. Έπρεπε να σφίξω, μου λέγανε. Τότε κακές παρέες. Το πρώτο γυμναστήριο που πήγα, Μαρία, ήταν εκεί. Στη Λαμπρινή. Λαϊκά. Στο Κόρπους. Στο Κόρπους.
1: Ωραία.
0: Για πολλούς κόπους.
1: Τι έκανες στο Κόρπους εσύ?
0: Γυμναστική.
1: Τι δηλαδή, όργανα?
0: Όργανα, κοιτάξτε.
1: Πρόγραμμα.
0: Ναι. Μετά έγινα...
1: Έτρεχες.
0: Πολύ. Πρέπει να αποκτήσω φυσική κατάσταση.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, κακές παρέες σου ξαναλέω.
1: Για την μπάλα.
0: Όχι, με είχαν επηρεάσει κακές παρέες, μάλλον.
1: Okay.
0: Ότι
1: και έγινε σφιχτή.
0: Πώς έχεις γίνει έτσι.
1: Καθώς μπροστά στον καθρέφτη και μόνο σου.
0: Όχι, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Δεν είμαι από αυτούς πάνω σου μια και έκανα.
1: Ωραία. Πόσο έκατσε στο γυμναστήριο?
0: Μήνες, Μαρία μου.
1: Και μετά?
0: Πάντα μήνες.
1: Και μετά είπες είμαι οκ, τέλος.
0: Δεν χρειάστηκε παραπάνω. Δύο, τρεις μήνες.
1: Η ιστορία αυτή τελειώνει κάπως. Ή την έβγαλες τώρα από το μυαλό σου?
0: Με ρώτησε ποιο γυμναστήριο πήγα πρώτη φορά.
1: Συνεχίζει το μπουζούκι και παίζει.
0: Η πρώτη μου σχέση με γυμναστήριο ήταν το Κόρπους στη Λαμπρινή.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω υπάρχει ακόμα το Κόρπους.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Αφού λέει δεν είχατε μπάσκετ εκεί.
0: Πώς δεν είχαμε σκηπιά, δεν είχαμε. Τι λένε ρε αυτή, ρε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Τρομερά γήπεδα ήταν.
1: Από αυτά που μας λες δεν ισχύει.
0: Δίπλα σπίτι μου ήταν.
1: Okay.
0: Αφού εκεί ήμουν, πολύ λέμενα. Ακριβώς είχα την τύχη να είναι το μπάσκετ ακριβώς στο δρόμο του σπιτιού μου. Δηλαδή τι άλλο, μπροστά μου.
1: Μας παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα.
0: Ναι,
1: κάνουμε
0: ναι.
1: Εκπομπή. Άκου το Γιώργο τι λέει τώρα.
0: Πρόσεξε.
1: Το πρώτο γυμναστήριο Apollo Fitness στη Νέα Φιλαδέλφια. Γράφτηκε το 1984. Και μετά Τζο Βάιντερ.
0: Α, ναι. Ήτανε αλυσίδα.
1: Java, Planet, Physique, Alter Life μέχρι σήμερα. 42 χρόνια ασταμάτητα ο Γιώργος κάνει γυμναστική.
0: Λέρε φίλε.
1: 42 χρόνια διάκοπα. Τι να του πεις του Γιώργου.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
4: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
3: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι. Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937.

0: Πατρών. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Δημοτική Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
0: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο, στην Αθηνών Κορίθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στη Λεωφόρο Κατεχάκη προς Κηφισίας. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια φέρονται να είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Είχαν προκαλέσει ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου. Το κύκλωμα έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων που έκλειναν όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Αρχηγικά μέλη φέρονται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του Sky η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κυρία Μιχαηλίδου προανήγγειλε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά και η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο, και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

κάνουμε στους φίλους οδηγούς, γιατί ταλαιπωρείς αρκετά αυτήν την ώρα στο Κηφισό, ας πούμε σε λίγο ποια σημεία είναι αυτά. Ακούστε λίγο τραγούδι, θα χαλαρώσετε, γιατί έρχεται ένα διημεράκι φωτιά, ειδικά στο κέντρο της πόλης.

0: Σύνδεμα βλέπω τώρα στο ανωδικό του Κηφισού από το Εγάλεο πιάνει κίνηση μέχρι και την Αχαρνών στο ανωδικό. Στο καθοδικό είναι πιο ζόρικα τα πράγματα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυτό επηρεάζει και τους φίλους που έρχεστε από Ελευσίνα, από στην Αττική Οδό νούμε. Στην Αττική Οδό έχει επίσης, εντάξει, έχει αυξημένη κυκλοφορία από Πεντέλης μέχρι και Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Να δούμε τώρα Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούσι και στα δύο ρεύματα ανατμήματα θα βρείτε κίνηση. Η Μεσογείο είναι μια χαρά, μόνο λίγο στην αρχή από Κατεχάκη μέχρι τα νοσοκομεία. Περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη έχει κινησούλα αρκετή αυτή την ώρα, ο Καρέας δηλαδή. Επίσης έχει κίνηση από Ελληνικό μέχρι Κεφάλιρο, αρκετή κινησούλα, μέχρι και μετά το Καλαμάκι θα βρείτε κίνηση προς το ρεύμα προς Πειραιά. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα είναι καλά τα πράγματα, αλλά έχει ένα κομμάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ και συμβολή με τη σχιστού στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο όμως. Η λεωφόρος Αθηνών εκεί πέρα. Τι άλλο βλέπω εδώ πέρα, το κέντρο, κινησούλα. Καλή κινησούλα, έχει εντάξει σταδίου, έχουν οι κεντρικοί δρόμοι Βασιλείου Κωνσταντίνου αρκετή κίνηση, αλλά είναι για την ώρα. Κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση, να σας πω την αλήθεια, από το Elysian, από το Hilton δηλαδή, μέχρι και Καλλιρόης. Εκεί θα βρείτε κίνηση. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί θα μείνει και ο Ρούμπιο. Στο Elysian θα μείνει. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε όλη αυτή την περιοχή για το επόμενο διήμερο. Θα άρχισε λίγο. Ας έρθει η Γαλάνη τώρα να μας πει δύο κουβέντες τι θα γίνει. Τι πείστε, κυρία Γαλάνη, λέτε παρακαλώ. Σιγά σιγά να μας πείτε τα μέτρα κτλ.
1: Ο φίλος μας ο Παύλος, εντωμεταξύ ο Ταρίφας, λέει: ανοίξατε κουβέντα για τα γυμναστήρια και με βάλατε και εμένα στο τρυπάκι. Μόλις παρήγγειλα μία μερίδα κοντοσούβλη και ένα γιαουρτούλου κεμπάπ να γίνω κι εγώ φίλη.
0: Ωραίος.
1: Επίσης, η ώρα συζητάμε, μας ακούει η Βαρσάμι, η οποία λέει θα μας πεθάνετε. Και είπε ότι έχουμε το Βασιλάκι τον Καΐλα στην εκπομπή. Μικρός Βασιλάκης ο Καΐλας.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου.
1: Ναι.
0: Ανοίγουμε την ψυχούλα μας, δεν θέλει η Κωνσταντίνα. Δεν ανοίγουμε την ψυχούλα μας, δεν θέλει.
1: Όχι, η Κωνσταντίνα θέλει να την ανοίγουμε.
0: Άρα
1: την ψυχούλα μας. Να προσέχουμε με τι την τίνουμε την ψυχούλα μας.
0: Θα ανοίξει την ψυχούλα με τον Barry White και τη Λίσσα Στάνσφιλτ που έχει βάλει. Μ' αρέσει πάρα πολύ τραγούδι. Θα αγαπήσω ένα τραγούδι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι για να σου πει για την Κυπριακή.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για τα παιδικά μου χρόνια, Σπυραντώνη.
1: Σε λίγο θέλω, σε παρακαλώ, να ανοίξουμε και το θέμα ξανά, όχι του Σπυραντώνη, του πώ πηγαίνει μετακόμισή σου, γιατί είναι εθνικό ζήτημα πια.
0: Ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι, ορίστε.
0: Ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
1: Ναι. Τι.
0: Είμαστε
1: μπράβο,
0: στην
1: σε λίγο
0: ευθεία.
1: Θα μας τα πεις αυτά.
0: Εντάξει.
1: Σοφία Γαλάνη όμως, καλώς τη Σοφία μας. Γελάς.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι να πεις με αυτά που ακούς. Πες μας τι γίνεται τώρα εκεί έξω. Χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες, όπως αντιλαμβάνεστε, θα βρίσκονται έξω για να πάνε όλα καλά κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
2: Είναι στα πρότυπα των μέτρων Ομπάμα, αν θυμάστε. Έτσι το έχουν χαρακτηρίσει από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, από τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί τότε. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας. Από σήμερα ουσιαστικά το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης έχουμε τουλάχιστον 3.000 αστυνομικούς, οι οποίοι θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία, δημιουργώντας φραγμό γύρω από το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Ελευθερίας, από τα μέτρα τάξης, από την τροχέα Αθηνών, από την αστυνομία Αθηνών, από την ασφάλεια, από το ελληνικό FBI, από την κρατική ασφάλεια. Θα υπάρχουν και drones, να πούμε, τα οποία θα επιτηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Θα υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές ακροβολισμένοι σε ψηλά κτίρια, κυρίως γύρω από την Πνίκα, όπου θα γίνει και η ομιλία του Αμερικανού αξιωματούχου. Καταλαβαίνουμε
0: λοιπόν. Είναι αύριο, έτσι. Αυτή είναι αύριο ομιλία.
2: Ακριβώς. Τα μέτρα βέβαια θα αρχίζουν να εφαρμόζονται από σήμερα. Σταδιακά από σήμερα το βράδυ. Η Τετάρτη είναι η κορύφωση των μέτρων και ουσιαστικά από το πρωί της Πέμπτης και μετά με την αναχώρησή του θα αποσυρθούν. Από εκεί και πέρα έχει σημασία να πούμε ότι για το κέντρο της Αθήνας ειδικά, ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό για τους οδηγούς που θέλουν να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας. Από σήμερα το απόγευμα σταδιακά θα αρχίσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο και οι κατατόπους διακοπές κυκλοφορίας. Αυτό θα γίνεται ανάλογα με την εκτίμηση των αστυνομικών. Δηλαδή γύρω από το Σύνταγμα και στην Ομόνοια, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, θα εφαρμοστούν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό το οποίο λέει η τροχέα είναι ότι αν είναι απολύτως απαραίτητο και μόνο να κατεβείτε στο κέντρο.
1: Ναι, παιδιά, το αποφεύγουμε το κέντρο
2: καλό
1: τώρα.
2: Καλό να το αποφύγετε ή πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Φυσικά.
2: Μην πάτε με το αυτοκίνητο.
1: Με τόσα μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως καταλαβαίνετε, το να κατέβεις στο κέντρο, αν δεν είναι εντελώς, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
0: Να
1: κατέβεις με το αυτοκίνητο.
0: Αν δεν εργάζεσαι, ας πούμε.
1: Χρησιμοποιείς τα μέσα ή το αποφεύγεις και τα αφήνεις όλα να τα κάνεις από την Πέμπτη και μετά. Κάποια στιγμή θα φύγει αυτός ο άνθρωπος από εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα ομαλοποιηθούν όλα. Και να δούμε το θέμα είναι τι θα βγει.
0: Α, βέβαια, ναι, στην ουσία, ναι, προφανώς.
2: Ειδικά για το μετρό, να πω ότι αναμένεται να κλείνουν κάποιοι σταθμοί για λίγο όμως διάστημα.
0: Για λόγους ασφαλείας είναι αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Θα προσπαθήσουν βέβαια οι αρμόδιες αρχές, και το έχει πει και η ηλική αστυνομία αυτό, να γίνεται αυτό για λίγο διάστημα για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Όσον αφορά το μετρό του Ευαγγελισμού, λόγω του νοσοκομείου δεν θα κλείσει καθόλου το μετρό Ευαγγελισμός. Ευτυχώς. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι απαγορεύονται και όλες οι πορείες και οι δημόσιες συγκεντρώσεις αύριο. Βέβαια σήμερα υπάρχουν προγραμματισμένες πορείες στο κέντρο της Αθήνας.
0: 7,5 ώρα είναι.
2: 7,5 ώρα στο Σύνταγμα και 7 η ώρα στα Προπήλαια νωρίτερα. Οπότε και εκεί μοιραία το κέντρο θα κλείσει από το απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Γι' αυτό είναι προγραμματισμένη και 7 ώρα προφανώς από
1: όλες. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις ιστορίες του μικρού Γιαννάκη, οι οποίες και τώρα που μεγάλωσε ο Γιαννάκη συνεχίζουν να είναι φοβερά ενδιαφέρουσες.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή.
1: Η Βαρσάμι ήθελε το αγαπημένο της ήταν η Σούλα Δέλιου. Της άρεσε πάρα πολύ.
0: Τα καπνά.
1: Ναι, θέλει τα καπνά. Αλλά πρώτα θα μας πεις τι γίνεται με το σπίτι σου. Αλλά με το σπίτι σου, μισό λεπτάκι, πρέπει αυτό κάπως να το κουμπώσουμε τώρα.
0: Έγινε.
1: Ένα-ένα. Περιμένεις τη σειρά σου.

0: τότε που τραγουδήθηκε μέσα στο σπίτι σου να το τραγουδάμε αυτό?
1: Δεν είχα έρθει κανένα στο σπίτι μου να τραγουδήσω
0: okay,
1: το τραγουδί.
0: Okay, ωραία. Ναι. Ωραία, μετακόμιση τέλος πάντων.
1: Αύριο.
0: Α, αύριο είναι η μέρα. Ναι, δεν δουλεύεις αύριο?
1: Ναι, γιατί εγώ δεν κάνω μετακόμιση.
0: Οκ.
1: Κοίτα, αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αύριο ολοκληρώνεται. Μια χαρά, όλα καλά. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον, Μαρία. Ευχαριστώ για το έχει κάνει reality, πραγματικά. Πότε θα μετακομίσουμε.
0: Δεν κάνει reality, εσύ μα δίνει ενημέρωση κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι. Εμεί δεν κάνουμε τα ίδια.
0: Άλλο δεν μετακόμισε.
1: Ε, αυτό.
0: Μόνο για να
1: μόνο για να έχει μετακόμισε, κανένα άλλο.
0: Και από την άλλη, πάρτι λιολιού, Δημήτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έρχεται ο άλλος αθληταράς εδώ τώρα. Μετά από προπόνηση, τρώει γιαουρτάκι με ξηρούς καρπούς, φυστικό βούτυρο με πρωτεΐνη και μέλι.
1: Α, δυνατός.
0: Ποιος μπορεί να είναι? Συνάδελφός μας, πολύ αγαπημένος, φίλος μας, τρομερά αγαπημένος.
1: Παύλος Σταματόπουλος.
0: Όχι.
1: Επειδή είναι,
0: είναι στο σταθμό μας.
1: Γυμναστηριακός. Ο Νίκος Σταματέλος. Ο αδερφός μου.
0: Ωραία, συνεννοηθήκαμε.
1: Και είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκε όταν ακούστηκε η Λιόλιου. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί θες να προκαλέσω? Για ποιο λόγο?
0: Τον Νίκο.
1: Ναι.
0: Γιατί να τον προκαλέσεις?
1: Γιατί μπορώ.
0: Οκ, ωραία.

0: Ο Γιώργος λέει τώρα, εγώ δεν ήξερα, λέει, ότι το πρώτο fast food ήταν στη Γλυφάδα. Ποιο fast food όμως απ' όλα?
1: Το Queen, μα είπαμε.
0: Α, για το Queen.
1: Ναι.
0: Πάντως μεγάλη ιστορία, λέει. Μπορεί το σουβλάκι να είναι το εθνικό μας γρήγορο φαγητό. Τα εστιατόρια τύπου McDonald's και τα σχετικά έχουν τη δική τους ιστορία.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μου βόλτα Σάββατο βράδυ σε fast foodάδικο ήταν όπως και πολλών άλλων. Στο δωμάτιο αφήσες της Μαντόνα, Σαμάνθα Φόξ και Τόμ Κρούζ και το βράδυ βόλτα για μπέργκερ. Να τα ξέρει, λέει, αυτά ο κύριος Ρούμπιο. Για να είναι σε φάση feels like home που λένε και στην επαρχία.
1: Μα είναι. Εμείς από τα έτη, επειδή είχαμε αυτά τα πρότυπα λόγω των σειρών και τα λοιπά και των βίντεο κλιπ που βλέπαμε, ό,τι βλέπαμε, ό,τι ξέρω, μαθαίναμε, είχαμε fast food. Fast food, έξοδος ήταν το. Στα 90's ήταν απαραίτητο να πας σε fast food το βράδυ του Σαββάτου να φας. Δηλαδή, απορώ πραγματικά. Έχουμε μεγαλώσει μια.
0: Εμείς το.
1: Με υγεία.
0: Στο Μαρούσι πάνω ήμασταν Βουγγουλού. Η έξοδος μας το Σάββατο ήταν Village Goodies Luna Park. Αυτή ήταν η σειρά. Πηγαίναμε, βλέπαμε ταινία στα Village. Πηγαίναμε πρώτα. Θυμάστε που τα Village είχαν την αίθουσα που πηγαίναμε και ακούγαμε μουσική. Που διαλέγαμε τα CD που θέλαμε και ακούγαμε μουσική με τα ακουστικά. Λες και δεν είχαμε στο σπίτι, ας πούμε. Τέλος πάντων. Είχε όλα τα καινούργια όμως και μπορούσε να. Και καθόμασταν εκεί και ακούγαμε τις ώρες. Μετά πηγαίναμε, βλέπαμε την ταινία μας.
1: Ο καθένας τα δικά του.
0: Ναι, τι, με τα ακουστικά πώς θα ακούσουν, πώς οι άνθρωποι θα ακούσουμε.
1: Δηλαδή πήγαινε παρέα και άκουγε ο καθένας τραγούδια δικά
0: του. Δεν το θυμάσαι αυτό στα Village.
1: Όχι.
0: Καλά, είναι δυνατόν.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, και μετά φεύγαμε, πηγαίναμε Goodies και απευθείας απέναντι Αηδονάκια Λούνα Πάρκ. Για συγκρουόμενα, Αλέξανδρο, πάνω εκεί στο δαχτυλίδι, το σκουλίκι. Πώς λέγονταν το άλλο, ρε, εσύ, το dance, η μπαλαρίνα και το άλλο που πήγαιναν πάρα πολύ γρήγορα αυτά. Αχ, τώρα ποιος θα το θυμάται, κάποιος φίλος μας εκεί από τα βόρεια θα το θυμηθεί αυτό. Τέλος πάντων, αυτό κάναμε.
1: Νικητή, εγώ δεν έχω πάρει το αυτοκίνητο που λες, αλλά αυτά παίζα. Τζαμί, παίξαμε τζαμί. Τζαμί, ξέρεις πώς είναι.
0: Χάμπο στην κολιά σου πηγαινές. Λέει Φωτεινή.
1: Λογικά έχω φάει και αυτή τη σαγούρα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τζαμί, καπάκια παίζουμε, χαρτάκια παίζαμε, μπάλα με κουτάκι, ναι, παίζαμε. Παίζαμε μπάλα με αλουμινόχαρτο στο σχολείο, με κουκουνάρι. Παίζαμε μπάλα με κουκουνάρι.
0: Λέει ο Τσιάπας κανόνισε να δούμε ρεπορτάζ σε περιοδικά,
1: ναι,
0: με τίτλο Γιάννης Κολοκυθάς φωτογραφίζεται στο νέο του σπίτι. Δείτε τη διακόσμηση του νέου σπιτιού πασίγνωστου και επιτυχημένου παρουσιαστή. Δεν θα τα
1: θα είναι άλλο τότε.

0: and trust me, I have magic.
1: Με interior design θέλουμε. Να κάνει και σχόλιο για τη διακόσμηση.
2: Εγώ θέλω να παίξει. Δείτε τις κόζι γωνιές στο σπίτι του. Δεν θα παίξει.
1: Ζεστό και κόζι.
2: Ζεστό και κόζι. Ναι,
1: ετοιμάζει. Μίνιμαλ.
2: Μίνιμαλ. Έχει γίνει ήδη. Σε φλοκάτι μπροστά στο τζάκι. Το πιάνεις, ε.
1: Ξυπόλυτος.
2: Ξυπόλυτος, εννοείται. Υπάρχει κάποιο χρόνο, γιατί κάνετε νοήματα απ' έξω.
1: Έλα, Σούζη, μέσα.
2: Έλα μέσα. Έλα. Αυτή η εκπομπή είναι διαδραστική. Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείτε ότι είμαστε.
1: Είναι λεξιά διαδραστική, δεν θέλω να την ξέρω.
2: Εντάξει, γιατί καταλαβαίνω.
1: Τέλος με τη λεξιά διαδραστική.
2: Γιατί καταλαβαίνω ότι είμαστε τίποτα στριμόκολλοι. Πάμε, μας κάνετε σήμα απ' έξω. Πάμε διάλειμμα.
1: Θα
2: πάμε
1: διάλειμμα. Θα πει τώρα.
2: Βιάζεται.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν βιάζεται.
1: Ωραία, να
2: δεν
1: θέλει
2: να απολαύσουμε τι ώρε με τη Σούζη. Πρέπει να το κάνουμε και αυτό εμεί το πήξιμο. Διάλειμμα.
3: Τι έμαθα να τα κομίσει.
1: Πάλι. Είναι η σωστή ερώτηση. Πάλι με τα κομίσει.
2: Με διώξουν πριν πάω εκεί πέρα.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
18: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
19: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: μπορείς να πεις τον καιρό έτσι. Πάνω στο beat.
1: Τραγουδώντας.
0: Έτσι όπως είσαι. Πάνω στο beat μπορείς να πεις τον καιρό. Μέρα-μέρα. Δώστο. Δώστο. Μην το φοβάσεις, Σουζή. Βάλε τα ακουστικά, σε παρακαλώ, να ακούς τον beat.
2: Και πάρε ρυθμό, πάρε ρυθμό.
0: Τον έχεις πει τον καιρό 1 εκατομμύριο φορές. Πες τον αλλιώ. Έλα.
1: Έτριος θα είναι ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει.
2: Μην ακολουθείς αυτά που σου λέει.
0: Τους πόσους?
1: Ωχ Θεέ μου, 26 βαθμούς.
0: 26. Ναι, έλα σιγά. Τι τραβάει και σου λέει.
1: Τι τραβάω κι εγώ.
0: Για πες.
1: Τι τραβάτε εσείς με μένα, δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Εσένα δεν είναι απόλαυσή μας.
2: Φτιάξε καφέ μας, θα πω τι τραβάμε.
0: Χαρά μας. Να σου πω κάτι, θα πεις τον καιρό, δεν θα προλάβουμε.
1: Ναι, να πω ότι θα είναι μια χαρά καιρός μέχρι και την Πέμπτη. Με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς.
0: Εκεί στην Πέμπτη σκαλώνεις
1: και 27.
0: Όμως.
1: Τώρα στην Παρασκευή σκαλώνω. Όχι στην Πέμπτη, στην Παρασκευή που θα αρχίσουν βροχούλες εκεί στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Και το Σάββατο στα στο Ιόνιο τα υπηρετικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πιστεύω ότι ούτε στην Αθήνα θα βρέξει πολύ το Σάββατο, ίσως μόνο μια βροχούλα στα βόρεια του νομού. Και την Κυριακή μάλλον περνάει αυτό και δεν έχουμε τίποτα μάλλον από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε για την Κυριακή. Πήγαμε, έφτασα μέχρι το Σάββατο. Μεγάλη χάρη σας.
2: Πολύ καλά το πήγες.
0: Άρα μέχρι την Πέμπτη.
1: Οι άνεμοι δεν ενισχύονται. Νοτιάδες μέχρι 4-5 μποφόρ. Γενικώς μιλάω στα πελάγη. Και θερμοκρασία ούτε αυτή αλλάζει. Εκεί γύρω δεν πέφτει δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Και το Σαββατοκύριακο. Μετά την άλλη εβδομάδα θα πέσει πάλι.
2: Μάλιστα.
0: Ξαναπέσει.
1: Ναι.
2: Άρα φτιάξει ένα δεκαήμερο, ένα εφταήμερο.
0: Δηλαδή, να βάλω τα χαλιά.
1: Όχι, καλέ, μην τα βάλει ακόμα. Περίμενε. Γιατί θα πέσει μένω, αλλά θα ξανανεύει.
2: Έχει φαγωθεί με τα χαλιά. Βάλε τα χαλιά.
0: Όχι, θέλω να βάλω το χαλί, παιδιά. Μα είναι να μην με αφήνετε σε ησυχία. Και μία να είναι έτσι ο καιρό. Έχω κατεβάσει τι πιτζάμε τώρα, τι μακριμάνικε. Πιτζάμε μακριμάνικε αρχέ Οκτωβρίου.
1: Εντάξει, εγώ φοράω ακόμα κάποια.
2: Δεν είναι για πιτζάμα μακριμάνικη. Οπότε έγινε κρυουλιά, ρε.
0: Όχι, παιδιά, πιτζάμα μακριμάνικη. Να κρυώνουμε τώρα και να
1: κοιμόμαστε. Δηλαδή.
0: Δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα.
2: Εσύ που είσαι καλοκαιράκια, πώς έγινε τώρα κρυουλιάρα 10 Οκτώβρη, 5-7 πώς είμαστε. 6.
0: Ναι,
2: 5,
0: άμα 6. Είναι και με έχετε βάλει 6. Στο mood από τόσο νωρίς.
1: Α, που το mood είναι που σε κρυώνει.
0: 2,5 μήνες από τα Χριστούγεννα. 2,5 μήνες έχουμε ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Με το mood έχει κρυώσει, το πιάσες έτσι.
1: Ναι, με το mood. Ναι.
0: Και με έχετε βάλει να φοράω ήδη μπουφανάκια. Είμαστε σοβαροί. Σε λίγο θα βγάλουμε τις πατατούκες.
2: Καλύτερα, μην κρύωσε μεσούλα σου, που λέγει ο Άρης.
0: Μετά του Αγίου Δημητρίου δεν ερχόντουσαν τα κρύα.
1: Συνήθως.
0: Ωραία, τώρα τι έχεις κάνει εδώ.
1: Εγώ τώρα. Ο καλός Θεός έχει κάνει.
2: Έχεις ακούσει ποτέ τη να σου λέει μετά το Αγίου Δημητρίου, σαν Νικολοβάρβαρα και αυτά. Εμείς τα λέμε αυτά. Και λέει ναι, έχετε δίκιο. Έχεις ακούσει ποτέ τη να βάζει αυτά τις ημερομηνίες.
0: Θα βαρεθείτε

0: ξυπνά.
1: Φωνάζει η Δημητρούλα.
2: Φωνάζει.
0: Δώσε break.
1: Μην φύγει κανείς, ε! Ναι. Έχουμε και χόντο.
2: Όχι χόντο. Έχουμε λέπας. Λέπας. Θα ακούσεις.
1: Για να ακούσω.
2: Έχετε επισκεφτεί το πήλαιο. Είναι πραγματικά μαγευτικό. Η Λέπας είναι η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Τρέχει τον μεγάλο διαγωνισμό Be the First. Πάρτε μέρος λοιπόν και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο πήλαιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το Λέπας L8.
1: Διεκδικήστε
2: ακόμη travel kits, signature φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος.
1: Εγώ θα είμαι πρώτη που θα λάβω μέρος.
2: Μπράβο σου. Μπείτε στο Lepas Motors.
0: Όπου γάμος και χαρά.
1: Η Μαγδάλο πρώτη. Εγώ.
2: Άναγια σου. Lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου 26 και πάρτε μέρος.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα.

Συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
3: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
9: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
10: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
11: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
12: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
10: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
11: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
12: Φοβάμαι.
11: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
10: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά.
11: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: λεφτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 500.

0: 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
5: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
4: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
5: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλίτ Όλεο, νέο με κυτοκτήριο.

0: χωρίς πιτσίλισμα.
1: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο Σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
3: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
2: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει
3: πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Πολιτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: προϊσταμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωρά.

0: Ζητικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Είσαι ελοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
11: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
13: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
14: Η μερούλα.
13: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
15: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
16: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική, η μουσική στα καλύτερά της.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα έχτε σε σκέφτηκα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47

0: Honda. Ηλεκτρομότορς. Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 0 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.

μονοπάτι, για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

καιρό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις.